Η μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.

0: φθηνά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας.

0: παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
4: Καλώς τον Άκια άργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Ε, είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό.
1: Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Έτσι.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Δύο,
1: βετούζα,
2: και τρία,
1: βετούζα!
2: Και

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη μια η Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα πέραν την παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον Αφέντη το Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια θα πλάνε το σπίτι σου απάνω, θα κοιτάς σε κάνα μια παγωγή. Τα δωμάτια θα πλάνε το σπίτι σου απάνω, θα κοιτάς σε κάνα μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Ευχαριστούμε κι αν μας αγαπάτε να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: Βεντούζα, Βεντούζα.
0: Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Έτσι, Βεντούζα,
9: Βεντούζα. Έτσι, Ρούχα. Και εσείς μαζί, ναι, εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο,
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Εσένα που αγαπώ τόσο πολύ, για πες
8: μου.
10: Κύρι,
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
10: Μία λέξη! Καλημερούδια!
8: Ναι!
10: Λυγύρι! Μία λέξη!
8: Στελίτσα!
10: Στην πάρο και στην άξο!
8: Θα έρθω να το τεινάξω στην πάρο και στην άξο!
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω στην άξο!
8: Θα έρθω να το τεινάξω στην πάρο και στην άξο!
10: Και εγώ θα τον αρπάξω στην
8: πάρο και στην άξο. Θα έρθω να τον τεινάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
9: Και εσείς μαζί.
8: Ναι, ναι, εσένα
9: που σε ξέρω.
8: Και εσείς μαζί. Ναι, ναι, εσένα
9: που σε ξέρω.
11: Καρμίδια πατάτε. Λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα, μπαμπή. Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια. Βυρίκουκα.
11: Χερμίδια, πατάτες, λάχανα.
12: Πολύ λάχανο, Αποστόλη.
8: Ναι.
12: Μαλαμά, καρπούζια. Πολύ καλό πεπόνι, μαλαμά.
10: Πάρο και στην άξο.
8: Θα έρθω να τον τεινάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
9: Και εσείς μαζί.
8: Ναι, ναι, εσένα.
9: Θα
13: σε πάρω να φύγουμε. Πώς του κουπ. Σα λίγη σαλαμέρι.
11: Πρώτα, ακουμπάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
12: Κεράσια, βυρίκουκα.
11: Ακουμπάκια 30 πόντους πλάς. Για όλους όσους αρχιάλα μια ροχάνα.
8: Τι Γιώργο μου.
9: Έλα.
8: Του πένει.
9: Έλα,

0: τραβά. Μαύρα μάτια στο ποτήρι.
1: Γαλανά σου παραθύρι μου, μαλαμάς.
0: Δώσε.
2: Μαύρα μάκαλε κουάντο.
3: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
0: Πάρ' τον, καγκελάρια, πάρ' τον.
4: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρετε.
0: Κατέλα να τον πάρει. Να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει. Πάρ' τον.
4: Φυσικά.
0: Φυσικά.
3: Φυσικά.
0: Φυσικά. Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Μαλαμά τον πήρε. Γεια σου, Παυλάρα Μπακαγιάννη. Αλεξούδης.
3: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
0: Όχι, πάρ' τον, πάρ' τον.
3: Άμα θέλω τον παίρνω.
0: Όχι, να τον πάρει, να τον πάρει.
3: Άμα θέλω τον παίρνω.
0: Μαλάκα, μαλάκα να τον πάρει. Να τον
4: όχι
0: πάρει.
4: Όχι, θέλετε,
0: να...
4: κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρετε, είναι υποχρεωτικό.
0: Παλάκα.
3: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
0: Όχι, ρε φίλε, πάρ' τον.
4: Όχι, άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρετε, είναι υποχρεωτικό.
0: Α, είσαι τον. Παλάκα, πάρ' τον.
4: Πρέπει να τον πάρετε, είναι υποχρεωτικό.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει. Να τον πάρει.
3: Δεν κατάλαβα.
4: Λέω, είναι υποχρεωτικό.
0: Ε, Μπόμπουλα.
3: Όχι.
0: Ο Μπόμπουλας.
3: Άμα θέλω, θα τον πάρω.
4: Όχι, άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
0: Πάμε να πάρουμε. Να τον πάρει ο παπάς. Ο Γιώργος ο παπάς.
3: Εμείς οι δυο.
0: Να τον πάρει ο Γιώργος ο παπάς.
3: Δεν μου το είπαν αυτό όταν με τρέπεσαι.
0: Όχι, του λέμε τώρα.
4: Δεν γίνεται αλλιώς.
3: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ.
0: Παυλούκο. Παυλούκο.
4: Τώρα.
0: Παυλούκο.
3: Πού.
0: Εδώ, Παυλούκο. Να, του.
3: Εδώ.
0: Να.
3: Και φύγαμε κάτω, θα βλέπουν άλλοι.
0: Όρμα Φράγκλι. Ορμάει.
4: Κύριε Τραμπάκουλα. Αυτοί για αυτόν τον λόγο έχουν έρθει.
0: Άιστο καλό. Άιστο καλό. Κυρανίτσα αυτή έτσι για πλάκα.
3: Για να δουν εσένα και εμένα να δούμε σε επαφή.
0: Άκου που σου λέω.
3: Και αυτή από κάτω που γελάει συνέχεια.
4: Ειδικά οι κύριοι.
0: Ειδικά. Είναι
4: η γελατηρία αυτή. Είναι στις πρώτες σειρές.
0: Κρίτσας.
3: Για να βλέπει καλά.
0: Βλέπεις καλά.
3: Ρε πουτανιέρα.
4: Τι πουτα.
3: Εμ το κατάλαβα που την είδα εγώ με
0: την πλάτη.
3: Πιτάριζε του Μαξ του όδαγο.
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ επιτέλει. Προσέξτε πως μιλάτε. Σεβαστείτε τη δουλειά μου.
3: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ. Τι δουλειά κάνεις.
0: Χάντζι ρε πάνιες.
4: Σκάβ συνέχεια.
0: Χάντζι ρε πάνιες.
4: Με τα γερμανικά σας.
0: Πράπας.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Ωπου, πάρ' τον καγκελάρι, πάρ' τον.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Παλάκα, πάρ' τον, πάρ' τον.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Τον πήρε, Ερβανιτάκο, τον πήρε. Γρυμπουγιάι τον πήρε.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Πάρ' τον. Μπράβο, Μαλαμά τον πήρε.
3: Δεν μιλάνε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Μπορείς να ρωτήσεις.
0: Αυτό που να είναι θα τον πάρει αυτός.
3: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
3: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
3: Εσύ τον παίρνεις. Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Μουράρος τον παίρνει, τον παίρνει.
3: Εσύ τον παίρνεις. Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
4: Εγώ όχι, κύριε
3: Τραμπάκουλα. Αμέσως φεύγει.
0: Καντέλα, αυτός τον παίρνει.
3: Εσύ τον παίρνει.
0: Πρέπει να τον παίρνει.
3: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Έτσι έχουν τα πράγματα.
4: Εγώ όχι, κύριε Τραμπάκουλα.
3: Αμέσως φεύγει.
0: Άρη, πού είσαι, ρε Άρη.
4: Εγώ συνήθως τον δίνω.
3: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Επαφή κάργα, Κώστα Κάτση.
3: Είναι άλλο να τον παίρνει και άλλο να τον δίνει.
0: Να τον πάρει ο Μπάνκας με τον
3: Τέο Μπάνκας.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
3: Και εσένα όμως.
4: Ναι, αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή,
3: ναι.
4: Και εγώ τον παίρνω.
0: Και ο Λίρες τον παίρνει, λέει, άμα τον καλέσει. Ναι, ναι, ναι.
3: Όλο
0: καλά. Εσύ τον παίρνει. Κώστα Κάτση, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Φιλάκια.
3: Τα μαστρελάνε του.
0: Τα μαστρελάνε του. Τι
3: το παίρνει και το.
4: Αυτή είναι η δουλειά μου.
3: Ωραία δουλειά κάνει.
0: Τσιγουτέχο.
4: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
3: Α, με άνεση τον παίρνει του. Εν εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να τον παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα. Βουγκάμε.
0: Ακούς το δωράκο.
3: Λιμού, Παναγία μου, το κακό μου βρήκε, τέτοια λέμε.
0: Οδυσσέας.
3: Εσύ τον παίρνεις το δε.
4: Μια ιδέα είναι όλη.
0: Γεια σου ρε Μερακλιά, τι έκατα.
4: Τώρα πλέον ναι.
3: Τρελαίνε σε ένα.
4: Το ομολόγο.
3: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
0: Πού ήταν.
4: Στην αρχή όσο να είναι, είχα λιγάκι.
3: Ναι, κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτό πλέον.
0: Τώρα δίνω ξέσφιξη.
4: Τρακ.
3: Τρακ. Τρακ. Ναι. Τώρα τρουκ. Του κάμε στη μάνα και κατάλαβε.
4: Παναγιώτη, κύριε Τραμπάκου, σα παρακαλώ. Να μείνω χωρί δουλειά.
0: Σιγά τη δουλειά που κάνει. Βασιλάκι. Βασιλάκι. Πού είσαι, ζώμη.
3: Σκάβ.
4: Κάθε συνέχεια. Όλη ξενόγλωση εδώ.
3: Δεν μου λένε να μου το δίνεις, το παίρνεις έτσι και το λες έτσι.
0: Αλεξούδη το πήρε, το πήρε, το πήρε.
3: Πού το παραδέχεις.
0: Πάρτον.
3: Η μάνας το ξέρει.
0: Α, είσαι το καλό. Ο Παυλίδης.
4: Ποιο πράγμα.
3: Βλέπετε, η μάνας το ξέρει ότι εσύ.
0: Ο Παυλίδης.
3: Το ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο, κλάτς και πητάς και την πέτσα.
0: Την πητάς την πέτσα, Παυλίδη.
4: Ε? Τι ξεφλουδίζω.
0: Όχι, δεν την πητάει, η Ηλία δεν την πητάει.
3: Λέω, η μάνας το ξέρει, του πας το γράμμα και του φέρνεις με το βουλοκέρ.
0: Όπου, ό,τι λένε, φίλε. Άιστο καλό. Ναι.
5: πιανού γράμμα, κύριε.
0: Του φιλοκόστα.
3: Ρε εσύ, η μάνα στο ξέρει εσύ ότι το πνίγεις.
0: Του φτάρα.
3: Του κνέλ.
0: Του Μανώλη του Κουστόπουλου. Τα σούλης.
3: Ότι τον παίρνεις και τον δίνεις με μάνα στο ξέρει.
0: Πασπαλιάρι δώστο. Πασπαλιάρι δώστο.
3: Σοβαρά.
4: Βέβαια.
0: Και τι λέει η δόλια.
3: Και τι λέει η δόλια.
0: Τι να πει η δόλια.
4: Τίποτα, κύριε Τραπάκουλα, τι να πει. Πολλές φορές μάλιστα με παρακολουθεί κιόλας.
0: Άι στο καλό.
3: Φανάξα.
4: Είστε ήδη κερδισμένος.
3: Ήδη.
0: Ναι.
4: Ήδη.
0: Παυλίδη, είσαι ήδη κερδισμένος.
3: Τι είναι αυτό το ήδη, το υποκορυφαίο.
0: Παυλίδη, είσαι και ήδη κερδισμένος.
4: Σας παρακαλώ.
3: Έφυγε από εδώ που θα πείσω εμένα, ήδη.
4: Είναι δυνατόν με το ήδη.
3: Τι κάνεις την παρά μου γράμμα, ξυφτελείς μέσα από χορτήρια.
4: Σας παρακαλώ, κύριε Τραπάκου.
3: Τι ήδη, ρε. Ήδη, έλα πιάσε μας.
4: Τα όνομα.
3: Τη γλίτσα.
4: Σας παρακαλώ,
0: κύριε Τραπάκου. Καγκελάρε, πάρ' το.
3: Πέσκο τώρα, βήμα, μπεις ήδη εμένα.
4: Όχι, μη φέρω. Σας είπα ήδη, κύριε Τραπάκου.
3: Τι είπες ήδη, τ' άκουσαν όλοι εδώ προς τα.
4: Το είπα έτσι όπως εννοείται εσείς.
3: Τι εννοείς εσύ.
4: Σας παρακαλώ με το ήδη.
3: Αυτό που σου λέω.
4: Είναι δυνατόν, κύριε Τραπάκου.
3: Ήδη, θα σου πω.
0: Γεια σου, Λάμπλαδο, τι θα πάω.
4: Αυτά που λέτε είναι από τα ανήκουστα.
3: Ανήκουστα είσαι κυβέρνηση.
0: Σκίστον,
4: ανήκουστα, είπα, κύριε Τραπάκουλα.
0: Σας παρακαλώ,
4: ήδη, κύριε Τραπάκουλα. Αυτά που λέτε είναι από τα ανήκουστα.
3: Ανήκουστα είσαι κυβέρνηση.
4: Ανήκουστα, είπα, κύριε Τραπάκουλα. Σας παρακαλώ, μα αφήστε χωρίς
3: δουλειά.
0: Τι δουλειά που κάνεις,
3: Ελάχανο. Τι δουλειά κάνεις.
0: Σκάβς.
3: Σκάβς.
0: Άιτε, μπράβο.
3: Προσιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις. Σκάβς.
4: Το σκάβς, συνέχεια.
3: Ωραία, μας λέγω. Κουρδόνια, τσούλη Ελλάδα τσέδε, τηλεόραση.
0: Μα πάρτο τσέδε.
3: Και καθόμαστε σαν μαλάκι
0: πάνω. Τσουβαλιώτε οι τσέδε. Έμπραβο.
3: Και βλέπω και αυτέ κάναν νοήματα.
0: Και ο Νέστορα με τα 10 βελόνια. Και ο Παλάσκα. Παλάσκα πάρτο.
3: Τα κάναν έτσι.
0: Αντώνη Μπούρα τον πήρε.
3: Η άλλη ήθελε δυο.
0: Αντώνη Μπούρα τον πήρε. Ήθελε δυο.
3: Τα κάναν έτσι, άλλα που κάτσε.
4: Σα παρακαλώ, μη χειρονομείτε έτσι.
3: Ποιο χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε. Και αυτέ χειρονομείτε.
0: Πάρτο Παλάσκα.
3: Ποιο κάναν σε ένα τέτοιο που κάτσε. Σα παρακαλώ, σηκωθήκαν στο Θεό που πιστεύει,
0: ναι.
3: Του λόσα τα κολαράκια, έτσι!
0: Στην μάπα του Παλάσκα!
3: Και κάναν νοήματα από ναι. Πίσω, έτσι!
0: Ναι, Αποστόλη, ναι!
3: Κάναν έτσι!
4: Τι κάνανε, κύριε Τραπέζι!
0: Πάρ' τον Γιώργο Παπά!
3: Τι περιμένανε!
4: Τι περιμένανε!
3: Επαφή!
4: Τι επαφή, κύριε, λέτε τώρα!
0: Έχω στα κάτσια, επαφή περιμένανε!
3: Να, και αυτή εδώ επαφή περιμένε, εκεί, εκεί!
0: Το Ραφαήλ του Ζήσαρο!
3: Τώρα από την ώρα που βγήκαμε, κάνει νοήματα αυτή!
4: Σα κάνει κύριε
0: Τραπέζι! Το κουτσομέρκο!
3: Το κάνει έτσι! Σα παρακαλώ που το κάνει έτσι μέσα από εδώ! Δείτε παρά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι! Σα παρακαλώ, κύριε Τραπέζι!
0: Άιτε, μπράβο!
3: Αυτό που σου λέω!
4: Δυνατόν με εσά!
3: Σε βάλω κάτω εγώ εσένα, θα πει στο πιτσι βόλι μπάτμιντον! Και εγώ και επιχόρτου!
0: Ακούς πάει ο Αντώνης!
3: Θα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες!
0: Όσο νυχτώνει ο Αντώνης το απλό
3: νυχτώνει! Μητζίθρης!
4: Κύριε μες στον κόσμο!
3: Συγκνίδες θα έρθει να φουντός!
0: Λέλο!
3: Θα λες είναι βαριά η κλίτσα τσελιά!
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραπάκουλα!
3: Αυτό που σου λέω!
4: Που θα πει η κυρία είναι βαριά η κλίτσα! Σας παρακαλώ! Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις! Να ρίξει διαφημίσεις!
3: Να σε ρίξω ένα τάκ βουντό!
0: Δώσε κουτσουδί μου!
3: Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λε τάκι μου βογκό!
4: Εγώ δεν πω τάκι βογκό!
0: Σα
4: παρακαλώ κύριε Τραπάκουλα!
3: Αυτό ψήφισε εγώ!
4: Μα μου χαλά το σο!
3: Μα μου χαλά εσύ και φέρνει! Τι είπε!
4: Μα μου χαλά το σο!
3: Σιγά μου το σο και το σο είμαστε!
4: Σα παρακαλώ πάρα πολύ είναι δυνατόν με εσά!
3: Καλά δεν ακούω το κοντρόλ! Επάρκε τα παπάρια με τα κάνει ένα τόπι κοντρόλ!
0: Παπαρά παπάρια!

0: Παπαρίζος, Πασπαλιάρης, Παπαριά, Παπαραπαπαριά, Μπόμπολας, Χάτζηρε Πάνης, Παπαριά, Παυλίδης, πάρε Παυλίδη. Μπράβο Παυλίδη. Παπαριά Παυλίδη.
1: Μπαταριά. Πώς λέμε, πιπεριά.
0: Πιπεριά Παυλίδη, πιπεριά.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
3: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
4: Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
0: Φούντος, φούντος.
5: Ρίζα κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα,
0: την παλαντέζα, παλάσκα, την παλαντέζα, παλάκα.
5: Ρίζα κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Έλα, παλάσκα μου.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Μπράβο, παλάκα.
5: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
4: Την παλαντέζα.
0: Καλά πιάλας.
5: Κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Όρμα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Μπράβο.
5: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
4: Την παλαντέζα!
0: Όρμα λαμπόπα! Πανάτε
5: την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
0: Κάτι λαμπόπα!
4: Την παλαντέζα! Την παλαντέζα!
0: Μπράβο λαμπόπα!
5: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου!
0: Κύριε λαμπόπα!
4: Την παλαντέζα!
5: Πανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
4: Την παλαντέζα! Την παλαντέζα!
0: Μισό λεπτό αρπίδι!
5: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου!
4: Την παλαντέζα!
0: Σάκι!
6: Δεν
0: φταίτε στην πιθαριά! Έχω δουλειά στην καρδούλα μου!
6: Τα ίζω περιφέρεια!
0: Μπράβο Σάκι! Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα να μην σου χειθούν τα γάλατα.
6: Βουρ λοιπόν και φύγαμε το γάμο.
0: Οι βετεράνοι γελούν από τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Σε καμισκές χαρκαλιτών. Πώς κι εσείς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ω πέρα, σαπάν, σακάτσα, δόντι, ζακίδε, μέσο λούθε. Καλημέρα, λεβέτε, καραμπουζουκλίτε. Καλημέρα, περήφανε και βαρβάτε, Θεσσαλή, κέλα, ε. Ζαγκάνα, μαγκάνα, οτσούζου και κανένα τον ανήφορο τραβάει, πιόλο, τη βιλίνγκ, λιγκ, λιγκ, κορι, κορι και τσικλιά. Κλάπα τη φλούπα τη, τσαλαμαντρία και πίσω πάλι, τσάπα μα πήρα τα αρνιά, τσάπα και τα κατσίκα, βασιλικήγατα. Το μωρό μας συμπεμπάει κι άλλος τον ακουμπάει. Να κάμα κουστάρεις, να κάνε κουστάρεις. Πέρασε ο πούλος και πέρα τον πάρεις. Καλημέρα λεβέντες, καραμπουζουκλίδες, Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αγιομάχη, Ονομάχη. Λάρσα, Λάρσα, Σίδα και Λακτάρσα, Τουρουτούρου, FM Baby 95 και ένα χλάπα της χλούπα της. Σήμερα Τρίτη, παρακαλώ, ο μήνας έχει 16 λεβέντες και καραμπουζουκλίδες, Ιούνιος 2026. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, φίλο μου Νίκο.
0: Κιλοτάρχη!
1: Τι κάνει, φίλο μου Νίκο.
0: Τι κάνει, είσαι στη Μαργαρίτα.
1: Όχι, φίλο
0: μου. Γιατί, κιλοτάρχη μου, γιατί.
1: Γιατί είμαι στο σπίτι, φιλαράκι.
0: Ω, μη μου πεις ότι έβαλες και σήμερα μπουγάδα, κιλοτάρχη μου.
1: Όχι, φιλαράκι.
0: Τι έκανες σήμερα, κιλοτάρχη μου. Προς το παρόν δεν κάνεις τίποτα, έτσι. Βαράμε μύγες που λένε προς το παρόν, αγαπητέ μου κιλοτάρχη. Ναι. Σε καλημερίζω με πολύ μεγάλη συγκίνηση, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέργο. Τεράστιοι άνθρωποι των έργων. Μεγάλε, μοναδικέ, ατελείωτε, καμάρι του Λιβαδίου. Φίλε μου, τι κάνεις.
1: Καλημέρα να πούμε στο Σάκη Πότη, γιατί μόλις είπαμε να μας εξυπηρέτησε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Μπράβο και συγχαρητήρια. Ένα μετάλλιο για το Σάκη Φώτη, παρακαλώ, που εξυπηρέτησε special. Κυρία Ελευθερία μου, καλημέρα. Κιλοτάρχη, για μισό λεπτό δεν πήρμε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός.
2: Νίκος Καϊδάς.
0: Ο ένας και μοναδικός.
2: Γιώργος Ζακόπουλος, στιγουργός Πουλάζα.
0: Καλημέρα στη Γουργάρα.
2: Άκου.
0: Παρακαλώ. Τι να το, τι γουμάρι είναι αυτό στη Γουργέ.
1: Έχει το
0: Σταύρακα στο σπίτι.
2: Απ' το λάπτοπ είναι.
0: Παρακαλώ.
2: Απ' το λάπτοπ.
0: Ο Παυλίδης σου εγκαρίζει απ' το λάπτοπ. Έχει το λάπτοπ εκεί στη Γουργέ.
2: Ναι.
0: Και ποιον ηχογράφησες, ποιος κάνει το γουμάρι στη Γουργέ.
2: Το γουμάρι είναι
0: ίδιο. Είναι το ίδιο το γουμάρι εδώ. Είναι το ίδιο το γομάρι. Για ξαναβάλω το ίδιο το γομάρι, παρακαλώ. Κιλοτάρχη μου, εδώ μιλάμε σήμερα, ερχόμαστε σε απευθείας σύνδεση με το ίδιο το γομάρι.
1: Μας έφαγαν τα γομάρια.
0: Μας φάγαν τα γομάρια στη Γουργέ. Δεν παρακέσαι στη Γουργέ. Τώρα στη Γουργέ, μετά έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν την παίζεις καθόλου, λέει ο Παλάσκας, ε.
2: Εισαγωγικά.
0: Ναι.
2: Πώς. Είμαι βραχιασμένος.
0: Είναι βραχιασμένος, αγαπητέ μου Παλάσκα, και όταν είναι βραχιασμένος ο στιχουργός, βάλτε το γομάρι στη Γουργέ του Παλάσκα, σε παρακαλώ. Βάλτε λίγο το γομάρι για να στρώσει, επειδή. Κιλοτάρχη, πώς ακούγεται το γομάρι που βάζει ο στιχουργός, και είναι το ίδιο το γομάρι.
1: Είναι το ίδιο το γομάρι.
0: Μιλάμε για γόμαρο, κύριε Παυλίδη μου. Μιλάμε για γόμαρο, κύριε Παυλίδη μου.
2: Είναι αρσενικό.
0: Αρσενικός γόμαρος. Στη Γουργέ, από πού το κατάλαβες ότι είναι σιρκό το γομάρι.
2: Από
0: τα μανταλίδια. Από τα μανταλίδια του καταλάβει, κιλοτάρχη. Κιλοτάρχη μου, πώς είσαι, λεβέντη.
1: Καλά, φιλάκι. Έχει γουμάρα, έχει ο φίλος μου, ο Βασίλης, φιλάκι.
0: Ο Βασίλης έχει τέτοιο γουμάρα εκεί πέρα.
1: Ναι, φιλάκι, ο Βασίλης, ο φίλος μου, εδώ στο λιμάνι.
0: Το Βασίλη, πώς τον είναι στο επώνυμο, κιλοτάρχη μου.
1: Βασίλης Παραθιώτης, φιλάκι.
0: Ο Βασίλης, πώς.
1: Παραθιώτης.
0: Ο Παραθιώτης είναι, ρε.
1: Όχι, δεν φίλος ο TikTokάρος.
0: Άλλος Βασίλης αυτός.
1: Ναι.
0: Τι κάνει ο φίλος μου Οδυσσέας, ο κοινοτάρχης, ο μεγάλος πυροβολητής.
1: Ο φιλαράκι του Οδυσσέας την είδα χτες και ήταν στα καλύτερά του.
0: Ήταν στα καλύτερά του ο μεγάλος Οδυσσέας, παρακαλώ.
1: Πήγε για περπάτημα.
0: Τι ώρα πήγε για περπάτημα, κουτσομέρκο μου.
1: Πάει κατ' το μεσημεράκι.
0: Πάει κατ' το μεσημεράκι. Έκανες κάθοδο κατά την ηρωική αλασόνα χτες, και κουτσομέρκο μου.
1: Έκανες, θα κάνω και σήμερα.
0: Ρεπό έχουμε και σήμερα, Στέφανε.
1: Ναι,
0: ρεπό και σήμερα, αγαπητέ μου Αποστόλη. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Παυλάρα Μπακαγιάννη, καλημέρα Τάκη, γεια σου Λάμπρο από τον Τύρναβο με το επιτελείο σου. Στιγουργέ! Για πάρε λίγο το κομμάρι. Για πάρε λίγο το κομμάρι, Στιγουργέ μου.

0: Κυρβαλιώτη μου Χρυσέ, καλημέρα. Σε έχω συνδέσει με το ίδιο το κομμάρι, Κυρβαλιώτη μου Χρυσέ.
1: Καλημέρα, τι κουμάρια χάσατε.
0: Καλημέρα, Κυρβαλιώτη μου Χρυσέ, τι κάνεις, πως είσαι?
1: Ναι, καλά. Ποιος το κάνει το κομμάρι?
0: Έχει ο στιχουργός σήμερα το ίδιο το γομάρι. Του λέω ποιος το κάνει και λέει είναι το ίδιο το γομάρι και αρσενικό γομάρι, κύριε Βαλιώτη μου Χρυσέ.
1: Εμείς έχουμε το δικό μας το γομάρι, σάβρακα.
0: Εμείς έχουμε, ναι, αλλά και αυτό το γομάρι έχει πάθει πλάκα ο μεγάλος σκυλοτάρχης, ακούγοντας το γομάρι του στιχουργού, ο μεγάλος σκυλοτάρχης, άνθρωπος των έργων, το παιδί του Λιβαδίου, Στέφανος Κουτσομέρκος. Κύριε Βαλιώτη, καλημέρα από τον Κουτσομέρκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Στεφανάκο.
0: Πού είσαι, κύριε Βαλιώτη μου Χρυσέ?
1: Μόλις μπήκαμε λασόνα, γυρίσαμε από χάμο.
0: Α, σου έθεσε ένα ερώτημα ο στιχουργός χθες. Ποιος στιχουργέ, τι ερώτημα έθεσε στον κύριε Βαλιώτη?
2: Μες στο γήπεδο ποιος λέει πιο πολύ, ο διοικητής ή ο ποδοσφαιριστής?
0: Μέσα στο γήπεδο λέει ποιος τρέχει πιο πολύ, κύριε Βαλιώτη μου Χρυσέ, ο διαιτητής ή ο ποδοσφαιριστής?
1: Ο διαιτητής πάντα.
0: Γιατί τον κυνηγάνε, κύριε Βαλιώτη μου, έτσι? Άμπραβο. Την ίδια απάντηση έδωσε και ένας χθες, είπε για το Λάισμαν βεβαίως. Αλλά τρέχει, αγαπητέ μου στιχουργέ, έδωσε τη σωστή απάντηση ο κύριε Βαλιώτης.
2: Μάλλον. Μάλλον.
0: Τι μάλλον, ή την έδωσε ή δεν την έδωσε?
1: Ο διαιτητής κάνει πιο πολλά χιλιόμετρα.
0: Ο διαιτητής κάνει πολλά χιλιόμετρα γιατί τον κυνηγάνε κιόλας, φίλοι μου, έτσι. Ο πρόεδρος Σάκης Τζιλάκας λέει τη Σαμιώτησα. Τώρα είναι κινήσει, φίλε.
1: Καλά πέσω τώρα, δεν γίνεται.
0: Καλά κρασιά πέσω τώρα. Είμαστε καλά, κύριε Βαλιώτη μου Λεβέντη.
1: Καλά, φίλε, καλά.
0: Τώρα πας για Αλασσόνα.
1: Ήδη είμαι Αλασσόνα.
0: Ήδη είσαι στην ωραία Αλασσόνα, φίλε. Να δώσεις πολλά χαιρετίσματα, κύριε Βαλιώτη μου Χρυσέ.
1: Έγινε, φίλε, έγινε. Τα λέω τα.
0: Καλημέρα, κύριε Νικόλα μου. Καλημέρα, κύριε Νικόλα μου.
1: Ωραμπούνα,
0: Στεφανάκο. Πώς το είπε, κυλουτάρχη, πώς το είπε αυτό ο Βαλιώτης, Ωραμπούνα ή Ωραμπούνα?
3: Ωραμπούνα.
0: Τι θα πει, Ωραμπούνα?
3: Καλή ώρα.
0: Καλή ώρα. Α, καλή ώρα θα πει. Στη χουριά, πού είναι ο στιχουργός,
4: Πήγε.
0: Ναι. Μπα, Χριστός και Παναγία, τι έπαθε? Κιλουτάρχη μου, για λίγο να ξεματιάσω, 32 κατέπαθε εδώ πέρα, να το ακριβήσω.
3: Ο Στέγιος ο Γουργάς που πήγε?
0: Πού πήγε, ρε, για να δούμε, παρακαλώ. Έλα, εδώ, έλα στην Γουργία, εδώ είσαι. Έλα στην Γουργία, πού είσαι, ρε? Στην Γουργία. Άμπραβο, στην Γουργία. Στην Γουργία. Βάλε μια όπισθεν για το μεγάλο γίγαντα Δημήτρη Αλεξίου, τον επενδυτή. Δημητράκη Αλεξίου, γίγαντα, ατελείωτη επενδυταρά μου, βάλε μια όπιση και κοίτα τα μετόπιση, παρακαλώ. Έλα, Κουτσομέρκο μου, έλα, Λεβέντη μου.
3: Καλημέρα στο Ραφαήλ εκεί, του Ζήσαρο, του Πέχτη.
0: Γεια σου, μεγάλε παίχτη τη Αριτσάνια, Ραφαήλ, Ζήσαρε, με το επιτελείο σου και το κοπάδι σου, ατελείωτε.
3: Είπα κανένα γιο εδώ στο γιο, ρε, έφερα καλό παιδί από το Ταρτάλ. Το Ραφαήλ λέει, αυτό έγινε και με την κόμπλη, πού να πλέξουμε με αυτό, λέει.
0: What? Έκανε κρούσια

0: για πες τι είπα, γιατί τι απίτησα τα κορίτσια κοινοταρχή.
1: Αυτό
0: έχει 15 γκόμενες απίτησαν τα κορίτσια, αγαπητέ μου Ραφαήλ, ζήσαρε, πού να μπλέξουμε με αυτόν. Είναι καλό παιδί ο Ραφαήλ, πες τα κορίτσια. Είναι μεγάλο συστηματία. Ναι.
1: Είναι λίγο αλανιάρης.
0: Είναι λίγο αλανιάρης και τσαχπινογαργαλιάρης, έτσι, μπράβο, και του αρέσουν τα παιχνίδια. Πώς έλεγε το τραγούδι, θα σου κάνω παιχνίδια και τρέλες, Στάσος Κρυστάλης.
1: Είναι λίγο, λέω, άμα βλέχτε με αυτό, λέω, θα τις κόψω, θα τις κόψω,
0: έτσι. Κοινοτάρχη, πριν αποχωρήσεις, να σου στείλει, να σου δώσει μια καλημέρα ο μεγάλος Θοδωρής Σολωμός.
2: Κοινοτάρχη, καλημέρα.
0: Σολωμέ, καλημέρα με.
1: Σήμερα είναι για
0: να σώρα, σήμερα πας για Λιβάδι, Θοδωρή.
2: Γεια σου Νικόλα μου, ναι.
0: Εσύ πας για Λιβάδι, αλλά ο Κιλοτάρχης κατεβαίνει για δουλειές στην Αλασσόνα σήμερα, Θοδωρή.
2: Εντάξει, θα γίνει το μεγάλο ντάμωμα.
0: Έλα.
1: Θες να πάει εκεί δίπλα, απέναντι που βγάλουμε φωτογραφία από τη φθήνη εκεί στο σούπερ μάρκετ και να πιει καφέ στη Μαργαρίτα.
0: Να πας, πού βγάλατε, να πας στη Μαργαρίτα απέναντι να πιεις καφέ, λέει η Θοδωρή.
2: Την ξέρω, ναι.
0: Πολύ ωραία η Μαργαρίτα, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ.
2: Ωραία, πολύ καλό κορίτσι, ναι.
0: Πολύ καλό κορίτσι η Μαργαρίτα, για να το λέω, Κιλοτάρχης, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ. Είσαι καλά, Θοδωρή μου?
2: Καλά, Νικόλα μου, τι γίνεται, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τις 3 Ιουλίου.
0: 3 Ιουλίου, τι έχουμε, Θοδωρή Σολομέ μου?
2: Έχουμε χοροσφαιρίδα, τον Πέγιο και τον Αγγέλη και τον Μπακαγιάννη.
0: Ο Βαγγέλη Πέγιο στο Κλαρίνο, Σολομέ.
2: Ναι.
0: Ελάτια κάργα.
2: Κάργα, ελάτια, Νίκο, θα σε δώσω και πρόσκληση.
0: Θα περιμένω με μεγάλη αγωνία, Θοδωρή Σολομέ μου, γίγαντα, 3 Ιουλίου.
2: Μπαμπούμ. Τη μεγάλη καλημέρα μας στον Τάχη με το κόκκινο το αγροτικό, στον πρόεδρό μας τον Κοσμίδη.
0: Χαιρετίσματα από το ΛΑ, τον τεράστιο άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, γίναμε όλοι σούρα με τον Αντώνη Μπούρα.
2: Ο μεγάλος Μπούρας δεν πιάνεται με τίποτα.
0: Δεν παίζεται με τίποτα, Σούπερμαν, Αντώνης Μπούρας, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα.
2: Του χρόνου η Μαρμαρίνη πάει για αλφα τοπικό.
0: Όπως το είπες, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα.
2: Με τον μεγάλο Μπουρνάκα.
0: Και τον Μπουρνάκα μέσα, έτσι, μπράβο. Και τον Τζάκα.
2: Πάρ' όλα, Μπουρνάκα, πάρ' τους τα όλα.
0: Πάρ' τους τα σόβρακα, Μπουρνάκα.
2: Και επίσης το φίλο μας, τον Γιαννούκα.
0: Το Γιαννούκα με τη μεγάλη Παλούκα, τον μεγάλο κτηνοτρόφο, το Λεβέντη.
2: Τώρα, Νικόλα, ο Γιαννούκας είναι πάνω στα βουνά, τα πήγε πάνω τα...
0: Ανέβηκε πάνω στα βουνά, φίλε μου, καλέ μου, φίλε Θοδωρή Σολομέ.
2: Όταν θα κατέβει με το καλό τα Χριστούγεννα, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, πότε κατεβαίνουν, θα το πάω ένα δεκάκιλο κρασί για τον παππού.
0: Μπράβο ρε Σολομέ, γίγαντα, μπράβο.
2: Ο Γιαννούκας είναι ωραίος και θα γνωριστούμε κιόλας, γιατί πάω προς το Βόλο και θα δώσουμε αντάμωμα.
0: Απ' τους καλύτερους, αγαπητέ μου Θοδωρή Σολομέ, τούρμο.
2: Μόνο που μιλάει αγνά και είναι ντόπιος Έλληνας.
0: Όπως τα είπες, φίλε μου Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα.
2: Όλα έγινε, Νικόλα μου, καλημέρα, τα λέμε.
0: Καλημέρα Σολομέ μου, γίγαντα, καλημέρα Σολομέ. Κιλουτάρχη.
1: Έλα, βρε, καλημέρα, να πούμε εκεί στους Μαουμάουλ, στα Ρουσάδης. Φάρμα Καρανίκα.
0: Φάρμα Καρανίκας με τα πολλά τα πηγητίνια, φίλε μου, 4 αυτοκίνητα, 5 στάβλη, 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.
1: Ναι, βρε, έτσι.
0: Πες τα κουτσομέρκο, να μην τα λέω όλα εγώ, πες τα κουτσομέρκο μου.
1: Καλημέρα, πούμε στον κύριο Κατσάρα.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη Κατσάρα που περιμένει τον επενδυτή και αυτός πώς και πώς.
1: Καλημέρα, πούμε στον μεγάλο πρόεδρο Γιώργο Κοσμίδη.
0: Την ευλογία του αδερφού Ρότσα έχεις από την Άγια Μαρίνα, πάντα με Παπαδημήτρη.
1: Πού θα είναι ο αδερφός Ρότσα σήμερα?
0: Σε λίγο.
1: Πού θα είναι?
0: Στην Άγια Μαρίνα.
1: Στην Άγια Μαρίνα.
0: Στην Άγια Μαρίνα, Κουτσομέρκο, στην Άγια Μαρίνα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Σε καλημερίζουμε, άνθρωποι των έργων.
1: Καλημέρα και στον Κυρσέφαλο εκεί.
0: Γεια σου Κουτσομέρκο γίγαντα. Γεια σου Κουτσομέρκο γίγαντα. Ατελείωτε. Καλημέρα Χάρη του Κεφαλόπουλου σου Καμάρι.
3: Καλημέρα Νίκο.
0: Καλημέρα Χάρη Άρχοντα. Καλημέρα. Τι κάνουμε καπετάν Χάρη του Κεφαλόπουλου σου Καμάρι? Πώς είμαστε φίλε μου?
3: Καλά φίλε, δώσε το Θεό.
0: Τι λέει το επιτελείο μας απάνω στο ηρωικό Κεφαλόπουλου φίλε μου Χάρη του Κεφαλόπουλου σου Καμάρι?
3: Όλα καλά φίλε, όλα καλά.
0: Μπράβο φίλε μου Χάρη γίγαντα. Μπράβο Χάρη Άρχοντα.
3: Τίποτα ακόμα Νίκο, λέω τίποτα.
0: Προς το παρόν, αγαπητέ μου Χάρη, είμαστε με τον δάκτυλο στο στόμα.
3: Στο στόμα. Mm. Καλημέρα να πούμε το φίλο μας του Γιαννούκα στο Βόλο.
0: Αφιερωμένο από το μεγάλο Χάρη του Κεφαλόπουλου Καμάρη.
3: Του Στέφανο τον Κουτσομιέρκο μια καλημέρα.
0: Τον τεράστιο κοινοτάρχη μας, αγαπητέ μου Χάρη του Κεφαλόπουλου Καμάρη, άρχοντα.
3: Του Στέφανο στα Τρίκαλα.
0: Και τον κύριο Στέφανο.
3: Στην Αγιά μια καλημέρα.
0: Κυραντώνη, καλημέρα, χαιρετίσματα και στην Κυραντώνηνα.
3: Στην Αθήνα καλημέρα, την κυρία Μαρία.
0: Ντίνο Δημήτρης και κυρία Μαρία special, αγαπητέ μου Χάρη.
3: Έγινε έξι δρόμοι. Καλημέρα. Καλημέρα στο Ματσολίνο.
0: Κάργα Ματσολίνο, φίλε. Κάργα Ματσολίνο, Χάρη.
3: Καλή συνέχεια, Νίκο.
0: Χάρη μου, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, Χάρη.
3: Γεια σου,
0: ρε Χάρη του Καφελόπουλου σου Καμάρη. Στη Γουργέ, έλα.
4: Νίκο, να πω καλημέρα του Καραβέλη, του Δημήτρη.
0: Κουκουρούκου Αλεμάου, γεια στο Θοδωρή Βυσαρέτη μου γίγαντα. Γεια σου. Γεια σου, ρε Θοδωρή Βυσαρέτη γίγαντα. Γεια σου, Θοδωρή από το Δαμάσια, τελείωτε. Στη Γουργέ. Καλημέρα, Δημήτρη Κατσάρα. Ευλογία Παπα Βασίλη, παρακαλώ από την ηρωική Φαλάνη με το Θάνο Δράμη, τον Τζέλικα, με το μεγάλο γίγαντα, τον ατελείωτο, τον φοβερό και τον φίλο μου, τον Χάρη εκεί και το επιτελείο του. Καλημέρα, Σάκη Τζιλάκα.
5: Κρυβαλιώτη, ήδη είσαι η Λασόνα, ήδη, τι είναι το ήδη, το υποκριστικό από τα... από το κάτω φρύδι.
0: Από το κάτω φρύδι, Σάκη Τζιλάκα, από το κάτω φρύδι. Γεια σου, Γιαννάκη μου, Κοστούλα, γίγαντα, με το επιτελείο σου, καλημέρα. Όπα, καλημέρα, χαιρετίσματα έχουμε από το Μιχάλη, παρακαλώ.
6: Καλημέρα, λοιπόν, άνθρωπε Νίκο.
0: Καλώ τον κύριο Στέφανο. Καλημέρα, κύριε
6: τι
0: Στέφανε.
6: Κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Δόξα τω Θεώ, κύριε Στέφανε, πώς είσαι.
6: Χαίρομαι, χαίρομαι. Γεια σου. Δόξα τω Θεώ.
0: Τι κάνουμε, κύριε Στέφανε.
6: Πολύ καλά. Καλημέρα και στο Συγχωργό, στο Στέφανο που άκουσα στο χάρι.
0: Καλημέρα, Θοδωρή Βυσαρέτη, γίγαντα. Καλημέρα στο Μακριχώρι μαζί με Κώστα Ανδρέο, Αελάρα Κάργα και Κώστα Πουτσιάκα, ομάδα δυνατή, Βερικόκο Κάργα, Θοδωρή Βυσαρέτη. Κύριε Στέφανε, έχουμε χαιρετίσματα από την ομάδα Κρούσης, Γιώργος Θεοχαρούλης, το κομμάντο, από την ηρωική Ραχούλα. Κύριε Στέφανε, χαιρετίσματα Μιχάλης Ντάσιος, Μπάμπης Κατάσκοπος, κύριος Θεοδόσης, μεγάλα καλύβια και η Ραχούλα μέσα, γίγαντα Θεοχαρούλη, χαιρετίσματα στον Καραδήμα του Χρήστου. Κύριε Στέφανε, τι γίνεται, πώς είστε?
6: Καλημέρα και στο Στελάρα.
0: Καλημέρα στον αγαπημένο μας Γιάννη Κοστούλα, το μεγάλο γίγαντα ομάδα να κύκλωσε από την ηρωική Αγιά, κύριε Στέφανε, Χρήστο Τζεμπέκη, στη Χουργό. Αλλού, αλλού ρε, πες στον Σιγουργέ.
4: Αλλού, ρε.
0: Τα λόγια σου, το κατάρι στη Χουργέ, πες τον. Αλλού, ρε. Αμάν, γεια σου κυρία Ελευθερία μου. Κύριε Στέφανε, τι γίνεται, πώς είμαστε σήμερα?
6: Καλημέρα και στο Στελάρα, στην κυρία Τούλα.
0: Και σε όλο τον κόσμο, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Αγαπημένε κύριε Στέφανε, γίγαντα, Προκόπη, καλημέρα.
6: Σε όλους, καλημέρα.
0: Να είμαστε καλά κύριε Στέφανε.
6: Νίκο, και όταν θα μου δώσεις το λόγο, θα αφιερώσω ένα τραγούδι στο Στελάρα από το νέο περιβόλι, γιατί είναι καλό παλικάρι.
0: Λοιπόν, άμα είναι για το Στελάρα, κύριε Στέφανε, πάρ' το και ρίχτου απευθείας. Όπως είσαι τώρα.
6: Απευθείας.
0: Απευθείας. Ένα, δύο, τρία, φύγαμε.
6: Πάμε.
0: Πάμε. Δεν καθόμαστε.

0: τι να κάνω. Αφιερωμένο σε όλους εσάς.
1: Κύριε Στέφανε, μας συγκίνησες για μία ακόμη μέρα. Σημειώνουμε και τη σημερινή ημερομηνία. Κύριε Στέφανε, Τρίτη 16, παρακαλώ. 16 Ιουνίου, κύριε Στέφανε.
0: Καλημέρα και στο Γιαννούκα, το Δημήτρη.
1: Να είμαστε καλά, και κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου. Γίγαντα, ατελείωτε. Καμάρι, πυροβόλο των Τρικάλων. Και καλή Τρίτη να έχουμε, κύριε Στέφανε. Ατελείωτε.
0: Θέλω να πάρει τηλέφωνο και ο κύριος Αντώνης από τον Αγιάκη. Κυρία Ελένη, περιμένω.
1: Ναι, κύριε Στέφανε, αγαπημένε μας, την καλημέρα μας. Καλημέρα, γίγαντα σταθμάρχη αστικών λεωφορείων. Ατελείωτε. Παιχταρά μου. Γκαντέλας παρακαλώ, έχουμε σήμερα. Παλάκας διοικητής μονάδας. Γεια σου ρε Παλάκα γίγαντα. Πάλας οδηγός διοικητή. Μπλουγούρας πατέρας στα μαγειρία. Μπλουγούρας ιός στα εστιατόρια. Αχιλέας Βυσαρίου το αγόρι στα F16. Αντώνης Καψάμπελης παρακαλώ στη Σκοπιά στα κάψιμα. Δημήτρης Φουτζόπουλος στο πλοίο της αγάπης. Δαλακώνης σκοπευτής πυροβολητής κυρία Νίτσα. Σάκης Μπόρος κομμωτήριο Χρυσή Τσατσάρα. Στεργιούλης του Καψιμή. Γιώργος Νόντας στα υποβρύχια. Βασιλείου Δημητράκη στα ρατάρ. Καραγιώργος Αλαμοφύλακα Τσακνάκης του Κιπίκ. Και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις παρακαλώ.
2: Ανικόλα.
1: Καλημέρα.
2: Σωτήρης
1: Παναπόταμος. Σωτήρη γίγαντα. Σωτήρη δεν παίζει με τίποτα φίλε. Καλημέρα Σωτήρη γίγαντα. Σωτήρη, είσαι μεγάλη φάτσα ρε φίλε. Μπράβο ρε Σωτήρη γίγαντα. Μπράβο, μπράβο. Τι κάνεις φίλε μου, πώς είσαι?
2: Καλά Νικόλα.
1: Το φιλαράκι το άλλο που ήσουν μαζί χθες το βράδυ, ποιος ήταν το μεσημέρι,
2: Ένας Γουριανός. Ένα καφεδάκι που εκεί.
1: Από το Μακρυχώρι ή από τον Παραπόταμο? Από τον Παραπόταμο, έτσι.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, χαιρετήματα έξι Σωτήρη. Το πρωί Σωτήρης και το βράδυ Εμμύρης. Από το Μεγάλο Θοδωρή, από το Δαμάστη, Νικουλέτα και τον Επιτηλίουτς.
2: Καλημέρα μου. Και καλή οικογένεια.
1: Πού είσαι Σωτήρη τώρα, γιατί δεν σε ακούμε και καλά Σωτήρη και κατά.
2: Πάω για Τύρναβο Νικόλα.
1: Για τον ωραίο Τύρναβο. Καλημέρα και στο φίλο μας του Λάμπλα του Τύρναβο εκεί πέρα και στον Τζάπα.
2: Καλημέρα, καλημέρα μου.
1: Πάμε για Τύρναβο σήμερα,
2: Ναι, ναι. Στον Κώστα του Μουράρο.
1: Τεράστια μορφή φίλε, τεράστια μορφή. Έτσι μπράβο, τι Μουράρος, τι Κουρσάρος.
2: Ετοιμάζουμε καινούριο στιγάκι. Θα μας βάλει τα φώτα λίγο στιγουργός.
1: Έτσι, έτσι μπράβο, έτσι να βοηθήσει λίγο και στιγουργός παρακαλώ, έτσι. Για να φτιάξουμε το Μουράρο, έτσι.
2: Μπράβο.
1: Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη άρχοντα. Χαιρετήματα από τον ένα και μοναδικό Ηλίας Υπέρπολης Ηλίας. Και τι Ηλίας, μόνο Ηλίας Ζαβλιάκης με το όνομα φίλε μου, έτσι.
2: Κάρια, κάρια. Τον Τάκη τον Αρκούδα.
1: Πότε Βούδας, πότε Κούδας, ότι ο μεγάλος Τάκης Αρκούδας, ο επενδυτής.
2: Τον πρόεδρο, τον Στέλιο του Κουκουλιά.
1: Στέλιος Κουκουλιάς κομμάτω ρε φίλε. Ψωμί ελιά και Στέλιο Κουκουλιά.
2: Το Τσακνάκι που μας ακούν.
1: Ο μεγάλος Τσακνάκης, ο γίγαντας στον αστικό λεωφορείο. Μάκης Τσακνάκης, και Μάκης και Τσακνάκης.
2: Μοναδικός
1: φίλε μου, έτσι. Ατελείωτος.
2: Έτσι. Τον φίλο μας τον Αιδόνιε και την Αλεξάνδρα.
1: Την ωραία Αλεξάνδρα που ετοιμάζεται για διούλα από την ερχόμενη Δευτέρα το μοντέλο μας.
2: Έτσι. Την άλλη πάντα χαμογελαστή.
1: Πάντα χαμογελαστή, έτσι. Ναι. Να την πηγεί στο ποτήρι, φίλη μου Σωτήρη, από τον Παραπόταμο. Να την πηγεί στο ποτήρι, φίλη μου Σωτήρη.
2: Είδες πως λέει, κοιτάξει, βελούδο.
1: Βελούδο, φίλε μου Σωτήρη, να την πηγεί στο ποτήρι, έτσι ακριβώς.
2: Το ντομάτο τσίκα.
1: Όλε!
2: Μας
1: να είσαι καλά, καλή Τρίτη και προσοχή πάντα στον δρόμο φίλε μου Σωτήρη γίγαντα.
2: Πάντα με προσοχή, πάντα
1: Νικόλα. Καλημέρα Σωτηριάρα μου και τα λέμε. Γίγαντα Σωτήρης από τον Ιωνικό Παραπάτωμα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Κυρία Νίτσα.
3: Και
1: καλημέρα κυρία Νίτσα.
3: Πάσα πόσες φορές και έβγαινε συνέχεια το Μιχάλη.
1: Καλημέρα κυρία Νίτσα μου, τι κάνεις πως είσαι?
3: Να πω καταρχήν. Πάρα πολύ διαμάντι Κριστόφωνο, διαμάντι. Γερός να
1: διαμάντι κυρία Νίτσα μου, διαμάντι. Δημήτρη Μελετή.
3: Ο Αρβανιτάκος πότε παντρεύτηκε?
1: Ο Αρβανιτάκος, κυρία Νίτσα μου, παντρεύτηκε την προηγούμενη Κυριακή.
3: Άμα θέλει
1: το γιος. Όχι, όχι, κυρία Νίτσα μαζί με τον άντρα του θείου. Λοιπόν, πήρε κοπέλα πολύ ωραία και ωραία κοπέλα τον Πειραιά και φραγκάτη κυρία Νίτσα μου.
3: Μπράβο, ναι, ναι, γυρί,
1: σπουδαγμένη και τα λοιπά κυρία Νίτσα μου. Είχε τύχει βουνό ο Χριστάκος ο Αρβανιτάκος. Γεια σου Ναύαρχε Όλεκ. Κυρία Νίτσα, καλημέρα από την ευλογία του Παπαδημήτρη έχεις του Βαρθολομαίου και του Παπαχρίστου.
3: Ευχαριστώ,
1: παρακαλώ κυρία Νίτσα. Χαιρετίσματα το Σάκη Μπόρο που είναι σήμερα στο κομμωτήριο. Σάκης Μπόρος σήμερα τον έχει υπηρεσία στο κομμωτήριο.
3: Έχει ένα μαλλιάκι για να πας στο κομματήριο.
1: Ο 150 κιλά παλάκας λέει καλημέρα στην κυρία Νίτσα.
3: Για μάτι, μην τρέφει εγώ.
1: Κυρία Νίτσα, ο κουκουνάπας πού είναι?
3: Αυτό από το στόμα μου το πες.
1: Από το στόμα σου το πήρα, κυρία Νίτσα.
3: Από το στόμα μου, να είναι καλά.
1: Πού είναι ο κουκουνάπας? Αγαπητέ μου, γίγα τα καντέλα, γερότα τον παλάκα. Πού τρώει ψωμί ο κουκουνάπας?
3: Θα πηγαίνει εκδρομές. Μάλλον θα πηγαίνει εκδρομές που πηγαίνει το αστικό.
1: Λες να είναι όλο εκδρομές, αγαπητή μου κυρία Νίτσα.
3: Μάλλον.
1: Ή αγόρασε άλλο
3: στόλο. Εκδρομές για να βλέπεις και ωραία πράγματα.
1: Καλημέρα στην κυρία Αμαλία μας τη Λεβέντισσα. Γεια σου κυρία Αμαλία μου, καλημέρα. Κυρία Νίτσα, να περάσει μια βόλτα σε περιμένει ο Απόστολος Καμέας της καρδιάς μας του καταδρομέας.
3: Θα δούμε.
1: Όχι, θα το πρόγραμμά σου, κυρία Νίτσα μου, εσύ και για αναλόγως τώρα. Εντάξει.
3: Είναι καλά, παλικάρι μου, είναι καλά. Όλοι καλά. Υγεία, παιδιά μου, τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο, αγαπημένη μου, κυρία Νίτσα. Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου. Καλημέρα. Γεια σου, παρακαλώ.
4: Δεν με λες, ρε Χαϊδά, εσύ τον παίρνεις.
1: Εσύ τον παίρνεις.
4: Τον παίρνεις και τον δίνεις.
1: Πού είσαι, μωρή Παρδάλο? Πού είσαι, μωρή Παρδάλο?
4: Ξέρεις ότι με λίγο καιρό, με τόσες κανιέμπτες που έχουμε στην Ελλάδα, θα τον παίρνουμε όλοι. Ξέρεις.
1: Άρα τον παίρνεις. Σταύρακα τον παίρνεις.
4: Θα στροφιάζουν το ρόζο για να πάμε.
1: Πού είσαι, ρε τρόχανα? Πού είσαι, ρε λάχανο? Καλημέρα, χρυσό μου. Πού είσαι, παρθενό πίτσα μου? Πού είσαι, χρυσό μου? Τι κάνεις, χρυσό μου? Τι κάνεις, μανάρι μου? Τι κάνεις, μωρή στραβοτσιμπέρο? Πώς είσαι? Αγαπημένο μου, λέει, εμείς...
4: Εκείνη η παλιωτσιρά που... Του Βαλιώτ, ξέρετε την Νικηδάκη, έχει πάει τότε πάνω τα κέμπη στη διευθυντή στο Σικούριο. Του έβαζα 10 την Νικηδάκη με σκηνή καταλέφινη τον Τραγαντούση μέχρι την Άρτα.
1: Του είχες βάλει την Νικηδάκη τον κύριο Βαλιώτη.
4: Είναι μόνο αυτόν, κύριο Βαλιώτη, και τον Βασάνγη, εγώ από τον δέσσερα μου.
1: Τα Νικηδάκια που το έβαζε σε Σταυρακά.
4: Πίσω στην Ισάνγη.
1: Έπαζε την εκεδάκια στον κύριο Βαλιώτη του Χρυσό.
4: Ναι.
1: Ποιος είναι ο κλείς του Σταύρακα, ρε?
4: Εδώ ένα παλικάρι.
1: Τι θέλει τον παλικάρι Σταύρακα εκεί πέρα και συνοχλεί?
4: Τον έσπασε ένα τέτοιο Μαρκούτσι που είναι πριν, φίλε μου. Λέω σε τα κλειδιά, βγάζει το Μαρκούτσι και φορτούνται.
1: Το δικό του Μαρκούτσι να μην σπάσει, αλλά σπάσει
4: του
1: δικού
4: σου. Το σκότσι του Μαρκούτσι,
1: άσο. Κοιμάται σαν του καγκελάριου, σαν του καγκελάριου που κοιμάται.
4: Ο καγκελάριο κοιμάται και γυρεύει την τριγωνάκια, αλλά δεν γίνεται τίποτα πέσω.
1: Τίποτα δεν
4: γίνεται, όπω είναι εκεί τα λουκούμια, τα τρανταφυλέλια.
1: Το μόνο σε τρίγωνο λέει που μπορεί να φάει είναι τρίγωνο πανοράματος. Σταυρακά! Κάνε μας το γάιδαρο, λέει ο Τασούλης. Ήταν ο γάιδαρος του Στιχουργού, φίλε μου, το γομάρι του Στιχουργού.
4: Του Στιχουργού, έχουν γραφεμένες πάρει και έναν ζωντανό τώρα.
1: Σταυρακά, το παγώνι και το Θοδωρή του Σολωμό, το παγώνι. Ο τράγος είναι σε καλή κατάσταση, Σταυρακά.
4: Τράγος είναι για το Γιαννούκο.
1: Σταυρακά, επανέλαβε ένα τράγο, τον θέλω πολύ βαρβάτο τώρα για τον Παναγιώτη τον Άγιο. Μπράβο, αυτό είναι καλό. Πώς είσαι, χρυσό μου, πώς είσαι? Άπλωσες την κορμάρα σου το Σαββατοκύριακο?
4: Όχι, τίποτα. Εκεί στο χωριό πάω, φίλε μου, κάνω λίγο συντήρηση εκεί το πατρικό. Παρόλο που θα πάμε και 15 Ιουλίου, φίλε.
1: Αγαπητέ μου Σταύρακα, σε περιμένει ο Μπισκούτης να απλώσεις την ατελείωτη κορμάρα σου, μου λέει, στο Μοσκίτο.
4: Θα πάμε, φίλε, είπαμε, φέτος θα σηκώνω και θα πάμε, εννοείται, θα πάμε.
1: Α, μπράβο. Καλό μου και αγαπητό παιδί, Στραβοτσιμπέρο.
4: Κουλάκι μου, να είμαστε καλά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, να είναι καλά και θα τα πούμε, φιλαράκι μου, καλό.
1: Καλημέρα Σταυρούλη μου.
4: Καλημέρα
1: Χρυσό μου. Καλημέρα. Δώσε. Μπράβο ρε Σταύρα. Μπράβο.
4: Γεια σου Νικολάκη μου.
1: Γεια σου Χρυσό μου. Καλημέρα Χρυσό μου. Καλημέρα Χρυσό μου. Παρακαλώ.
5: Κυνηγητικό ήταν το σκυλάκι. Κανείς.
1: Το σκυλάκι το κανείς. Ποιος το έκλεψε κανείς.
5: Καλημέρα Μορφόβιδο. Καλημέρα Γίγαντα.
1: Χλάπα τη! Χλάπα τη!
5: Όχι!
1: Χλάπα τη!
5: Καλημέρα, Νικολάκη.
1: Καλημέρα και φι, έχει χαιρετίσματα πολλά, λε το χλάπα τη, χλούπα τη από το Ζυγοτέχο.
5: Πού του βρίσκει κάθε μέρα. Καλημέρα να πούμε τον Παπίδρο μου, τον Κωνσταντίνο εκεί στο Σκλαβενίδη. Καλημέρα να πούμε τον Αποστόλη.
1: Αποστόλη, βάλ την όλη την παλιά τη μαστοριά σου.
5: Πάτε Βαρτολομαίο.
1: Την ευλογία του Παπαβασίλη έχεις, του Βαρθολομαίου, του... πέρασες από τον Τόλι το ξύρις.
5: Κοινώνησε, να ξέρεις.
1: Κοινώνησες.
5: Ναι, την Κυριακή.
1: Την Κυριακή.
5: Ναι, άντε, μου, Χρυσέ.
1: Ποιος σε κοινώνησε.
5: Ο Παπαχρήστος. Να έχουμε την ευλογία του, να έχουμε
1: την ευλογία του. Την ευλογία του να έχεις καλό μου και αγαθ... σου φύγαν όλες οι αμαρτίες, Γιαννάκη μου.
5: Νικολάκη μου, τώρα μπορούμε να κάνουμε την αρχή πάλι.
1: Γιάννη, για μισό λεπτό λίγο, σε παρακαλώ. Στέλιο!
6: Έλα φίλε, καλημέρα!
1: Γεια σου ρε Στέλιο Δωρανακούλη από το ερωικό νέο περιβόλι. Καλημέρα, χαιρετίσματα και σου αφιέρωσε άσμα ο κύριος Στέφανος!
6: Δεν τον άκουσα.
1: Άρε Στέλιο, σου αφιέρωσε πολύ δυνατό και βαρβάτο άσμα σήμερα, αγαπητέ μου Στέλιο Δωρανακούλη, αφιερωμένο λέει για το Στελάρα, λέει, τον, που είναι εξηγημένος και λεβέντης.
6: Να είναι καλά ο κύριε Στέφανος, σου ευχαριστώ πολύ.
1: Τι κάνουμε ρε Στέλιο Δαδακούλη, πώς είμαστε σήμερα 3η 16 το μήνα ρε Γίγαντα?
6: Καλά είμαστε φίλε, δυνατά πάμε όλοι.
1: Πάμε δυνατά, πάμε γερά, συνεχίζουμε κανονικά και με τον νόμο ρε Στέλιο.
6: Έτσι έτσι, τι να κάνουμε.
1: Έτσι, Απόστολος Καμέας υποβάλλει τα σέμι του με δύο γραβάτες σήμερα, διγράβατος.
6: Τι να κάνει ο φίλος, έτσι πρέπει να είναι κύριε, λέει, τι να τον κάνουμε.
1: Χαιρετίσματα λέει Κάργα Στέλιος από το μεγάλο Βασίλαρο Κυρίτσι Αρτοπηδίου Αντωνιάδη Μπαμπούμ. Παρακαλώ Παπαναστασίου 33 Μπαμπαμπούμπα.
6: Καλημέρα και στο φίλο μας το Βασιλάκη. Να είναι καλά και τα παιδιά εκεί στην Οδός Βόλου. Το Βασιλάκη το Μίτσο τον
1: Αγγόλιο. Έτσι μπράβο, δυο μέτρα μουσική αυτός. Τι έπαθε.
6: Τα παιδιά το πύργο ελέγχο.
1: Τι λέει.
6: Του στιφουργό μας
1: το Λεβέντη. Το στιφουργό το Λεβέντη. Έτσι μπράβο, σκοτίνιες ουρανός. Δεν βγήκανε τα στέρια και δεν ξαναντήμουν. Είχα πρόσε τι έτσι είπε θέρια Στέλιο μου.
6: Αυτός ο στίχος.
1: Α και ο άλλος ο ατελείωτος στίχος. Σε σένα με πατρεύτηκα τη μάνα σου. Ερωτεύτηκα από που πας Μαρίου έρωτας. Εδώ μπροστά σου μια την κόρη μια την πεθερά σου. Δεν γράφονται σήμερα τέτοια πράγματα Στέλιο.
6: Δεν γράφονται αυτά.
1: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο Στέλιο μου γίγαντα έτσι.
6: Σε όλα τα παιδιά φίλε να είμαστε καλά. Και τον Τζιπέτο, τον ήρωα.
1: Κάρε Στέλιο Γίγαντα, να δώσεις χαιρετήματα σε όλο το ελληνικό δαρακουλέκο, Στέλιο!
6: Έγινε ρε φίλε, έγινε καλημέρα, καλή
1: γεια σου ρε Στελάρα, άρχοντα, γεια σου Στελάρα. Χλάπα της!
5: Πολύ γλυκά, χλάπα της, πρέπει να πούμε καλημέρα τα παιδιά εκεί στο κτέο Κουλούρι, του Παπαρίζος, Αλακώστα.
1: Παπαρίζος, πάπα! Γιάννη! Ο Πετσίκος λέει τι του λες και τι σου λέει! Γιάννη! Ακούρε! Ο Πετσίκος είσαι! Ακούσε!
5: Έλα ο Πετσίκος, ο Μάγκας!
1: Ο Πετσίκος, τι έπαθησε! Ω μα! Παναγιώτη, αφού σε γάβγες ο Σταύρακας, Παναγιώτη, άγιε, σε γάβγες.
5: Σταύρακας, ωραίος ο Σταύρακας.
1: Νικήτα, πιάστο δε και Νικήτα. Νικήτα Βαλαβάνη, γίγαντα. Και Νικήτα στο Γιάννη έχω και Νικήτα Βαλαβάνη έχω και Μιχάλη Ντάσιο. Γιάννη, για το Μανώλη του Κωστόπουλο, το τι του λες και τι σου λέει, θα μας το πεις.
5: Α, τώρα
1: το πει, το μπορούμε να τραγουδήσουμε. Ο Πετσίκος λέει και ο Μανώλης
5: ο αύριο.
1: Από αύριο ή αύριο μας πας Γιάννη. Μερικές
5: φορές παίρνω στο 31, δεν ακούγεται, ήμουν και ξαφνικά ακούω κανείς διάρκεια, σε πιάνω.
1: Είδες Γιάννη τι θαύματα κάνουμε.
5: Τι μαγικά κάνει διάρκεια.
1: Αν μπράβο Γιάννη, μπράβο. Γεια σου Βασιλάκη Κατσάβα, γεια σου Νάση Κούτρα, γεια σου κυρία Μαλία μου. Το Καπερδέκα που τον έχεις ε.
5: Ο Καπερδέκας θα πάει για το Λιτόχωρο μεθαύριο.
1: Θα πάει στο Λιτόχωρο ο Καπερδέκας.
5: Μετά τον Ιούλιο όλη τη μέρα την βγάλει εκεί. Σε 10 μέρες την βγάλουμε εκεί.
1: Δαλακώνεις.
5: Δαλακώνεις. Το βρήκα από χτες, κουνάρεις
1: το κατέβει. Το πεπώνει, παγώνει, το παγώνει, δεν πεπώνει. Είμαστε τρεις και σε μόνοι το τροπώνει, δαλακώνει. Γιάννη. Για πες λίγο για...
5: Να πούμε καλημέρα.
1: Γιάννη! Γιάννη! Γιάννη, πες λίγο, λέει η Κατερίνα, το εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, μπορεί.
5: Τόσο λίγο. Τι του λέω και τι σου λέει, κι όλο σου τηλεφωνεί.
1: Τι του λες και τι σου λέει, κι όλο σου τηλεφωνεί. Πες το Γιάννη, πες το Γιάννη, πες το Γιάννη.
5: Αύριο, κουλάκι, ασχολούμαι πολύ, πολύ.
1: Τι, Γιάννη, λίγο έτσι όπως το είπες, το είπες πολύ ωραία. Χτύπησες 15 καρδιές, Γιάννη. Τι του λες και τι σου λέει.
5: Καλημέρα, Νικολάκη.
1: Καλημέρα, Γιαννάκη.
5: Γεια σου, Μορφόπεδο.
1: Γεια σου, Μορφόπεδο. Γεια σου, Μάγκα.
5: Γεια σου, Μάγκα μου. Καλημέρα και του Σάκη του Μπόρο.
1: Τον Μπόρο.
5: Στο
1: κομμωτήριο τον έχει τον Σάκη τον Μπόρο σήμερα ο Γκατέλας.
5: Την κυρία Μάσο να πούμε καλημέρα και του... Τι κάνει, κυρία Μάσο.
1: Γιάννη, καλημέρα και χαιρετίσματα. Έχεις χαιρετίσματα πολλά, Γιάννη μου, από τον Παλάκα. Πόσα... Γιάννη, Γιάννη, πόσα κιλά είναι ο Παλάκας σήμερα?
5: Η Ισπανία την πάτησε κανονικά χθες, έτσι.
1: Την πάτησε, την πάτησε. Από το πράσινο ακροτήρι, Γιάννη. Ναι.
5: Από τους πράσινους. Mm. Ο Ακμακάν πήρε το... Ο Βελοκέρι.
1: Α, μπράβο. Έμπαινε, Γιάννη.
5: Ο Παοξής, ο Κουτσονιέσκο.
1: Έμπαινε, Γιάννη.
5: Έμπαινε, Γιούτσο. Λοιπόν, καλημέρα, Νικολάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Χλάπα της.
5: Γεια σου,
1: καλημέρα κύριε Γιάννη. Θεελόρδη!
7: Έλα, καλημέρα.
1: Θεελόρδη μου!

0: Όχι, πατέλα.
1: Α.
0: Του Καπερνέκα, βες.
1: Α, τον Καπερνέκα. Καλά, το αυτοκίνητο του Καπερνέκα μπορεί και να έχει φρένα, μπορεί και να μην έχει, Λόρδι.
0: Γιατί βλέπω σφυρίζει και σταματάει.
1: Καλά, άστο, ο Καπερνέκας είναι μια κατηγορία μόνο στο Θεελόρδι, άστα μην την ψάχνεις. Μην την ψάχνεις εκεί πέρα, Θεελόρδι, άστα μην την ψάχνεις.
0: Γιατί βλέπω σφαίριξε στα μάτια.
1: Τι του λες και τι σου λέει. Τι του λες. Ναι, ναι, ε.
0: Όπως ο Γάιδαρος.
1: Όπως ο Γάιδαρος, φίλε μου, Θεελόρδι, όπως ο Γάιδαρος, φίλε μου. Χαιρετήματα ο ένας και μοναδικός Ηλίας υπερπολιτελείας. Γεια σου, Θεέ.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Καλημέρα, χαιρετήματα από όλο το Βαρβάτο επιτελείο σήμερα στο κομμωτήριο Σάκης Μπόρος. Έχουμε Τζίμι Δελακόνη, Μάκη Τσαχνάκη, Δημητράκη Βασιλείου, Παλάκα 100 κιλά, πάλα.
0: Να πάω κολοσσό μου στο Μπόρο σήμερα.
1: Ωραία, τι, όπο, θα κατεβείς σήμερα Λάρσα.
0: Όχι.
1: Όχι, ε, καλά, θα δώσω χαιρετήματα στο Βασιλάκη το βράδυ για το Θείο Λόρδο. Κάποια Τρίτη θα συναντηθούμε που λέει και το σύστημα, αγαπητέ μου Θεελόρδη Άρχοντα.
0: Ναι, είναι καλό, καλά. Ε.
1: Κατά τα άλλα, Θεελόρδη, τίποτα τίποτα, όλα υπό έλεγχο.
0: Φωτιά άναψε, αλλά καπνό δεν βγήκε.
1: Φωτιά άναψε, καπνό προ το παρόν δεν βγήκε, Θεελόρδη. Περιμένουμε ο Σονούμπου που λέει και ο Μιχάλης ο ταραχοποιό.
0: Μάλιστα.
1: Άι να δούμε. Άι να δούμε. Άι να δούμε, Θεελόρδη, να δούμε. Να δούμε. Την καλημέρα μα, το αγαπημένο μα Τόμιο, Θεελόρδη.
0: Έγινε, άτσι, καλημέρα.
1: Γεια σου, Χριστάρα γίγαντα. Άρε Θεελόρδη, παρακαλώ. Κολοφωτιάς.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μεγάλε Τάσο, κολοφωτιά μου. Ε, Τασάρα μου, τι γίνεται, Τασάρα.
2: Καλά, δεν μας είπε καλημέρα ο Γιαννάτος.
1: Ποιος, ο Χλάπα της Κλουμπαντής.
2: Ο Χλάπα της Κλουμπαντής.
1: Λοιπόν, ακριβώς έτσι, αυτό είχα και εγώ, λέω, να δω αν θα πει καλημέρα. Και δεν σου είπε καλημέρα σήμερα.
2: Δεν
1: σου είπε σήμερα καλημέρα ο Χλάπα της Κλουμπαντής και θα τον περιλάβω κάποια. Γιατί. Να μπράβο, θα τον περιλάβω, αγαπητέ μου Τάσο, κολοφωτιά γίγαντα. Τι κάνεις, Τάσο, ρε, πού είσαι.
2: Καλά, έχουμε τίποτα.
1: Προς το παρόν, Τάσο, τίποτα.
2: Τίποτα,
1: τίποτα, Τάσο. Τάσο.
2: Δεν πειράζει.
1: Βλέποντας και κάνοντας, Τάσο.
2: Δεν πειράζει.
1: Βλέποντας και κάνοντας. Συναντηθήκαμε χθες το βράδυ εκεί πέρα, βρεθήκαμε εκεί πέρα, είδαμε και το μεγάλο τσαπ τσαπ με το επιτελείο του. Έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Θα παίζουμε με τον Ηρακλή εδώ και τον Ελασσόνα.
1: Μη φοβάσαι, Τάσο. Μη φοβάσαι, Τάσο. Μη φοβάσαι, Τάσο, μου λεβέντη άρχοντα. Μη φοβάσαι.
2: Θα δούμε.
1: Να δούμε, Τάσο, να δούμε. Τι κάνει η κυρία Κολοφωτίνα μας, πώς είναι.
2: Καλά είναι. Καλημέρα έχει. Καλημέρα της έχει.
1: Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά, έτσι. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, Τάσο?
2: Σήμερα η βάψιμο.
1: Δεν τελειώσαμε το βάψιμο ακόμα.
2: Έχουμε την κουζίνα τώρα.
1: Α, σήμερα τη βάφουμε την κουζίνα. Είναι μεγάλη, Τάσο?
2: Όχι, τρεις. Τρεις.
1: Α, εντάξει, λίγα πράγματα, έτσι.
2: Θα πει ο κουνιάδος, ο Γιαννάτος.
1: Α, μα, πόση ώρα περίπου θα την κάνεις την κουζίνα σήμερα, Τάσο?
2: Κάνα δύο ώρες.
1: Κάνα δύο ώρες, έτσι, πράγμα. Άρα, κυρία Κολοφωτίνα, τη διαμάντη άντρα έχεις που κάθεται και πιάνει βούρτα και τα καυτόνια όλα δεν αφήνει τίποτα. Άρα, μεγάλε Τάσο μου, γίγαντα, Τασάρα μου.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, φίλε μου Τάσο. Πού είσαι, ρε Παυλούκου, πού είσαι, Χρυσό μου, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, κύριε Χαϊδά.
1: Καλημέρα.
3: Ένα μοντέλο από τον Κόλο.
1: Χριστάρα Ζεμπέκη, πού είσαι?
3: Έλα ρε.
1: Πού είσαι, ρε Χριστάρα Ζεμπέκη μου, πού είσαι, ρε?
3: Πού είναι, μα δώσει κύριε Γαμό, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
1: Τι κάνεις, και τώρα μόλις με έστειλε μια φωτογραφία ο Παύλος Σουλάκος εδώ σε μια παραλία. Πού είσαι, Παυλούκο μου, πού είσαι? Έχει απλώς την κουρμάρα του παραλιακό, σε φίλε.
3: Α, τον Παύλο, τον βρήκα προχθές. Καλημέρα στον Παύλο.
1: Τον βρήκε στον Παυλάρα?
3: Ναι, τον βρήκα και στη γειτονιά.
1: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα, ρε φίλε.
3: Κάρκα, καραπιάλα.
1: Κάρκα, χαιρετήματα έξω από τον Γιαννάκη, τον Κοστούλα, από την Αγιά του.
3: Ακούω, ακούω. Γύρισε κάποια φορά σε πάρο, δεν μπόρεσα να βγάλω.
1: Πού, πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τάκης, ο Αρκούδας, όλοι μαζί.
3: Αρκούδας, Κάρκα, Αρκούδας.
1: Πού είσαι, ρε μεγάλε Χριστάρα Ζεμπέκη μου, άρχοντα.
3: Του Βόλου, κάθε μέρα, τι να κάνουμε, ρε Χριστάρα,
1: το μοντέλο από τον Βόλο τρένανε τον κόσμο όλο συνέχεια, φίλε.
3: Θα πιάσουμε και λίγο έτσι προσεκτή, πάμε λίγο σούρπι, λίγο πτελεό σήμερα.
1: Α, θα πιάσει και σούρπι και πτελεό σήμερα, φίλε μου. Θα φτάσει μέχρι Αμαλιάπολη, καρκά.
3: Κάργα,
1: τι λέει το σύστημα κατά και κατά τον ωραίο Βόλο με το μοντέλο, ε?
3: Έχει κόσμο Βόλος, ε, τουρίστες.
1: Μάλιστα, τουρίστες, τουρίστες.
3: Έχει, ναι, έχει κρατή προσβυρό που είναι.
1: Τουρίστε, τουρίστο, φίλε μου, ε.
3: Ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει. Προσέξτε, ξαναντάμε στον πρόεδρο στον Βόλο.
1: Και το... τυχαίο,

0: Γραμμένο, μέρος, φίλε, όπου την πηγαίνει, πηγαίνει στον πρόεδρο εκεί.
1: Ναι, ρε, γραμμένο, με κουρνάρισε πάλι από πίσω.
0: Από πίσω πάλι.
1: Πάλι από πίσω.
0: Τώρα στην επόμενη να είσαι εσύ από πίσω. Στην επόμενη να είσαι εσύ από πίσω, φίλε μου, Χριστάρα Ζεμπέκη, άρχοντα.
1: Έτσι, λαλάκι, βέβαια. Καλημέρα και θα πούμε και του Πατριάρχη, το τώρα.
0: Χαιρετίσματα Κώστας Πατριαρχάρα, σου ένας και μοναδικός, φίλε μου, ατελείωτος.
1: Του Μανάρη μας τι κάνει, γιατί δεν λέει κανένα τραγουδάκι, μας ξέχασε.
0: Ποιος, ε?
1: Ο Καγκελάριος.
0: Ο Καγκελάριος.
1: Είναι σε φοβοητήψη.
0: Ο Καγκελάριος, φίλε, έχει πέσει, έχει μαραζώσει, έχει πέσει μεγάλο μαράζωμα, φίλε.
1: Και έχουμε και
0: σιγουλιώνω,
1: φίλε.
0: Και έχουμε και σιγουλιώνω,
1: καίγεται
0: η πλάτη του. Του γαργαλάν την πλάτη κάθε βράδυ, φίλε.
1: Γιατί το μαναρφέ.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Μαράζωση, έχει πέσει μεγάλη.
1: Έχει ένα τραγουδάκι, λίγο μας έβγαινε τη διάθεση. Πού είναι,
0: τίποτα, τίποτα. Έχει πέσει μελαγχολία, φίλε μου. Ο Καγκελάριος.
1: Πατριάρχη, φίλε.
0: Ο Καγκελάριος δεν λαλάει, ο διαμαντής τίποτα, δεν φιλαράκι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, πέσω, ναι. Ταλέπουρε, πέσω. Καημένο μου παιδί.
1: Τι να κάνουμε.
0: Άρε, μεγάλα Χριστάρα, σε μεγάλα μου.
1: Καλημέρα να δώσουμε και του Τέρκιολα και του Επιτηλίου και η Καραδίμα και του Επιτηλίου όδηγε.
0: Όλο το βαρβά του Επιτηλίου τώρα ετοιμάζεται για άντια ο μεγάλο Καραδίμα. Οπότε μήπω και θα κάνει για κρουαζιέρα φέτο.
1: Ετοιμάζει για κρουαζιέρα,
0: ετοιμάζεται για καστριλούτρο, φιλαράκι.
1: Κουράστηκε.
0: Κουράστηκε το χρυσό μου, κουράστηκε. Πνευματικός, πνευματικός.
1: Έτσι, έτσι.
0: Σωματικός είναι μια χαρά, πνευματικός κουράστηκε.
1: Έτσι. Άντε την καλημέρα, ρίξουμε.
0: Καλημέρα, φιλαράκι μου, να είσαι καλά, καλή δύναμη, Χριστάρα.
1: Ρίξουμε καμπανικύρα, δούμε κάτω από απάντη.
0: Έγινε Χριστάρα μου, σε πέκει γίγαντα, έγινε Χριστάρα γίγαντα. Λάζο!
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γίγαντα Λάζο. Καλημέρα στην ηρωική Σικία. Αλλά πάνε, τι κάνουμε, ρε Λάζο, πώς είμαστε, ρε?
2: Καλά, όλα καλά, ρε φίλε.
0: Πώς πάντα κέφτια σήμερα, Τρίτη 16 του μήνα, ρε Λάζο, άρχοντα.
2: Καλά, πάμε.
0: Τι κάνει τα πυροβόλα μας εκεί πάνω, τι κάνει ο καπετάν Μαμάτας που ετοιμάζει τα καρπούζια, ρε Λάζο, τι κάνει ο Πιπιλίγκος, ο Βετεράνος, ο Μανάκος, ο ποιητής μας.
2: Τα βρήκα λίγο τα καμψούλια, όλα χθες.
0: Τα βρήκες όλα σε παράταξη, ήτανε.
2: Ναι, ναι.
0: Και Σπύρος Τρελάκιας, φίλε μου.
2: Και Τρελάκιας μέσα.
0: Και ο Τρελάκιας μέσα.
2: Και από το Ρούμπο έχεις χαιρετίσματα.
0: Χαιρετίσματα πολλά στο Ρούμπο, το ξυκουκούμπου, το λιβέντι μας, ε. Πέτυχα και τον Μπαλάντζα χθες.
2: Μας έλεγε ο Ρούμπος δεν τρώει αυγά.
0: Γιατί, ε.
2: Πήγε να τηγανίσει ένα αυγό, λέει, και βρήκε ένα πλούλι μέσα.
0: Πήγε να τηγανίσει αυγό ο Ρούμπος και βρήκε πλούλι μέσα στα αυγά.
2: Ναι, ναι.
0: Καλά, ρε κλουμ. αυτά, φίλε, μόνο με το ρούμπο το ξυγούμπο του δεν γίνονται, φίλε μου, καλά.
2: Έπαθε μεγάλο χνέρι.
0: Αυτό το χνέρι πότε το έπαθε, Λάζο, βρήκε το πλούλι μέσα. Άνοιξε τα αυγό και πιτάκι το πλούλι.
2: Το χαιρετούσε, το έπαθε πιο παλιά. Παλιά,
0: παλιά τσιου τσιου του το έκανε.
2: Τσιου τσιου
0: το πουλάκι, τσιου τσιου, φίλε μου.
2: Μακριά από αυγό, λέει.
0: Ωραία, δεν του πήρε χαμπάρο ότι είχε πλύ μέσα τα αυγό, ρε.
2: Δεν θα του πήρε χαμπάρι, ρε φίλε, για να την έπαθει έτσι.
0: Άρε, Ρούμπου, ξεκούμπονται, ξυμάκι, κοιμάσαι με τα τσαρούχια, με φαίνεται. Άρε, Λάζο, άρχοντα, άρε, Λάζο, άρχοντα. Άρε, Λάζο, είστε όλοι καλά, φίλε.
2: Μα είστε όλοι καλά, φίλε, καλημέρα να πούμε εκεί στο νησί, στο Κατζάκι.
0: Καλημέρα στο Κατζάκι, χαιρετίζω μετά, έχετε τον Κυρβαλιώτη, τον Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή από την Αλασσόνα. Γεια σου Κίμωνα, Τζελαζόνα, επιστήμονα γίγαντα. Από το Κουτσομέρκο που κατεβαίνει στην Αλασσόνα σήμερα. Γεια σου Κουτσομέρκαρα μου, ατελείωτε.
2: Στο Λιβάδι να πω μια καλημέρα.
0: Ηρωικό Λιβάδι, φίλε μου, ηρωικό.
2: Κύριο Στέφανο, αυτό του Γιαννούκα.
0: Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα. Ατελείωτε.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Και πάμε γερά, Λάζο μου, να είστε όλοι καλά. Καλή Τρίτη, φιλαράκι.
2: Ένα βότανο ωραίο.
0: Θα σου περιποιηθώ, καπετάν Λάζο.
2: Άντε,
0: γεια σου ρε Λάζο, άρχοντα. Γεια σου Λάζο, παρακαλώ. Ουριστή. Κρίνη μούτε. Μαου μαου.
3: Νίκο.
0: Καλέ.
3: Νίκο.
0: Καλέ.
3: Νίκο.
0: Καλέ.
3: Δεν αναγνώρισες.
0: Όχι χρυσό μου, δεν σε κατάλαβα, για πες μου.
3: Είσαι Νίκο.
0: Έλα χρυσό μου, δεν σε κατάλαβα, βγάλε την τύχλα το στόμα.
4: Νίκο.
0: Ναι.
4: Αμάν ρε Νίκο, αμάν ρε Νίκο.
0: Α, Αμάνε, αμάνε, ρε, ομπό! Ε, ε! Κότσακ! Ρε, κότσακ, ρε, κότσακ, πώς με... Παναγιώτη, κότσακ!
4: Όχι, λάθος, λάθος.
0: Λάθος!
4: Δεν με αναγνώρισες, ρε, από τις Αγιάς Αμέρες.
0: Ρε, Φράγκλι εσύ είσαι, ρε!
4: Εγώ είμαι Νίκο.
0: Πω, ρε Φράγκλι, τι μάρκα είσαι εσύ, ρε φίλε. Ρε ηλεκτρολόγια, τι κάνεις, τι θαύματα κάνεις ηλεκτρολόγια μου, Λεβέντη.
4: Από το να αλλάζω φώτα κάνω κι άλλα θαύματα.
0: Τι άλλα πράγματα κάνεις, φίλε μου, καλέ καλέ μου, φίλε Φράγκλι.
4: Πολλά και διάφορα, Νίκο.
0: Με Φράγκλι, τελικά είσαι με, μεγάλε Γιάννη Κουτσοδήμου, έχεις μεγάλο παίχτη μαζί σου, παρακαλώ. Έχεις πολύ μεγάλο παίχτη. Έχεις πολύ μεγάλο παίχτη, ο οποίος όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Ρε Φράγκλι, Λεβέντη, τι γίνεσαι, ρε.
4: Μ' αρέσει όμως που το συνεχίζεις και εσύ. Μάου, λέω εγώ, Νίκο, καλημέρα, ρε Νίκο.
0: Καλημέρα, φίλε μου Φράγκλι, καλημέρα. Πού είσαι σήμερα, ρε Φράγκλι?
4: Σήμερα είμαι καθοδόν προς τα Τέμπη, προς την Αγία Παρασκευή.
0: Α, προς τα εκεί πας να αλλάξεις φώτα σήμερα, μεγάλε γίγαντα, ηλεκτρολόγε Φράγκλι.
4: Προς τα εκεί, προς τα εκεί.
0: Είσαι μαζί με το αφεντικό του Γιάννη Κουτσοδήμου ή μοναχός, ωραία.
4: Πάντα, πάμε διάδα πάντα.
0: Α, ο Γιάννης όταν κάνεις του σε καταλαβαίνει.
4: Α, εγώ γαβ γαβ δεν κάνω, εγώ κάνω μιαου μιαου.
0: Εσύ κάνεις τη γαβ, μιαου μιαου, φίλε μου, έτσι. Όπου μαύρος γάτος, καψαλός γάτος, σκάργα. Δεν αφήνει ούτε, δεν αφήνει γάτα για γάτα ο Φράγκλι, δεν αφήνει γάτα για γάτα. 20 χρονών παλικάρι, 20 χρονών ελβέντησε. Άρα μεγάλε Φράγκλι, άρα Φράγκλι. Είσαι καλά, ρε.
4: Καλά μου, ρε, καλά.
0: Μπράβο, ρε Φράγκλι, μπράβο.
4: Έχει αρχίσει η ζέστη βαράει από τώρα, τι γίνεται.
0: Και που είσαι ακόμα, Φράγκλι, και που είσαι ακόμα, Φράγκλι.
4: Να σου πω.
0: Έλα.
4: Τον Τόνι τον ξέρεις.
0: Τον Τόνι, ακουστά τον έχω. Ε!
4: Ο Τόνι!
0: Ο Τόνι είναι, ναι, πού είναι ο Τόνι!
4: Στο χωράφι τώρα, μάλλον θα αραιώνει.
0: Ρε, όσο νυχτώνει ο Τόνι, αραιώνει, φίλε μου, και σιγά σιγά τον απλώνει κιόλας, φίλε. Έμπαινε Τόνι. Είναι και ο Τόνι όμως, φίλε, είναι μεγάλη μάρκα, Φράγκλι.
4: Ο Τόνι είναι εκτελεστής.
0: Ο Τόνι ο εκτελεστής, χαιρετήματα πολλά στο χωράφι, αραιώνει. Τόνι, αραιώνει. Μπράβο, Τόνι.
4: Στην Αγιά
0: Μάνο
4: τώρα, μίλα.
0: Καλημέρα, αραιώνει, μίλα τώρα.
4: Ναι, ναι, εκεί στον καρπέτη.
0: Χαιρετήματα πολλά στον Τόνι που όλα τα αραιώνει, φίλε μου Φράγκλι.
4: Αλούρε.
0: Αλούρε, αμάν, πίσω. Ημιανάς, προσοχή. Χαιρετήματα πολλά στο αφεντικό του Γιάννη.
4: Έγινε, Νίκο.
0: Να σε καλά, Τόνι μου. Να σε καλά, χαιρετήματα και στον Τόνι και στον Γιάννη, φίλε.
4: Και στην Αγιά, στα καλύτερα παιδιά
0: εκεί. Τα καλύτερα παιδιά, φίλε, να είστε καλά και καλή δύναμη, φίλε μου, Φράγκλι.
4: Έτσι, θα λέμε καλή.
0: Τα λέμε, γεια σου ρε Φράγκλι άρχοντα, γεια σου ρε Φράγκλι γίγαντα. Μπουλου.
5: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
0: Πού είσαι, χρυσό μου, πού είσαι έτσι φασικωμένο μανάρι μου, πού είσαι έτσι καγκυλάρι, πού είσαι έτσι χρυσό μου.
5: 12 βαθμούς
0: Κελσίου έχει ο φιλαράκι. 12, μπάμπη κατάσκοπε, άμα τον δεις τώρα πως είναι, έφαγες και την κρεμούλα σου, χρυσό μου, έβλεπα. Ήταν καλή η κρεμούλα, καγκελάρι, χρυσό μου, μπούλου, να με την κρεμούλα του χρυσό μου, την κρεμούλα σου.
5: Νίκο.
0: Ουρίστη.
5: Πήρα καινούριο πιτραχίλι, έλα μαζί με του Σταύρο να σας βάλω κάτω το πιτραχίλι.
0: Καλά, σε βλέπω η πλάτη από πίσω, συχνάρα την πλάτη κακυλάρι βλέπω, συχνάρα.
5: Έλα να σας βάλω και τους γιος, να δεις τι, να σας κάνω.
0: Όπου ακούς πουλά κυράσια κράτα και μικρό καλάθι μου λέει και ο Αποστόλης. Σε βλέπω όπως είσαι, σαν απορριγμένη γίδα με είσαι κακυλάρι. Έλα, τι του λες και δεν του κάνεις, άμα μπορείς, έλα χρυσό μου, έλα μπουλου χρυσό μου, μπουλου, έλα χρυσό μου, έλα καγκυλιάρι, έλα. Ω, Χριστάρα, τα σου λέμε το δεις πως είναι να πάρεις πλάκα, σαν φασικουμένο είναι.
5: Έμα θα πήρεις καινούριο καινούριο μαγιό string κόκκινο, Χαϊδά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έλα εδώ πέρα, έλα. Μαριγούλα, δεν με θέλει να γυγό, είχα κοινάρια. Μαριγούλα, δεν με θέλει να γυγό. Μπαμπι, τι μου απαντούνται. Την κρεμούλα σου, χρυσό μου, την κρεμούλα σου.
5: Την κρεμούλα μου, θα την πάω τώρα, θα συνεχίσω να φάω την κρεμούλα μου.
0: Μπράβο, χρυσό μου, μπράβο.
5: Καλημέρα στους ξηραίους.
0: Χαιρετίσματα, μπουλάκα και λάρι, ε!
5: Α, Νικόλα!
0: Ου, έλα!
5: Άκου και αυτό θα σου εξηγήσει ο φίλος σου, ο Λαμπόμπα.
0: Yeah.
5: Αλλάσω μουλά, ακάτς πουλά.
0: Πάρ' του πουλού και φύγει όπως είσαι. Πάρ' του παραμάσκαλα και φύγει τώρα. Να, μπράβο, παρακαλώ.
6: Παρακαλώ, σε ποιος τώρα.
0: Πού στις είσαι, ε!
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Θοδωράκο μου Λεβέντη και Καραμπουζουκλή μου, καλημέρα στον πύργο ελέγχου. Λαζαράκο!
7: Τιμπουλάκη, καλημέρα!
0: Πού είναι Λαζαράκο γίγαντα, καλημέρα ρε, τι γίνεστε ρε!
7: Καλά, καλά, για πες το λίγο του στιχουργό, το γομάρ τι είναι, ξυσαμάρο το ή σεμαρωμένο?
0: Ξυσαμάρο του πρέπει να ήταν.
7: Ξυσαμάρο του σίγουρα, γιατί τ' άκουσα ότι γκάριζε λίγο δυνατά, γι' αυτό λέω, μισή ήταν βαρύ. Μήπως ήταν φορτωμένο και σεμαρωμένο.
0: Για να του λες εσύ Λαζαράκου, μάλλον φορτωμένο και βαρημένο πρέπει να ήταν.
7: Για πες του στιχουργό να τον αφέρει λίγο.
6: Πες του στιχουργό ότι διαιτητής τρέχει περισσότερο από ένα ποδοσφαιριστή.
0: Ναι. Του είπε και ο Κυρβαλιώτης ο Χρυσός, λέγεται τον διαιτητή του κυνηγάνε μέσω γήπεδου κανονικά. Με ένα σου κυνηγάει από εδώ και άλλο σου κυνηγάει από εκεί, Θοδωράκου μου. Τι κάνετε, Θοδωράκου μου, πώς είστε, αρχηγάρα μου?
6: Καλημέρα πρώτα στο φίλο μας, στο Σιλάρα, κύριο Στέφανο. Μόνο στο Σιλάρα αφιερώνει τραγούδια, εδώ δεν αφιερώνει.
0: Να μπράβο, πες τα.
6: Κυρία Μαρία Κερανίτσα, Αρβανιτάκο.
0: Παντρεύει ο Αρβανιτάκος, φίλε.
6: Μαζί, θα μας κεράσει, πες να πάει την κυρκουγεύση στην καρδίτσα να πάρει
0: γλυκά. Φίλε, εκεί από δεν το περιμένεις, τον έκατσε πολύ δυνατό τυχερό, φίλε.
6: Έτσι είναι αυτά.
0: Καλό παιδί και τον άξιζε.
6: Καλημέρα μαμά, Αλέκα, Χαχόπουλο.
0: Τι κάνει ο Χαχόπουλος, τι κάνει η μαμά Αλέκα, πώς είναι?
6: Τέλεια.
0: Τούρτας!
6: Δεν είναι εδώ σήμερα, είναι η ειδική αποστολή.
0: Δεν είναι ο Τούρτας εκεί σήμερα?
7: Έχει πάψει σήμερα.
6: Έχει ειδική αποστολή, έχει πάψει.
0: Ο Λάπουνας!
6: Α, εδώ είναι.
0: Λάπουνας!
7: Γεια σου
0: ρε Λάπουνα από μικρό σε πλάκουνα. Τι κάνεις ρε Λάπουνα?
7: Τα καλά.
0: Μπράβο, έχετε εκτός από του Λάπουνα, τι άλλο έχει το δωράκο σήμερα το μαγαζί?
6: Έχει απ' όλα έχει σήμερα.
0: Απ' όλα τα φρούτα!
6: Ναι, Μανταλόπα, καλημέρα.
0: Ναι, Μανταλόπα, γίγαντα με τις καρπουζάρες.
6: Το φίλο μας του Γιαννούκου μας ξέχασε, τι είπε, έπιασε τα ψηλά κι αυτός.
0: Έπιασε τα ψηλά ο καπετάν Γιαννούκας με την παλούκα του φίλε μου Θοδωράκου. Χαιρετίδηματα στον Θοδωράκου μας.
6: Το ψηλάκι ο φίλο μας.
0: Άρα μεγάλε. Άρα Θοδωράκου, είναι η εποχή σου τώρα. Το καλοκαίρι είσαι και εσύ να πούμε φευγάτος εντελώς, φίλε μου Θοδωράκου, ατελείωτε.
6: Δεν μπορούμε να στάσουμε σε ένα κυριστικό, θα σας φορτώσω το κόμπλ του φορτηγού.
0: Θα χαλάσει το φορτηγό στον δρόμο, φιλαράκι.
6: Θα χαλάσει
0: το φορτηγό, σε λέω να πούμε. Άστα να πάω.
6: Γιατί τον πει στο στιχουργό, τα ενίγματα αυτά δεν ήταν. Το στιχουργό τον είπα ποιο είναι το πιο ελαφρύ πράγμα στον κόσμο και δεν με απάντησε.
0: Και δεν μπόρεσε να είπε του σάλιο.
6: Δεν υπάρχει σάλιο.
0: Δεν υπάρχει σάλιο. Δεν υπάρχει σάλιο που λένε φιλαράκι. Όλα είναι τίποτα. Ασάλιο τα πάνε όλα, Θοδωράκο.
6: Έγινε φίλοι μας, την καλημέρα μας.
0: Να είστε καλά παιδιά, καλή δύναμη Θοδωράκου, Λαζαράκου, Λάπουνα, χαιρετίσματα.
6: Και έτσι θα τον πει στον κύριο Στέφανα να μας ακούει, τον έχουν παράπονο, ένα τραγούδι μας αφιέρωσε.
0: Λαμβάνει τα σήματά σου και αύριο το πρωί θα σας περιποιηθείτε. Όντως πιστεύω, αγαπητέ μου Θοδωράκου, Λαζαράκου, Τούρτα.
6: Άντε, καλημέρα φίλε.
0: Καλημέρα Καραμποζουκλίδες, καλημέρα. Πρόεδρε!
8: Καλημέρα φιλαράκι.
0: Καλημέρα πρόεδρε μου, τι γίνεσαι, πώς είσαι, πρόεδρε?
8: Κάθε μέρα και καλύτερα. Καλύτερα. Σωτήρης στον παραπόταμο,
0: φίλε, είναι φοβερός και τρομερός γιατί του πετυχαίνω σχεδόν κάθε μέρα, φίλε. Άπεχθος, δυνατός.
8: Καλημέρα και στο φιλαράκι μας, στέλνω τον κουκουλιά.
0: Φίλε μου, ψωμί, ελιά και στέλνει ο κουκουλιά κάργα, πρόεδρε.
8: Έτσι ακριβώς.
0: Τι γίνεται?
8: Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα.
0: Τι κάνουμε, για πού είμαστε σήμερα, προεδράρα μου, γίγαντα?
8: Εγώ Λάρισα έχω πρωινό meeting με παπάβι. Μην πάμε να δούμε πώς θα καταστρώσουμε το πλάνο να πάρουμε την ΑΕΛ.
0: Λοιπόν, το πέτρεχα χθες του κουντό, ήταν μαζί με τον Παραφέστα. Άμα το δεις του κουντό, πως ήταν ωραία κουντέ, το λέω. Τότε ωραία πράγματα μας είχες πει. Βάλε όλα τα λεφτά στον, λέω. Δεν μίλαγε τίπ, την πάπια έκανε κουντός. Την πάπια έκανε κουντός, φίλε μου Γιώργο. Πει του παπί.
8: Και αυτό ο κύριο πουλά.
0: Που να ξέρουμε ρε τώρα, που πας δε κοντέ, του λέω πίσω γορίλα, ατίθασο παιδί γορίλα κοντέ, κοίτα και ο παραφέστας από δίπλα.
8: Καλημέρα στο φίλο μας, Θοδωρή του Σολωμού.
0: Θοδωρή Σολωμός, Κάρκα και Ανιβάδη, Ελασσόνα σήμερα ο μεγάλος Θοδωρή Σολωμός.
8: Καλημέρα Σταύρο του Στέφανου του Κουζουμέρκου, καλημέρα σε Χρεβάκια Πασπαλιάρη.
0: Άρε, Ανδρέας Πασπαλιάρης, Κάρκα.
8: Τα αδερφάκια εδώ είναι. Ο Θήμιος την Κυριακή έκανε τον καρζόν με μεγάλη επιτυχία.
0: Άρε, έγινε, έγινε σερβιτορός.
8: Είχα μια εκδήλωση στην Αλμύρια και έκανε σερβιτόρο.
0: Στην εκδήλωση ήταν σερβιτόρος ο Θήμιος.
8: Κουβαλούσε για τους καλεσμένους.
0: Ω, αυτός δεν έφαγε τίποτα το χρυσό μου.
8: Μπορεί να έφαγε τα υπόλοιπα.
0: Άμα, και τι, κουβάλαγε ο Θήμιος φίλε, τώρα πλάκα με κάνεις ρε πρόεδρε.
8: Τον είδα σε ένα βιντεάκι που τραβούσε κάποιος στα μόνος εκεί πέρα και περνούσε με τα πιάτα.
0: Έφτασε. Άρε πρόεδρε, άρε πρόεδρε. Να δώσεις χαιρετήματα, θα είναι και ο Χοντρός εκεί σήμερα.
8: Κοίταξε, λόγω της ώρας μπορεί να έχει φύγει, αλλά εντάξει. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.
0: Λοιπόν, να δώσεις πολλά χαιρετήματα, Προεδράρα. Χαιρετήματα πολλά.
8: Καλημέρα, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους.
0: Καλημέρα, Προεδράρα, γίγαντα. Καλημέρα, άρα Γιώργο, παρακαλώ.
9: Έλα!
0: Έλα!
9: Σάλα, έχουμε.
0: Σάλα, σάλα. Σάλα, σάλα, με στη σάλα, Ραϊμόντας.
9: Έλα, σάλα, μου.
0: Σάλα, σάλα, φίλε μου, Ραϊμόντε, γίγαντα.
9: Μιλάμε για σάλα μεγάλη.
0: Μιλάμε για πολύ σάλα, σάλα, σάλα φίλε μου, σάλα, μιλάμε Ραϊμόντο.
9: Θέλω να μου πεις γνώμη για τον καινούριο προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Μπούστιτς.
0: Πώς τον είπαμε,
9: Μπούστιτς.
0: Μπούστιτς, πώς τον είπαμε.
9: Ναι, Μπούστιτς θα πει.
0: Μπούστιτς, Μπούστιτς είναι πώς.
9: Εσύ το είπες, εγώ δεν είπα, Μπούστιτς το λέω.
0: Όπου, σας βλέπω.
9: Γεμίσαμε Μπούστιτς, δηλαδή.
0: Αδελφές και παλικάρια γίνανε μαλλιά κουμπάρια, άλλαξε πολλές και έγινε βραχιόνι, φιλαράκι.
9: Πάθαμε, τη Ρουμάνα θα πάρουμε τον Μπούστιτς.
0: Άρα, φίλε, από εκεί που ήμασταν για τα μάτια, μια Ζουρμάνα έγινε τσαλαμάνα, φιλαράκι, μια πόλη, μια ομάδα 50 τζίκια, 10 πατάτε, κάργα. Τι λέει η ερωτική πόλη, Ραϊμόντε, τι λέει το σύστημα εκεί, Πακίστα, Πακίστα.
9: Εδώ σάλα πολύ τρέλα. Ξεβρακώθηκαν άντρες γυναίκες εδώ, έχουμε Pride, Mind, Side, έχουμε Pride, έχουμε Πούστιτς, έχουμε...
0: Πούστιτς έχουμε, από όλες έχουμε!
9: Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται.
0: Σε ποια γραμμή είσαι σήμερα, Ραϊμοντό?
9: Σήμερα τελευταία μέρα σύντομα, μια εβδομάδα άδεια, πάω Λευκάδα. Γεια σας, να είστε καλά.
0: Φιλαράκι μου, να περάσεις καλά στη Λευκάδα, φίλε μου, και να δώσεις χαιρετήματα και στο Τραϊανάρα.
9: Ο Τραϊανάρας σας έδινε καφέ με τον Τζόλι. Βέβαια.
0: Α, είσαι και Λευκάδα, φιλαράκι.
9: Ναι, βέβαια, είμαι έτοιμος για Λευκάδα.
0: Ωραία, φίλε, σάλα σε λέω, σάλα σε άλλα, σάλα.
9: Εκεί να δει σάλα, εκεί να δει σάλα.
0: Να περάσεις καλά, φιλαράκι μου.
9: Και εσείς όλοι γεροί, να προσέχετε στον δρόμο.
0: Να είστε καλά και να περάσεις καλά, φίλε μου, να ξεκουραστείς και να απολαύσεις.
9: Να μας μπει καλά ο Πούστιτς. Δεν είναι το βολτίο Πούστιτς, να
0: μας μπει καλά. Άρε μεγάλε Ραϊμόντε μου, γίγαντα.
9: Υγεία, υγεία.
0: Να είστε καλά. Καλές διακοπές, φιλαράκι! Πότε, και πότε γυρνάς μετά, Ραϊμόντ?
9: Μια εβδομάδα θα πάω. Α. Και μια εβδομάδα τον Ιούλιο.
0: Άντε με το καλό, να περάσεις καλά, φιλαράκι μου.
9: Σπαστά θα τα κάνουμε κι εμείς, Πούστιτς.
0: Δώστα όλα, δώστα όλα, φίλε, δώστα!
9: Άιντε, άιντε, πάμε!
0: Γεια σου, Ραϊμοντάρα μου, γίγαντα! Παρακαλώ.
10: Γεια σου, Νίκο!
0: Συνέλληνα!
10: Καλημέρα!
0: Άρα, Συνέλληνα, πού είσαι?
10: Καλά μου, εδώ.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
10: Καλά, καλά, ήρθε και ο φίλος μου Πατριάρχης χθες εδώ.
0: Εκτέλεση
10: είναι αυτό.
0: Εκτέλεση, άρα.
10: Πού είναι αρχηγό ο άνθρωπο.
0: Για να δει τι παιχταρά είναι, ρε φίλε.
10: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να δει τι παιχταρά είναι,
10: μόνο ο καλύτερο.
0: Α, μπράβο.
10: Δεν υπάρχει.
0: Στο πει και φύγει η συνέχεια,
10: ναι, ναι,
0: ο Πατριάρχη.
10: Μπράβο.
0: Τι, κάνω, τι λέει ο Αρέα Γιάννουλη η συνέχεια. Καλά, Νικό, βρήκα και τον
10: τραγάκι χθε.
0: Τι κάνει, θα
10: γίνει. Έχουν και αυτοί.
0: Αυτό ο τραγάκι, μια ζωή τραγάκι θα γίνει που τετράγου.
10: Ναι, ναι, ναι.
0: Τίποτα, με τίποτα.
10: Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
0: Ο Σάκης ο αντρεπόμενο τι κάνει,
10: Ναι, καλά είναι, καλά είναι μα.
0: Χαιρετίσματα πολλά, Συνέλληνα.
10: Ναι, ναι, ναι, έγινε, τα λέμε, καλημέρα σε
0: όλα. Γεια σου, ρε Συνέλληνα, γίγαντα, γεια σου, ρε Συνέλληνα. Κυρία Μαρία, πού είσαι? Λοιπόν, έχουμε και λέμε Χριστάρα μου γίγαντα. Έλα ρε Κουτουμέρκου, τι λέει Κουτουμέρκους, έλα ρε.
11: Καλημέρα στο Τάσο Κουνοφωτιά, το χρόνο ντέρμπι με το Πόε.
0: Γεια σου ρε μεγάλε Κουτουμέρκο, τα είπες όλα. Στην Άξο είναι ο Παυλούκος, ρε Παυλούκο. Γεια σου Νικήτα στο Γιάννη, καλημέρα, χαιρετίσματα. Γιώργος Δημητρούλης, ο γαμπρός, Παπαρίζος, Παυλούκος στην Άξο. Γιάννης Νέη Πόρη, Κωστάκη Άγραφα. Γεια σου ρε μεγάλε Νικήτα στο Γιάννη Γίγατα. Γεια σου Βάιο Αστραχάν. Μανώλης Κωστόπουλος, διάδρομος 4. Βασίλης Κατσάβας, γεια σου ρε Βασίλη Κατσάβα. Και σου γεια σου στο Τζαγκαλάλα στα Καλυβάκια. Γεια σου Τζαγκαλά. Γεια σου Ανάση Κούτρα. Θοδωρή Σολομό. Έλα, Θοδωρή.
12: Νικόλα. Yeah. Ξέχασα να σου πω. Να βλέπεις το Σταύρακα το Σάββατο με τη μηχανή, την Τούρο.
0: Άρε.
12: Εγώ έπα είναι κάνα παιδάκι.
0: Άιστο το καλό.
12: Μπράβο του.
0: Άρε. Τι λες ρε Σολομέγη κατά κυρία Μαλία μου, καλημέρα. Χρήστος Φίλων, Γιάννη Χασιώτη, άρχοντα, καλημέρα στον κάμπο του Δαμασίου Κάργα. Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα, γεια σου Βαγγέλα, καραπιάλα μου, γίγαντα. Πού είσαι ρε Βαγγέλα, πού είσαι.
13: Αιδάρα μου, αδερφέ μου, όνειρο, καλημέρα. Καλή τρίτη ημέρα του Κοπρίτη.
0: Όλε.
13: Ο Κύβος ερήφθη, αλούρε.
0: Ο Κύβος ερήφθη και το αεροπλάνο κατερήφθη.
13: Ο Κύβος ερήφθη και ο ζυγοτέγος σου αντελήφθη. Αλούρε, αμάν.
0: Ο Κύβος ερήφθη, φιλαράκι, ο ζυγοτέγος σου αντελήφθη. Και έχεις πολλά χαιρετίσματα, μεγάλε Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα, Βαγγέλα, Καραπιάλα. Εδώ από τα κομμάτα που τους πέτυχα. Έλα.
14: Εδώ με τα μεγάλα πιστόλια, Μπόμπολας από Φάρσαλα και Λεσίδη στο μεγάλο πυροβόλο της Λάρισας.
15: Νίκος, τα λόγια σου ήταν βαριά, ούτε το κατάρι δεν τα σηκώνει πια. Αλούρε,
0: αμάν.
14: Και λες ήδη γίγατα.
15: Δω, Ρόδα Τσάντα και Τραμπάλα με Βαγγέλη Καραπιάλα εδώ.
14: Ω, λέει ο Ταύρος. Τα λεβεντόπεδα οι γίγαντες, καλημέρα λεβέντες.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στα λεβεντόπεδα. Μιλάμε φίλε. Έριξε μεγάλο μπουρλότο.
14: Με τα μεγάλα πιστόλια, Μπόμπολας από Φάρσαλα και Λεσίδη στο μεγάλο πυροβόλο της Λάρισας. Πώς λέγεσαι?
15: Νίκος, τα λόγια σου ήταν βαριά, ούτε το κατάρι δεν τα σηκώνει πια. Αλούρε, αμάν.
14: Και Λεσίδη γίγατα.
15: Δω, Ρόδα Τσάντα και Τραμπάλα με Βαγγέλη Καραπιάλα εδώ.
14: Ο Λέο Ταύρος.
0: Ο Λέο Ταύρος. Τι έχουμε σήμερα, ρε.
14: Εδώ έχουμε το μεγάλο Κοταρέλα. Τι έχεις, Κοταρέλα?
16: Με ο Κοταρέλας από τον Αμπελώνα με τις καλύτερες ντομάτες και τα καλύτερα αγκούρια.
14: Για περάστε και αγοράστε.
16: Για περάστε και αγοράστε, παρακαλώ.
14: Έτσι, μπράβο.
0: Μεγάλε Κοταρέλα γίγαντα. Καλημέρα, Κοταρέλα γίγαντα. Γεια σου Κώστα, γεια σου Αποστόλη, καλημέρα. Χριστάρα που είσαι, ρε. Χριστάρα γίγαντα. Γεια σου Θανάση Νασιάρα, τον Ερικό Αρμό. Με Γιάννη Μπακάλι, πρόεδρο και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Χαιρετίσματα πολλά, φιλαράκι. Περίμενε ρε, τι έγινε. Έλα, έλα, σ' ακούει.

0: το Μιχάλη, πάρτο, πάρτο Μιχάλη, πάρτο, πάρτο. Ανδρέας Πασφαλιάρης, διάδρομος 4. Χριστάρας, διάδρομο 5. Γεια σου Γιώργο, απ' τη Ραχούλα Γίγαντα. Γεια σου Λάβρο από τον Τύρναβο. Και το Χριστάκι του Καραδίμα να τον προσέξει εκεί πέρα, Λεβέντη. Μιχαλάρα, τι έγινε, έσπασε, άντια. Κυρία Ντίνα μου, καλημέρα. Τα σέβη μας, αγαπητή μου κυρία Ντίνα, τα σέβη μας. Αφιερωμένο για το Μιχάλη, για τα παιδιά της ομάδας 4. Ο Κύβος σε ρίφτη και ο Ζυγουτέγος το αντελήφθη, φίλε μου. Και ο Μιχάλης το αντελήφθη. Μισό λεπτό, Αποστόλη, θα περιμένεις λίγο για μετά από 5 λεπτά. Λοιπόν, καλημέρα στο σερβιτόρο. Σερβιτόρος!
1: Αυτός ο πρόεδρος, πώς θα κάνει, πώς θα βρεις κάθε φορά.
0: Σερβιτόρο,
1: Είμαι να παρακολουθεί.
0: Λέει, τον έστειλε βίντεο ο άλλος, λέει, με τον Θύμιο σερβιτόρο, φίλε μου.
1: Τι να κάνω ρε φιλαράκι, δεν πρέπει να βοηθήσουμε και τα παιδάκια να
0: βοηθούν. Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, μπράβο Θύμιο. Πόση ώρα έκανες σερβιτόρο, Θύμιο?
1: Δεν έκανα τίποτα.
0: Να περάσεις, λέει ο Βασιλάκης ο Αιδόνης, γιατί φεύγει για διακοπές η Αλεξάνδρα.
1: Πότε φεύγει διακοπές, χθες που δεν είπε τίποτα, πήγα.
0: Το χρυσό μας φεύγει τη Δευτέρα για διακοπές, Θύμιο. Να περάσεις, λέει. Και θέλω φωτογραφία.
1: Θα περάσω για φωτογραφία, ρε φιλαράκι.
0: Και θα περιμένω και φωτογραφία, φίλε μου.
1: Έχει το μαλλί του καστανού τέτοιο, το άλλαξε λίγο. Πού ξέρετε και
0: το έκανε αντάβιες, φίλε μου, τώρα για να πάει στην παραλία, Θύμιο.
1: Στην Παθαμό γίνει χαμός με Νικουλάκη από τουρίστ.
0: Μιλάμε για πολύ τουρίστ, αγαπητέ μου Θύμιο του Τολίδη. Μιλάμε για πολύ τουρίστ. Και στο Κάστρι Λούτρου, μιλάει ο Μιχάλης, εκεί πέρα έρχονται τώρα θλιμμένες, πονεμένες, εκεί πέρα ψυχούλες και τα λοιπά, αγαπητέ μου Θύμιο του Τολίδη.
1: Νικουλάκη, δεν μπορούν να φτάσουν ό,τι μέχρι το Γυρακάρι να πούμε, να δούμε τι θάλασσα από εκεί μεριά.
0: Άντε, θα πάμε στην αυτή, πώς λένε εδώ, στην Αλεξανδρινή που λέει. Τι κάνει ο Παναγιωτάκης, τελείωσα τα παιδιά χθες, τέλος.
1: Τέλος, Νίκο, από σήμερα και πλέον είναι στην τούφα.
0: Αμάντα.
1: Έγινε μια τούφα, ήταν έτσι κι αλλιώς.
0: Έγινε μπουγέλωμα χθες, έγινε μπουγελότο.
1: Έγινε, λέει, και του είπε ένα παππού, θα φέρω την αστυνομία και φίλε, τη λέγουν και τρέχα τα κούσκα.
0: Τι κάνει η μαμά Ξανθή, ρε.
1: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Να δώσεις πολλά χαιρετήματα, Θυμιάρα.
1: Εντάξει, φιλαράκι μου, να είμαστε καλά. Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια που μας ακούνε.
0: Καλημέρα, Θυμιάρα μου, Λεβέντη Γίγαντα. Καλημέρα, φιλαράκι μου.
1: Κυρίες, αύριο πάλι με υγεία, Νικόλα μου.
0: Να είμαστε καλά, Θύμιο, καλημέρα, Γίγαντα.
1: Καλημέρα, φιλαράκι.
0: Γεια σου, Θυμιάρα. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Φάρμα Πατσούρας, παρακαλώ, ένας και μοναδικός. Συναντηθήκαμε και με το μεγάλο Γίγαντα Φάρμα Πατσούρας και όλο το επιτελείο του εκεί. Άρα, μεγάλε Φάρμα Πατσούρας. Γεια σου, πατριαρχάρα μου. Φάρμα Πατσούρας.
2: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Γεια σου ρε μεγάλε Φάρμα Πατσούρα Γίγαντα. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, σήμερα τρίτη μέρα του Κοπρίδη, όπως λέει και ο μεγάλος Λούτσο Αμπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα. Φτάσαμε στο τέλος, κατεβάζουμε ρολά, θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρώτα ο Θεός, να είμαστε όλοι καλά.

0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη, θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε, κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλία Λάρισα.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
6: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
7: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
7: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
8: Καλώς τον Άκια σάργησε.
9: Παρηγγειλές.
8: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
9: Ε, είσαι φίλος.
8: Όχι εγώ, ο Λίλος.
9: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
8: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
9: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
0: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
10: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι.
11: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
12: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
11: Τι το δίνεις?
12: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
4: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
13: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
14: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ το αλλιώς.

0: Αχ, καλημέρα σας. Αχ, Νίκο πονάω. Αχ, Νίκο πονάω. Σαβουριάστηκα χθες άσχημα, αφού σήμερα έλεγα τι να πω στον Νίκο, με τα βίας δηλαδή. Που λέει, όπως λένε ο γέρος, από τι θα πάει. Νίκο, αυτό είπα και εγώ. Κάποιο κακό μάτι δεν μπορεί δηλαδή τώρα. Καλό σαβούριασμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αφού λέει δεν πάθαμε τίποτα, Νίκο, είμαστε στα πόδια μας. Μισή ώρα έκανα να ανέβω τις σκάλες, αλλά τα κατάφερα. Λοιπόν, παράταση μία εβδομάδα. Μέχρι τις 22 του μήνα έχουμε για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Θα γίνει 15 μέτρα τα χόρτα.
0: Νίκο, θα θυμίζουμε την ελληνική ταινία Στάσου, Στάσου, Μίγδαλα, που βγαίναν μέσα στα χωράφια, στα στάχια, έτσι. Ή τις ταινίες που βλέπεις να χορεύουν και μετά. Οι παλιοί ηθοποιοί που τρέχανε μέσα
1: στα στάχια. Στάχια, θα σηκώνουν τα φίδια τώρα.
0: Τα φίδια, τα ποντίκια.
1: Σαρταπουδαρούς.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς. Εν τω μεταξύ, έχουμε όλο οδηγίες. Προσέξτε τώρα, οδηγίες. Αποφύγετε, λέει, πώς θα αποφύγετε, λέει, τα φίδια από την αυλή του σπιτιού σας, τι θα ρίξετε. Πώς θα αποφύγετε τα ποντίκια από το σπίτι σας. Πώς θα αποφύγετε τις κατσαρίδες και τις σαρανταποδαρούσες. Τουλάχιστον, εντάξει, μας σέβεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Σου λέει, αφού δεν μπορώ να καθαρίσω τους κοινόχους τους χώρους, σας συμβουλεύω τι να κάνεις.
1: Αυτό είναι όμως, δεν είναι πανελλαδικό για την παράταση, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα.
0: Για την Ελλάδα.
1: Για την Ελλάδα, ναι, ναι.
0: Γιατί κοιτάξτε.
1: Αυτό το αποφάσισε
0: το πρόβλημα, βέβαια, δεν το έχουν. Το πρόβλημα, βέβαια, δεν το έχουν οι Δήμοι οι μεγάλοι, όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη, που δεν έχουν προβλήματα με τέτοια θέματα. Το έχουν οι περιφερειακοί Δήμοι, όπως εμείς, που έχουμε 13 χωριά πάνω μας, έτσι που έχουμε μια πόλη με κάτι πεζοδρόμια που δεν υφίστανται, με κάτι παρτέρια που δεν καθαρίζονται. Με κάτι κοινό που δεν είναι αυτό.
1: Γενικώς
0: με κάτι
1: άλλο
0: που δεν. Δηλαδή στην τοπική αυτοδιοίκηση το θα έγινε δεν. Το θα έγινε δεν. Τέλος πάντων, τώρα φαίνεται πάρα πολύ. Εγώ το μόνο που έχω να πω, ας τρώμε τα φίδια του αιώνα. Έχουμε μπουκώσει τα φίδια, έχουμε μπουκώσει τα ποντίκια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην γίνει καμιά φωτιά και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Και ο Έκια Λίμωνο στην όποια τοπική αυτοδιοίκηση που γίνει φωτιά
1: ανήκω.
0: Διότι πρόσεξε να δεις και οι κυρώσεις. Yeah. Στους αμελείς ιδιοκτήτες οικοπαίδων υποχρεώνουν το Δήμο οι κυρώσεις, έτσι. Ο Δήμος πρέπει να επιβάλλει τις κυρώσεις, όχι να καταγγείλει τον πολίτη για να είναι, πώς το λένε, καβάλα στην εκκλησία. Αν δεν καταγγείλει τον πολίτη που είναι ασυνεπής, φαίνεται ότι ολιγορεί υπέρ του πολίτη του ασυνεπούς. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα, μην πέσει καμιά μήνυση στο Δήμο για αποζημίωση σε περίπτωση που προκληθεί κάποια φωτιά. Και η φωτιά δεν θέλει πολύ να προκληθεί, Νίκο μου. Ξέρεις ότι μπορεί και ένα τσιγκινό κουτάκι, ένα ψυκτικού να είναι και να το χτυπήσει ο ήλιος, την άρπαξε δηλαδή. Δεν χρειάζεται να πέσει τσιγάρο ή κάτι άλλο, να υπάρχει εμπρισμός. Λοιπόν, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καλοκαιρινός καιρός, Νίκο, θα είναι και σήμερα μέχρι 35 βαθμούς. Όμως, σήμερα είναι των Αγίων Ιεραποστόλων Μνημονίου και Τύχωνος, επισκόπων Αμαθούντος των Θαυματουργών.
1: Πώς τον είπες αυτόν, Μνημονίου,
0: Μνημονίου και Τύχωνος. Τυχαίες είναι οι λέξεις. Ξέρεις ότι πιο επιτυχημένος πρωθυπουργός στα μνημόνια ήταν ο κύριος Τσίπρας. Είδα μια δημοσκόπηση και μου ήρθε να γελάσω. Πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι ο Τσίπρας, όπως καλά τα λέει και ο ίδιος, ήταν, λέει, μέχρι την πρώτη μέρα, λέει, που ανακοίνωσε το κόμμα του, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Μέχρι τις εκλογές θα γίνει.
1: Τώρα πάμε για κυβέρνηση, λέει.
0: Ναι. Ναι. Θα τα ξαναπούμε αυτά. Έχουμε κι άλλα. Καλά. Έχουμε Νταβέλη σήμερα, έχει δίκη τον Ντεμπόν σήμερα. Έχουμε κινητοποίηση από χθες που είχαμε για την ομάδα. Έχουμε Μπέο σήμερα. Και τι δεν έχουμε σήμερα, και τι δεν έχουμε. Έχει ο τουρβάς μας από όλα. Ναι. Άντε, πες εσύ τώρα τον καιρό.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι λένε τα καιρικά φαινόμενα για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη 16 του μήνα, σχεδόν έθριος καιρός, 34 βαθμοί Κελσίου. Αύριο Τετάρτη 17 του μήνα, παιδιά, ηλιοφάνεια 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Μεθαύριο Πέμπτη, λεβέντες μου, σχεδόν έθριος καιρός, 32 βαθμοί Κελσίου. Έδειχνε κάτι βροχές χτες, σήμερα δεν βλέπω τίποτα, καθαρά τα συστήματα για Τετάρτη και Πέμπτη. Πάμε στην Παρασκευή τώρα 19 του μήνα, ηλιοφάνεια κάργα 32 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο 20 Ιουνίου, πάμε 20 Ιουνίου, ηλιοφάνεια κάργα 30 βαθμοί Κελσίου. Κυριακή 21 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, ηλιοφάνεια κάργα 32 με 33 βαθμοί Κελσίου και μία πρώτη ματιά για την ερχόμενη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ηλιοφάνεια 34 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είμαστε μια χαρά να πούμε και.
0: Πάντως χθες το απόγευμα έχει 35 Νίκο, απόγευμα ενώ.
1: Ναι, κάπου εκεί να πούμε και τα λοιπά. Μια χαρά 5. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Έτσι, υπέροχα.
0: Ωραία, σε βρίσκω. Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Γιατί μας έδινε κάτι βροχές χθες, σήμερα δεν βλέπω τίποτα. Α, εδώ λέει στο άλλο σύστημα λέει. Υπάρχει λέει μια περίπτωση για αύριο, ασθενή βροχή αύριο το απόγευμα.
0: Κοίταξε, εγώ Νίκο διάβασα για τοπικές βροχές, αλλά πολύ ήπιες, χωρίς κανένα έτσι εντυπωσιακό σαν είδηση.
1: Τίποτα, χαλαρά, χαλαρά.
0: Έτσι, χαλαρά. Και να τις έχουμε μπρε τις βροχούλες αυτές, τις ήρεμες βροχούλες. Αυτό έτσι το ψυχάλισμα που λένε στο χωριό μου, ζημιές να μην γίνουν στις καλλιέργειες, γιατί είδες τι πάθανε οι άνθρωποι στα Φάρσαλα τώρα.
1: Στα Φάρσαλα, στην Ολυμπιάδα Ελασσόνος που έριξε μισό μέτρο χαλάζι.
0: Αυτά να μην συμβαίνουν. Κρίμα για τον πρωτογενή τομέα, για τον τόπο μας. Γιατί όσοι αγαπάνε τον τόπο, ξέρουμε ότι πρέπει να στηριχθεί, να αυτοστηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Γιατί αν περιμένεις από την πολιτεία, θα μου φύλαγε. Λοιπόν, στην τελική ευθεία σήμερα, Νίκο, έχουμε δίκη για τα Τέμπη, για τις παραστάσεις προς υπόρρηξη στήριξη της κατηγορίας. Και τελειώνουν και αρχίζει μετά κανονικά η ακροαματική διαδικασία. Να πούμε όμως ότι έχει βγει το πρόγραμμα, Νίκο, ημερών που μέσα στον Ιούλιο θα γίνει η δίκη των Τεμπών. 11 μέρες έχει, 11 συνεδριάσεις θα έχει μέσα στον μήνα Ιούλιο. Διακοπή έχουμε τον Αύγουστο. Νίκο, να σε κάνω μια πρόβλεψη.
1: Για πες Βάσο.
0: Με 1000 άτομα που είναι τα διαδικαστικά μέλη για τη δίκη των Τεμπών, τουλάχιστον κατηγορούμενοι, θύματα, μηνυτές, δικηγόροι, εκπρόσωποι, 1000 άτομα. Οι μάρτυρες δε που είναι να καταθέσουν, Νίκο, ξεπερνάνε τον αριθμό των 500. Από κάθε οικογένεια, ξέρεις, έτσι και από κάθε κατηγορούμενο. Νίκο, έχω την εντύπωση, σε αυτή την περίπτωση, επειδή είναι οι καταγγελίες ένα-ένα από τα θύματα, ναι μεν είναι 57 τα θύματα και ήταν 108 τον στο μάτι, δεν κατέθεσαν τα θύματα. Κάποιοι εκπρόσωποι των θυμάτων κατέθεσαν γι' αυτό τον κοινωνικό αλλαγμό και κράτησε 6 χρόνια. Νίκο, καταλαβαίνεις πόσα χρόνια θα κρατήσει η δίκη για τα Τέμπη? Μπορείς να το αντιληφθείς.
1: Αυτό είναι το χειρότερο
0: πράγμα. Μπορείς να το διανοηθείς.
1: Δυστυχώς αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Και δεν βγαίνουν αμέσως για να πάνε αυτοί που πρέπει εκεί πέρα, που πρέπει να τους βάλουν
0: όχι,
1: μέσα.
0: Όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Άλλο το λέω. Νίκο, εγώ το λέω πιο ανθρώπινα, διαδικαστικά. Για να παραστούν και να μιλήσουν όλοι αυτοί και να καταθέσουν, βάλε ένα μέσο όρο, μισή ώρα με 3/4 στην καλύτερη του καθενός. Πες ένας μάρτυρας, τον ρωτάει ο δικηγόρος του κατηγορουμένων, τον ρωτάει ο δικηγόρος ο δικός του, τον ρωτάει ο πρόεδρος, τον ρωτάει ο εισαγγελέας. Ένας μάρτυρας θέλει τουλάχιστον μία ώρα στο έδρανο. Βάλε λοιπόν 8 ώρες την ημέρα, 9-10 θέλεις, 8 ώρες την ημέρα που με διακοπές και λοιπά είναι λιγότερες. Βάλε πόσοι μάρτυρες θα καταθέσουν τη μία μέρα, όταν έχει 10 και 11 συνεδριάσεις ο κάθε μήνας. Εγώ σου λέω 100 το μήνα να είναι έτσι. Και ξανά μανά επανάληψη για τον επόμενο θύμα, ξανά μανά από την αρχή. Λοιπόν, εγώ αγαπητοί μου φίλοι, το μόνο που με τρομάζει είναι τόσο πολυσχηδές το σχέδιο, δηλαδή είναι τόσο πολυσχηδές το σχέδιο με την έννοια ότι είναι τόσα πολλά τα στελέχη αυτής της δίκης από όλες τις μεριές, που και μόνο απρόσκοπτα να λειτουργεί στο δικαστήριο θέλει χρόνια. Γιατί σκεφτείτε, διακοπές το καλοκαίρι, διακοπές το Πάσχα, διακοπές τα Χριστούγεννα, διακοπές τις εθνικές γιορτές της επετείους, αναβολές δικασίμων. Γιατί δεν μπορεί ένας δικηγόρος, σήμερα τα ξέρετε πως γίνονται οι αναβολές, δεν μπορεί ένας διακόπτη και πάει σε αλλαγή ημερομηνία συνεδρίασης. Λοιπόν, είναι κρίμα, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να είναι πιο σύντομη η διαδικασία. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, και το καλό είναι ότι έχει απομακρυνθεί, αποστασιοποιηθεί η πολιτεία, το κράτος που δεν διεκδικεί μέρος, αφήνει όπως είναι να βγει η απόφαση και στις αποζημιώσεις και στις ευθύνες και στις ποινές όσους αποφασίζει το δικαστήριο ότι ευθύνονται. Αυτό είναι πολύ καλό. Λοιπόν, χθες θα σας πάω σε ένα όλο καθυστερά να συζητήσω ένα θέμα που με απασχολεί πραγματικά.
1: Α, ένα ωραίο μήνυμα έστειλε ο φίλος ο Βασίλης και λέει: καλημέρα, λέει. Αν έχεις, λέει, αντιδήμαρχο γείτονα, θα έχεις καθαρή γειτονιά από χόρτα κλπ. Τυχαίνει να έχω εγώ, λέει.
0: Βασίλη, νοικιάζεται κανένα σπίτι δίπλα να μετακομίσουμε? Γιατί εγώ, Βασίλη μου, όταν βγαίνω το πρωί από το σπίτι μου, κοιτάω αριστερά σου, είπα, βλέπω αυτό το υπέροχο χρυσό του ήλιου από την αντανάκλαση. Κοιτάω πίσω μου, βλέπω το ίδιο. Κοιτάω μπροστά, βλέπω το ίδιο. Λίγο κάτι χαζοβλέπω, κάνα πράσινο εκεί αριστερά που υπάρχει ένας φιλότιμος συμπολίτης μας και καθαρίζει κάτι τετραγωνικά μέτρα. Άρα, Θανάση Αρχηγέ. Λοιπόν, μιλάμε ότι εγώ βρίσκομαι σε μια ειδηλιακή τοποθεσία εκεί που μένω. Από το πολύ χρυσάφι που βλέπω δίπλα μου, έχουν ξεραθεί όλα τα χορτάρια. Αλλά αν νοικιάζεται κανένα σπίτι δίπλα σου, πες μου να μετακομίσουμε. Να νοικιάσουμε το σπίτι μας αλλού και να πάμε αλλού να μείνουμε. Πώς λέει, να φύγετε, να πάτε αλλού. Λοιπόν, ένταση είχαμε, Νίκο, χθες. Άντε, δεν το αποφεύγω. Ένταση είχαμε χθες τις κινητοποιήσεις που είχαμε εδώ στην πόλη μας για την δικαίωση της ομάδας μας, της ΑΕΛ. Για τη δικαίωση, για την αποκατάσταση. Είχαμε όμως, γιατί γίναμε εθνικό θέμα, όποιο εθνικό site και να ανοίξετε, είναι μέσα στα πρώτα 5 θέματα. Έχουμε και την αντίδραση από τους οικογένειες των μετόχων, από τον κύριο Χιλέα Νταβέλη, μετά τα επεισόδια, ο οποίος λέει: μεγαλύτερη παράσταση αθλειότητας που έζησε η πόλη εδώ και δεκαετίες. Αναφέρεται ο κύριος Νταβέλης βέβαια στην επίθεση που έγινε μετά την κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία στο χώρο της κατοικίας του. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, πραγματικά δεν ξέρω και δεν έχω αθλητική άποψη, έχω μόνο συναισθηματική τοποθέτηση, γιατί δεν υπάρχει Λαρισά που να μην είναι ΑΕΛ. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει. Αυτό εκτός του ότι όσοι μπλέκουν με την ΑΕΛ πρέπει να το σκεφτούν, Νίκο, να ξέρουν ότι στέκονται απέναντι σε μια ολόκληρη πόλη μετά. Μην μπλέξεις αν δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Αυτό εγώ έχω να πω. Αλλά από την άλλη, πρέπει να υπάρξει και μια σολομόντιος λύση. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για αυτή την ομάδα, την οποία λύση δεν ξέρω ποια είναι και δεν ξέρω αν και εμείς οι πολίτες ξέρουμε ποια είναι η λύση, Νίκο, αν έχεις ακούσει εσύ με ποιο τρόπο μπορεί να δικαιωθεί η ομάδα μας, η ιστορική ομάδα μας, έτσι, που να μην πέφτει μετά τον έναν πρόεδρο και τον άλλο πρόεδρο στον Κιάδα και άντε να ξανααναστηθεί και άντε να ξαναπέσει και άντε να ξανασταθεί. Οι μεγαλύτεροι μέτοχοι, οι ιδιοκτήτες της ομάδας, έχουν φύγει προδεκατιών από το προσκήνιο. Σωστά, εγώ θυμάμαι Γκαντόνια, Σαμαρά, δηλαδή θυμάμαι ανθρώπους που μεγαλούργησαν την ομάδα. Δεν ξέρω, εύχομαι για όλους, γιατί και εγώ είμαι στη φάση να μην εμπιστεύομαι κανέναν, αλλά πραγματικά σας μιλώ συναισθηματικά μόνο φορτισμένη. Δεν ξέρω, Νίκο, ποια είναι η λύση.
1: Δεν ξέρω, η ΑΕΛ είναι μια καυτή πατάτα.
0: Συμφωνώ, αλλά πάντα ξέρεις, θέλω και προτάσεις εγώ.
1: Αλλά
0: το ξέρεις αυτό.
1: Όποιος θέλει να ασχοληθεί με την ΑΕΛ πρέπει να έχει
0: κότσια.
1: Να έχει
0: και χρήμα.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα από τις συνηθισμένες, είναι μια ομάδα.
0: Εγώ θέλω πραγματικά να ξέρω ποια είναι η προτινόμενη λύση από όλες τις πλευρές. Από όλες τις πλευρές. Διότι αν δεν κάτσουν όλες οι πλευρές, Νίκο, σε ένα τραπέζι για να συζητήσουν και να δούμε ποια θα είναι το μέλλον και ποια η τύχη της ΑΕΛ, ο καθένας που θα ανεβαίνει στην διοίκηση θα την πηγαίνει πάνω ή κάτω. Δηλαδή αυτό το σκαμπανέβασμα του ασανσέρ για την ομάδα είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία για μια ιστορική ομάδα. Και είναι η μόνη ομάδα, Νίκο, σε όλο το ελληνικό γίγνεσθε που στηρίζεται και υποστηρίζεται από τους φιλάθλους της. Δεν υπάρχει αλλού σε άλλη πόλη φανατισμός τέτοιος. Δεν υπάρχει σε άλλη πόλη που να τη λατρεύει ο κόσμος της όλος. Αυτό ήθελα να πω. Δεν ξέρω, είναι κρίμα. Είναι κρίμα τέτοια ομάδα, είναι κρίμα. Το Βυσσινή είναι σήμα αναφοράς και κατά τεθέν σε εθνικό επίπεδο. Ας το τιμήσουν όλοι και από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, κάτι δεν πάει καλά με τον κύριο Μπέο, το δήμαρχο Βόλου.
1: Ναι, βλέπω έφαγε 12 μήνες φυλάκιση.
0: 12 μήνες, Νίκο. Α, από το μενομελές εφετείο. Έχει ακόμα μία βαθμίδα δικαστηρίων.
1: Γιατί, τι έκανε.
0: Είχε κατηγορήσει

0: στον Άριο Πάγο, δεν ξέρω πού είναι αυτά δικαστικά, έχει ακόμα μία βαθμίδα. Μόλις τελεσιδικήσει, Νίκο, ή πρέπει να εκτίσει την ποινή, να μπει μέσα φυλακή και να εκτίσει τουλάχιστον 8 μήνες από το 12, ξέρεις, τα 2/3, ή Νίκο, θα πρέπει να πληρώσει 50 ευρώ για κάθε μέρα, άρα 36.000 ευρώ με τα πρόστιμα και τα διαδικαστικά.
1: Αυτό θα κάνει. Ναι, ναι. 36.000 ευρώ, λέει, καθώς υπάρχει προσάυξη από το 110% είναι τα δικαστικά έξοδα κτλ.
0: Πρόσεξε όμως, μαυρίζει το ποινικό του μητρό. Αυτό τι συνεπάγεται, Νίκο.
1: Θα σου πω εγώ τώρα, Βάσου, ναι. Αυτή έχει πρόβλημα να βρει στο ποινικό μητρό.
0: Άλλο λέω.
1: Είναι μαυρισμένο.
0: Άλλο, δεν ξέρω αν μπορεί να ξανακατέβει με τέτοιο ποινικό μητρό υποψήφιο. Ή αν πρέπει να καθαριστεί άμα τη τελεσεδικήσει. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, δεν μπορώ να, φίλε μου, να τα πω αυτά, είναι έξω. Αν έχω χρόνο θα τα πω. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που λέει ο αγαπημένος μας φίλος που μου στέλνει, αλλά είναι όλα παρασκήνια και αυτά είναι στην περίπτωση του υπολείποντος χρόνου. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ο κύριος Γιωτόπουλος μπήκε, μεταξύ πήγε στα κρατητήρια, το ξέρεις, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Να μην ξεχάσουμε λοιπόν την υπόθεση, μετά αυτό το διαδικαστικό αλαλούμ που έγινε, ο ένας να τον αποβάλει, να τον βγάζει, να του δίνει την άδεια να βγει από τη φυλακή με περιοριστικούς όρους και βραχιολάκι, η άλλη, ο εισαγγελέας, καταγγέλει την απόφαση, ξαναδικάζει, συζητεί την υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο, αποφασίζουν ότι πρέπει να επιστρέψει στις φυλακές με τον καινούριο νόμο και ότι πρέπει να πραγματικά 25 χρόνια να εκτίσει τη φυλακή. Ακούστε τώρα, για 17 δολοφονίες ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη πρέπει, λέει, ο πραγματικός χρόνος φυλάκισης να είναι πραγματικά 25 χρόνια. Προσέξτε, αγαπητοί μου φίλοι, είχε καταδικαστεί 25 φορές ισόβια, 21 φορές ισόβια, Νίκο. 21 φορές ισόβια, Νίκο. Έτσι, για τις 17 δολοφονίες. Και τώρα μας κάνει τη χάρη να επιστρέψει στη Βουλή για να εκτίσει την ποινή των 25 ετών. Και έρχεται, Νίκο, μεταξύ μπήκε, γιατί λέει συμφώνησαν λόγω της ηλικίας του 80 ετών να μην συρθεί στο περιπολικό, να μην υπάρξουν αντιδράσεις, και συμφώνησαν οι αστυνομικοί να μπει μεταξύ για να πάει στα κρατητήρια. Όμως όταν πήγε να μπει στις φυλακές Κορυδαλλού, είπαν δεν είναι ενημερωμένοι για να τον φιλοξενήσουν. Αλαλούμ, Νίκο, τον στείλαν στη Γαδά και σήμερα θα περάσει από τη Γαδά για να πάει στις φυλακές. Άκου τώρα τι γίνεται. Αυτό λοιπόν, Νίκο, είναι η εικόνα της χώρας μας. Έλα όμως που έχουμε και μία Έλενα Κρήτα, για την οποία για κάποιους λόγους, σας το λέω συνέχεια, πολιτικούς οι οποίοι άνθρωποι έχουν εμπλακεί με το δημόσιο βίο πρέπει να ξέρουν πότε θα αποσυρθούν. Η κυρία Κρήτα τώρα, Νίκο, ανοίγει έναν άλλον ασκό του αιώλου. Γυρίζει λοιπόν και λέει ότι η επιστροφή του Γιωτόπουλου στη φυλακή, πρόσεξε, είναι ήττα της δημοκρατίας και πολιτικός θερμανσισμός.
1: Ναι, ναι, του είδα χθες το βράδυ.
0: Ότι εκδικείται, λέει, η δημοκρατία και τον βάζει, λέει, φυλακή. Δηλαδή, κυρία Κρήτα, αν είχε δολοφονήσει ένα δικό σας μέλος της οικογένειας, θα τα λέγατε αυτά, κυρία Κρήτα? Αν αυτή η οργάνωση, πόταν καλέσανε τότε τον, τον υπαρχηγό που έδωσε συνέντευξη και στο Sky, ναι, ναι, λοιπόν, όταν πήγε στο τότε ήταν πρόεδρος, πολύ διακεκριμένη εφέτη σήμερα, στο Βόλο, της πρόεδρος πρωτοδικών, για να συζητηθεί η πρόταση των φυλακών για να πάρει την άδεια εξόδου, έτσι, είχε πει ότι ήταν, όταν το ρώτησαν τι έχεις να πεις για αυτές τις οικογένειες που άφησες, ας πούμε, με νεκρά μέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι θέλουν τη δικαιοσύνη, λέει, δεν ήταν, λέει, δολοφονίες, λέει, σαν δολοφονίες, ήταν, λέει, τα παρελκόμενα, Νίκο, της εξέγερσης στις 17 Νοέμβρη, και δεν έχει να πει τίποτα, δηλαδή δεν μετανιώνει για αυτές τις δολοφονίες, είχε πει. Έτσι. Λοιπόν, και γι' αυτό βέβαια δεν το επέτρεψαν τότε να βγει, και τότε επενέβη επί Τσίπρα η κυρία Θάνου και ζητούσε να απολογηθεί η πρόεδρος του πρωτοδικείου που ήταν υπεύθυνη πρόεδρος στην Επιτροπή και να αντικατασταθεί για την του Κουφοντίνα, για την άδεια του Κουφοντίνα, ο οποίος Κουφοντίνας όταν πήρε άδεια πήγε

0: με τον πρόεδρο του Ρουβίκονα στην Αθήνα στο Σύνταγμα, η πρώτη του επίσκεψη εκεί που σκότωσαν τον Αλεξενιάν, το Αξαρλιάν, το παλικαράκι αυτό που είχαν πει ότι ήταν παρελκόμενη απώλεια, Νίκο. Αυτές οι απώλειες δεν θεωρούνται θύματα, δεν δολοφονίες, είναι εξέγερση, πως είναι πολιτική κινητοποίηση. Και τώρα έρχεται η κυρία Έλενα Ακρίτα. Μερικές φορές όταν ξεχνάω χαίρομαι, όταν όμως τα θυμάμαι λυπάμαι, γιατί έχω τέτοια μνήμη που με πονάει. Είναι δηλαδή τραγικό σήμερα άνθρωποι να μιλούν για πράγματα για τα οποία πόνεσε ο τόπος μας. Επίσης δε η Ακρίτα είπε ότι είναι συμφωνία, Νίκο, λόγω αμερικανικών παρεμβάσεων να επιστρέψει. Δεν είναι, λέει, απόφαση, λέει, δικαστική. Είναι απόφαση, λέει, πολιτική, λέει, και παρέμβαση των Αμερικανών για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή. Τι είπε, ρε παιδιά, η γυναίκα? Ρε παιδιά, τι είπε η γυναίκα? Πώς νομίζω ότι θέλουμε? Όλοι θέλουμε, Νίκο, ψυχίατρο. Και είναι και πολύ τσουμωδός. Έτσι, φίλε μου, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο κύριος Στάκης δεν ξέρω τι λέει, ο Αλέξης Τσίπρας όμως ξέρω τι λέει. Ο Αλέξης Τσίπρας μας λέει: από την Νίκαια σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση. Τώρα, εδώ που τα λέμε, το πάει καλά, Νίκο μου, γιατί στέκεται. Γιατί στέκεται στα κακό κείμενα, Νίκο μου. Στέκεται στη μη υπάρχουσα αντιπολίτευση, στέκεται στη μη υπάρχουση αξιόλογης πολιτικής αντιπολίτευσης, στα κόμματα. Είναι ο Θάνος ο Κοκολίτσος, μόλις μας έστειλε μήνυμα. Σε ευχαριστούμε, Θάνο. 20 λεπτά είναι μπλοκαρισμένα όλα τα οχήματα στην ζούγκλα της Γεωργιάδου. Ντροπή μας. Θάνο, σε ευχαριστούμε που μας ενημερώνεις. Να πούμε και σε όλους τους φίλους μας συμπολίτες που θέλουν να κάνουν δρομολόγιο από την Γεωργιάδου, να κάνουν στροφή πίσω και να πάνε απ' άλλο δρόμο. Γιατί αν είναι ένα γιοταχή μπλοκαρισμένο 20 λεπτά στη ζούγκλα της Γεωργιάδου, και επειδή συνεχίζονται τα έργα και στον Άγιο Χίλιο και στον Κόμβο και παραπέρα, γιατί, Νίκο μου, δεν είναι μόνο τα έργα της ΔΕΙΑΝ, στο ίδιο σημείο γίνονται και οι οπτικές ίνες, Νίκο μου, και σε λίγο θα φάμε τα μούτρα μας, θα μπλέξουμε τα πόδια μας, που λέει μία. Μπράβο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πολιτική μας επικαιρότητα. Να πούμε ότι έχουμε, Νίκο μου, εφόσον αυτά μας είπε ο κύριος Τσίπρας, να σου πω λοιπόν ότι έχει κάνει και ανακοίνωση η Ελλάς για τις υποκλοπές, πρεντέιτων κλπ. Λες και με νοιάζει εμένα. Αν παρακολουθούνται κάποιοι, ας παρακολουθούνται, να προσέχουν λοιπόν τι λένε και τι κάνουν. Ναι, λοιπόν, το ελληνικό λιγότερο γκέιτ έχει, λέει, υπογραφή Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλιστα. Ναι, αλλά όμως, κύριε Τσίπρα, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ. Δεν είσαι πλέον το παλικαράκι ο Τσίπρας. Τι άλλο είπε ο Τσίπρας? Τότε, λέει, είχα όρεξη να δουλέψω, αλλά δεν είχα γνώσεις. Τώρα, λέει, έχω και όρεξη να δουλέψω και γνώσεις. Δηλαδή τώρα την πάθατε, έμαθα πάνω στην πλάτη σας, μπορώ τώρα να κυβερνήσω. Μακάρι, μακάρι. Όποιος και να είναι, μακάρι για εμάς τους απλούς ταπεινούς που δεν έχουμε κανένα όφελος από τα οφίτσια τα δικά σας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είπε αυτό η Ελλάς. Έρχεται η κυρία Δούρου τώρα απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Δούρου, Παπάς και Πολάκης, έτσι. Η τριανδρία των αντιστασιακών στην προσχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στο 100%, έτσι, προς τον κύριο Τσίπρα. Έρχεται η κυρία Δούρου και λέει να σταματήσει πλάκα με τις έδρες σε πληστηριασμό. Άσε μας, κυρία Δούρου, τώρα. Απόλαυσε την αθώωσή σου από την υπόθεση των θυμάτων στο Μάτι και στη Μάνδρα. Απόλαυσε τα αυτά και σιώπησε. Καμιά φορά μου έρχεται να τους πω αυτό, πώς λένε μερικές φορές, σε σκασμό, συμβούλωστο. Λοιπόν, δεν το λέω βέβαια σε αυτούς, γενικώς το λέω. Και ο κύριος Μαρινάκης επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα και λέει ότι επέστρεψε στο 2015 ακοστολόγητες προτάσεις που οδηγούν σε νέα μνημόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Είναι η μόνη δημοσκόπηση που σταθερά δίνει τα χαμηλότερα ποσοστά σε όλους, αλλά ξεκαθαρίζει το τοπίο. Δηλαδή, η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ μιλάει για 7 κομματική βουλή, Νίκο. Λοιπόν, στις 9 ακόμα μονάδες η διαφορά Νέα Δημοκρατία με Τσίπρα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία 23,3%.
1: 23,3%?
0: Ναι, ναι, ναι. Τσίπρας 14,2%. Τρίτο το Πασόκ Νίκο με 10,3%. Τέταρτη Καριστιανού με 8%. Και πάμε να δούμε τώρα πως σχηματίζεται η Αυτοκομματική Βουλή με βάση την δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Ελληνική Λύση 6,6, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,2 και Πλεύση Ελευθερίας 3,6.
1: Δεν κάνω τώρα, τίποτα έτσι.
0: Τώρα δίνει 16% η αναποφάσιστη και άλλο κόμμα 2,2%. Καταλαβες? Είναι μια δημοσκόπηση που δίνει μεν χαμηλά ποσοστά σε όλους, ανεβάζει όμως τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ και δίνει μια διαφορά λίγο κάτω από 10 τις μονάδες με Τσίπρα και Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα για τη θέση 3-4 θα γίνει μεγάλη μάχη.
0: Θα γίνει μεγάλη μάχη, ναι, 3-4.
1: Για τη θέση 3-4, επίσης, για το χάλκινο μετάλλιο θα γίνει μεγάλη μάχη.
0: Στήθος με στήθος ακολουθούν, αν θα φτάσουν το 3 Ελετινοπούλου με τον Βαρουφάκη. Ναι, εκτός Νατσιός και ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Δεν υπάρχουν. Και έχει μειωθεί, Νίκο, το ποσοστό στην ΑΛΚΟ των αναποφάσιστων. Άλλο κόμμα 2,2. Το οποίο 2,2 δεν μπορεί να ενισχύσει κανέναν από τους υπολείπους μετά τους 7. Λοιπόν, αυτή. Πάμε. Λοιπόν, μπέδεμα. Να πάμε τώρα, έχουμε και αντίδραση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, έτσι. Έχει βγάλει ανακοίνωση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, και καλά έχει κάνει και την έχει βγάλει αυτή την ανακοίνωση, για τον νόμο Κατσέλη. Η οποία ανακοίνωση, Νίκο, λέει ότι εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους στόχους στα δάνεια. Εάν εφαρμοστεί αυτή η απόφαση, Νίκο, για όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, πραγματικά θα υπάρχει πανηγύρι. Διότι είτε θα μείνει πολύ χαμηλό το υπόλοιπο των υποχρώσεων των δανειοληπτών που πέρασαν τη διαδικασία από τον νόμο Κατσέλη, είτε αν έχει αναδρομική ισχύ, θα απαλλαγούν μέχρι, σε πολλές περιπτώσεις, μέχρι το υπόλοιπο της αφουλής. Δηλαδή μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ευνοούμενοι. Όμως τι συμβαίνει με την κυβέρνηση και με την εκάστοτε πολιτεία? Ήμουν 9 και γέρασα. Θυμάμαι ότι πέρασαν πάρα πολλοί δικαιώθηκαν, ακόμη και συνταξιούχοι που είχαν καταφύγει στο δημόσιο για το 14ο μισθό, Νίκο μου, αποφάσεις που δικαίωναν τους, τα θύματα, τους συνταξιούχους. Όχι μόνο λοιπόν δεν δικαιώθηκαν ποτέ, αλλά έρχεται και λέει ο κύριος Μητσοτάκης: ξεχάστε το 13ο, 14ο μισθό για τους δημοσίους και τους συνταξιούχους. Εντάξει, λοιπόν, πάμε τώρα. Μου λέει εδώ πέρα ο Βασίλης μια είδηση που θέλω να τη σχολιάσω παρά τα αυτά. Όσο προλαβαίνω. Έως 1.000 ευρώ θα δώσει ο ΠΕΚΑ, Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε τρίτακνες και πολύτακνες οικογένειες. Από σήμερα γίνονται αιτήσεις. Όσοι λοιπόν είστε σε αυτή την κατηγορία και δεν έχετε πάρει τα επιδόματα και είναι ένα έκτακτο επίδομα αυτό, ανοίξτε τη διαδικασία και δείτε το, μήπως πάρετε κι εσείς αυτό το χιλιαρικάκι. Και επίσης ξεκινούν την άλλη εβδομάδα οι πληρωμές στις συντάξεις του μήνα Ιουλίου 2026.
1: Α, έφτασε.
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Α, μάλιστα, θα είναι, έτσι, γιατί αφραγγές.
0: Ναι, εκεί 27, 28, 29, 30 και βάλε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα λέω αυτά. Επίσης να πω ότι αυτή η ανακάλυψη στην Κωνσταντινούπολη είναι, ανακαλύφθηκε μια ολόκληρη υπόγεια πόλη κάτω από την Αγία Σοφιά. Αυτό είναι γνωστό πάρα πολύ, και τότε λέγανε ότι οι βασιλείς κατέφευγαν μέσα από την υπόγεια πόλη. Είναι πολλά χρόνια γνωστό σε εμάς αυτή η ιστορία, αλλά είναι πολύ καλό να θυμόμαστε την ιστορία μας, γιατί η Αγία Σοφιά είναι καθαρά ελληνική, όσο και αν την έχει συλλήσει ο Ερντογάν και όσο να έχει σπηλώσει την ιστορία. Πώς το λένε, μπορεί από πάνω να έχει μπογιατίσει τα δικά του, από κάτω όμως ξέρουμε όλοι ότι η Αγία Σοφιά είναι ένας ναός στον οποίο δεν υπάρχει Έλληνας που να μην θέλει να επισκεφθεί, να κάνει το σταυρό του. Πάει και η Αγία Σοφιά. Πήγα εγώ, Νίκο, εκεί προσκύνησα. Ναι, όταν ήμουν 9 και δεν κινδύνευα να πέσω, να σαβουριαστώ. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση για να συζητήσουμε, γιατί έχουμε και τη συμφωνία Τραμπ, έτσι, με Ιράν. Ναι, και εμείς το χαιρετήσαμε αυτό.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Πω πόνο στη μια.
4: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
4: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
6: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι?
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι του δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
7: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
9: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
1: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
11: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
13: Καλώς τον Άκια σάργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
15: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
14: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Νίκο, είναι αυτό που λέγαμε χθες. Μου έστειλε φίλο, ο αγαπημένος μου φίλος, λέει. Αυτό είχαμε αναλύσει χθες που πάλι μου την έσκασες, για τους μισθούς των ιερέων και τα τυχερά τους. Πώς είναι δυνατόν να μην είναι καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα να είσαι ιερέας, όταν έχει τόσα τυχερά, έτσι, Νίκο? Έχει τυχερά ο ιερέας, έτσι δεν είναι?
1: Δεν σε άκουγα, Βάσο, γιατί ήμουνα στο τηλέφωνο.
0: Ένα μήνυμα τώρα.
1: Ναι, για πες.
0: Η καλύτερη δουλειά, λέει, στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας. Είναι αυτό που λέγαμε χθες.
1: Έτσι,
0: που λέγαμε χθες με τους μισθούς.
1: Είναι πολύ καλή.
0: Εν τω μεταξύ,
1: γιατί τώρα είναι επάγγελμα και ο ιερέας, αγαπητοί μου Βάσο, ναι. Και έχει και τα τυχερά του και τα ωραία του και τα καλά του, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Πρέπει, λέει, να έχουμε πάντα μέσα στο αυτοκίνητό μας ένα λεμόνι, γιατί μας βοηθάει όταν αρχίζει να έχουμε, μερικές φορές παθαίνουμε να έχουμε ναυτία. Πρέπει να μυρίζουμε ένα λεμόνι. Άρα λοιπόν μέσα στο αυτοκίνητο,
1: άρα,
0: το καλό πάντα είναι να υπάρχει
1: έτσι,
0: ένα λεμόνι.
1: Και στην τσέπη μας να έχουμε ένα λεμόνι.
0: Στην τσέπη μας, στο αυτοκίνητό μας, στο λεωφορείο, στο αεροπλάνο, ναι, ένα λεμόνι θα μας σώσει. Όμως λοιπόν, για τους ιερείς που λέγαμε χθες και αναλύσαμε χθες όλη την ιστορία με τους μισθούς, σήμερα θέλω να πω ότι αυτός ο Μητροπολίτης, ο οποίος θα διαθέσει, Νίκο μου, στο νησί το μισθό, την αύξηση του μισθού του για να γίνουν σπίτια, για να φιλοξενήσει
1: κυθύρων,
0: να φιλοξενήσει γιατρούς και εκπαιδευτικούς, θα ανακατεύει πολύ άσχημα, Νίκο, τη σούπα, γιατί αντιδρούν τώρα εις βάρος του όλοι οι υπόλοιποι Μητροπολίτες και οι αρχιερείς, και σου λέει ποιος είσαι εσύ ρε που θα αποφασίσεις τι θα κάνουμε εμείς, το κάτι τι σου μας δίνει, έτσι αφιλοκερδώσει η πολιτεία. Δεν πρέπει, λέει, ο μισθός του ιερέα να
1: περνάει. Είχε πει ο έχουν δύο χιτώνες να
0: δώσει τον ένα. Αυτά δίνει αυτός τον κυθύρο.
1: Τώρα μαζεύουμε και άλλο χιτώνα. Ο έχουν δύο χιτώνες, παίρνει ένα χιτώνα ακόμα παραπάνω.
0: Υπάρχει όμως ένας Μητροπολίτης που λέει εμένα μου φτάνει ένας χιτώνας, δώστε τον άλλον.
1: Υπάρχουν ακόμα και οι καλοί.
0: Αλλά βέβαια μην κλαίγονται οι ιερείς, διότι έχουν πάρα πολλά τυχερά και αφορολόγητα, Νίκο μου. Και αφορολόγητα έχουν τυχερά οι ιερείς, όμως άκου να δεις το έσχος της πολιτείας. Σαφάρι της εφορίας, Νίκο, σε αναδρομικά και για συντάξεις, Νίκο. Για όσοι πήρανε συνταξιούχοι αναδρομικά που δικαιώνται και τις αυξήσεις για το οικονομικό έτος 2022 που έγινε η δήλωση το 2023, Νίκο. Δηλαδή σαν δεν τρέπεστε. Σαν δεν τρέπεστε. Είμαστε σε μια χώρα που η φοροδιαφυγή γλεντάει. Σας γλεντάει και μας γλεντάει. Από έναν συνταξιούχο που πού να φοροδιαφύγει? Από πού να φοροδιαφύγει? Από τη σύνταξη? Του ζητάτε τα αρέστα και του επιβάλλετε πρόστιμα και κάνετε, ας πούμε, σαφάρι? Γιατί δεν δήλωσαν τις 300 ή τις 400 δραχμές που πήραν διορθωτική αναδρομική, αναδρομικά στη σύνταξή τους? Μορσά δεν τρέπεστε. Μορσά δεν τρέπεστε. Σαφάρι και σαφάρι. Σαφάρι στους συνταξιούχους. Δεν κοιτάτε εκεί να δώσετε μια αύξηση γενναία στους συνταξιούχους για να έχουν αξιοπρεπή βίο στο τέλος της ζωής τους? Σαν τον άλλο το Βλάκα, τον πολιτικό που είχε πει ότι να φύγουν, τι τους θέλουμε τόσους συνταξιούχους?
1: Α, τον κύριο Λοβέρδο.
0: Λοιπόν,
1: τον αγαπημένο μας δραμίστα.
0: Ο Γιώργος Οδόνης δεν ήταν και προπονητής εδώ στη Λάρισα?
1: Ήταν ο προπονητής με τον οποίο η ΑΕΛ το 2007 πήρε το κύπελο στο Πόλο Νικόλαος του Παναθηναϊκού 2-1.
0: Τώρα διαπρέπει στα αραβικά
1: Ηνωμένα. Είναι προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος χθες.
0: Είναι ο πρώτος, λέει. Έσπασε πρωτιά.
1: Λοιπόν,
0: ένας, λέει, προπονητής, ο πρώτος.
1: Πήρε βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο.
0: Με την Ουρουγουάη.
1: Διότι η Σαουδική Αραβία χθες έπαιζε με μια ομάδα από τις σκληροτράχυλες ομάδες της Νοτιοαμερικής και από τις ομάδες οι οποίες, εντάξει, σε αυτή την
0: δεν
1: φάση
0: να χάσεις,
1: δεν περίμενες να... Μπράβο. Αλλά παρόλα αυτά η ομάδα του Γιώργου Δόνη προηγήθηκε και σοφάρισε προς το τέλος η Ουρουγουάη 1-1. Και ο Γιώργος Δόνης είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε Μουντιάλ.
0: Και ο γιος του είναι ποδοσφαιριστής?
1: Ναι.
0: Α, καλά τα θυμάμαι. Και αυτόν κάποια στιγμή
1: γιατί
0: δεν τον θέλαμε. Και αυτόν κάποια στιγμή δεν τον θέλαμε.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Όλες οι ομάδες βάζω. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόεδρος σε ομάδα, όχι μόνο σε Ελλάδα τώρα και εξωτερικό, που δεν έχει φάει μπενιλίκη από τους φιλάθλους. Ο φιλάθλος είναι φιλάθλος. θα πάει στο γήπεδο για να ξεχαρμανιάσει. Όταν βλέπει η ομάδα του δεν πάει καλά, θα βρει τον πρόεδρο, θα βρει τον προπονητή. Έτσι είμαστε.
0: Έτσι είμαστε.
1: Αυτό είναι γενικό να πούμε. Έχει τώρα τελείω.
0: Η Αλεξία Εύερτ, η κόρη του Εύερτ, που ήταν και πρωθυπουργό στη χώρα μα, επιτίθεται στον Σαμαρά. Λέει λοιπόν,
1: αυτά δεν μ' αρέσουν.
0: Και για την εξαγγελία, αν κάνει νέο κόμμα ο Σαμαρά. Κατά επανάληψη, λέει, μη αποδεκτή. Έως και αποκρουστική κίνηση. Κατ' επανάληψη μη αποδεκτή έως και αποκρουστική κίνηση. Δηλαδή τα λέει χοντρά, αλλά με ευγένεια τα λέει.
2: Πάντα
0: χοντρά.
2: Αλλά
0: με ευγένεια, μάλιστα.
2: Πάντα με ευγένεια.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μιας και μίλησα για τα οικονομικά θέματα, θα συνεχίσω στα οικονομικά θέματα. Δεδιέ, Νίκο, άκου να δεις τι λέει η Δεδιέ. Το 50% Νίκο των ελέγχων στα ρολόγια αποκαλύπτουν ρευματοκλοπή. Το 50% ελέγχω στα ρολόγια. Δηλαδή η μισή Έλληνες.
1: Γίνεται τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα.
0: Κλέβουμε ρεύμα, ναι.
1: Κλέβουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα ρεύμα.
0: Των ελέγχων στα ρολόγια αποκαλύπτουν ρευματοκλοπή. Στα 450 εκατομμύρια το ετήσιο κόστος για τους καταναλωτές. Γιατί αυτό ξέρεις. Ναι. Οι ρευματοκλοπές μετακυλίεται στους συνεπείς. Και είναι στα 450 εκατομμύρια το ετήσιο κόστος για τους καταναλωτές για να σοφαρίσει η ΔΔΕ τις ρευματοκλοπές. Επίσης, εγώ να πω κάτι. Γιατί δεν ευθύνεται μόνο αυτός που κλέβει, Νίκο, το ρεύμα. Ευθύνεται και η ΔΔΕ, διότι δεν έχει βάλει τα έξυπνα ρολόγια σε όλους.
1: Να βάλει τα έξυπνα ρολόγια, δεν μπορεί να κλέψει
0: κανένας. Από πού θα κλέψει τη στιγμή που το ρολόι μετράει και είναι ενεργό και έχει καμπανάκι και οθόνη, αν σε περίπτωση κάποιος βάλει χέρι στο ρολόι. Δεν είναι πως τα παλιά ρολόγια. Πάνιγες την πίνακα και γίναγες πίσω.
1: Ναι. Πριν από χρόνια τώρα.
0: Ξέρεις ότι παλιά τη ρευματοκλοπή την κάνανε επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι, έτσι.
1: Έτσι. Ερχόταν ηλεκτρολόγος βράδυ, μπράβο και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Ένας τον είχαν κόψει στην πολυκατοικία στο σπίτι το ρεύμα και είχε βάλει καλώδιο τώρα από πάνω, το περνούσε μέσα από τις σκάλες και το κατέβαζε κάτω στο υπόγειο και έκλεβε ρεύμα.
0: Φαντάσου θράσους.
1: Θράσους, έτσι, μπράβο. Απέσμωση τώρα να σου πω κι εγώ.
0: Ναι, φαντάσου θράσος.
1: Έτσι, θράσος μπροστά σε όλους τους ένικους της πολυκατοικίας. Τώρα να λέει, δεν σε υπολογίζω καν.
0: Ντροπή.
1: Κλέβω ρεύμα από εδώ. Και εν τω μεταξύ, οι ένικοι κάναν την πάπια όλοι.
0: Βράδυ ανοίξανε τρύπα στον τοίχο, τον πλαϊνό της οικοδομής της πολυκατοικίας για να τραβήξουν καλώδιο μαύρο από την κολόνα της ΔΕΗ. Ξέρεις πώς τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ παρακολούθησα τι γίνεται και σε κάποιους συγκεκριμένους καταβλισμούς, ένα ρεπορτάζ που έγινε σε κάποιο εθνικό κανάλι, πως με θράσος λένε πάει το πρωί το συνεργείο, κόβει το καλώδιο, καταγγέλει τον ρευματοκλοπέα και σε πόση ώρα έμεινες χωρίς τα έμβαλα, μόλις φύγα λέει το ξανασύνδεσα.
1: Είχαμε και έναν άλλο πονηρό εμείς.
0: Μόλις φύγα λέει το ξανασύνδεσα.
1: Λοιπόν, είχαμε και έναν άλλο πονηρό που λες τώρα. Ερχόταν η ΔΕΗ του έκοβε το ρεύμα και το βράδυ έφερνε τον ηλεκτρολόγο κατά τις 12 η ώρα, άνοιγε κάτω και πήγαινε και το συνέδριο πάλι.
0: Μπράβο. Αυτό σου λέω. Μα είδα προχθές τώρα καινούριο του Θοδωράκη ντοκιμαντέρ, δεν θυμάμαι ποιος δημοσιογράφος, που έλεγε ότι είχε πάει σε συγκεκριμένο καταβλισμό που ήταν κορυφαίοι ρευματοκλοπή, ήταν κανόνας δηλαδή, και έλεγε πόση ώρα λέει, πήγε το συνεργείο της ΔΔΕ, του έκοψε την παροχή που έβγαλε την παράνομη και λέει έμεινες λέει χωρίς ρεύμα. Ναι, λέει έμεινα λέει χωρίς ρεύμα. Πόση ώρα έμεινες χωρίς ρεύμα. Λέει μέχρι να φύγουν αυτοί λέει. Το ξανασύνδεσα, ναι, ναι. Μένουμε στα οικονομικά θέματα και πάμε να δούμε ότι επεκτείνεται το δίκτυο ψηφιακών ελέγχων. Ναι, πιάσατε τώρα τους συνταξιούχους. Επεκτείνεται το δίκτυο των ψηφιακών ελέγχων. Γάμοι, βαφτίσεις και συνεργεία αυτοκινήτων πληρώνουν το λογαριασμό. Λοιπόν, αυτή η φράση, το λογαριασμό να φύγω, το είπε χθες και ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος το είπε στον Ανδρουλάκη για τις δωρεάν μετακινήσεις για νέους που εξήγηλε για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε λέει να έχουμε το λογαριασμό, πως λέει το εθνικό άσμα, μπορώ να έχω το λογαριασμό. Έχει γίνει σουξέ αυτή η φράση και τι μας περιμένει τώρα, έτσι, και πως άλλα θα δούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στο Δήμο οικονομικά θέματα. Στο Δήμο Σερβίων υπόσχεται ο Δήμαρχος Σερβίων 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα μετακατασταθεί στην περιοχή στα Σέρβια. Νίκο μου, τα Σέρβια πάνω στην Κοζάνη, έτσι.
1: Υπόσχεται
0: λοιπόν 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί στην περιοχή και για κάθε γένα παιδιού από 10.000 ευρώ. Διότι σου λέω ότι εγώ δεν θα αφήσω το Δήμο μου να διάσει. θα μαζέψω κόσμο. Τώρα για μια πεντεκατάσταση σε μια περιοχή που μη σου πω ότι φιλοξενήσει και δωρεάν, που είναι τόσα άδεια σπίτια με πολύ χαμηλό κόστος διαβίωσης, είναι πολύ ωραίο για ένα ζευγάρι, αν υπάρχει και η δυνατότητα να ασχοληθεί με αγροτικές ασχολίες ή άλλο επάγγελμα που να ζητάει η περιοχή. Πρέπει δηλαδή ο Δήμαρχος Σερβίων, για αν θέλει ουσιαστικά να κάνει πράξη αυτό, να μαζέψει κόσμο στο Δήμο για να μην αδειάσουν τα χωριά του Δήμου Σερβίων, να ανακοινώσει τι καλλιέργειες είναι ελεύθερες για να μπορεί να δουλέψουν οι άνθρωποι, τα νέα ζευγάρια, Νίκο μου, να μας πει ποιες θέσεις εργασίας υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή το καφενείο υπάρχει, λειτουργεί, ο πληθυσμός εκεί επιτρέπει να ανοίξει ένα καφενείο, παράδειγμα λέω, ένα μίνι μάρκετ. Κατάλαβες, δηλαδή ποιες είναι και οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν είτε στον πρωτογενή τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, εγώ πιστεύω έτσι θα ολοκληρωθεί και όλη η ιστορία. Πάμε στην τελική ευθεία για τις άδειες λειτουργίες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Μέχρι την ώρα, Νίκο, έχουν κατατεθεί 10 αιτήσεις, μεταξύ αυτών πολύ μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου, για να λειτουργήσουν ως ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα μας. Πάει και αυτό, ήταν ιστορία, τίθεν μακριά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τελικά έχουμε αντιληφθεί ότι είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Έχω πάθει πλάκα τώρα με ένα γεγονός που έγινε στην Εύβοια, λέει, νεκρή 20χρονη μετά από τσίπημα σφίκας.
0: Δεν πρόλαβε ούτε καν να πάρει η κοπέλα αυτή, όπως και άλλη νοσηλεύτρια.
1: Παρά τις πολύ ωραίες προσπάθειες των γιατρών, η κοπέλα δεν τα κατάφερε.
0: Όχι, ναι. Γιατί ξέρεις ότι μπορεί να πεθάνεις, έτσι.
1: Η 20χρονη δέχτηκε τσίπημα από σφίκα και σχεδόν αμέσως παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, χάνοντας τις αισθήσεις της.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Η νεαρή διακομίστηκε στη μονάδα υγείας σε ιδιαίτερη κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε προσπάθεια ανάνυψης, χωρίς όμως να καταφέρουν να μεταφέρουν. Κρίμα, ρε, τι είναι, από σφίκα.
0: Και μία αυτή, άλλη περίπτωση, άλλη κοπέλα την ώρα που εργαζόταν νοσηλεύτρια.
1: 55 χρονών αυτή, ναι. 55 χρονών.
0: Και τώρα μια που είπες αυτό, Νίκο. Και μια που είπες αυτό, Νίκο, και πήγαμε στο αστυνομικό δελτίο και στο ιατρικό.
1: Αυτό το οποίο έγινε στη Δράμα, ο αστυνομικός σκότωσε, ήταν και οι δύο αστυνομικοί.
0: Και οι δύο αστυνομικοί. Πρόσεξε, η κοπέλα, Νίκο, είχε ενημερώσει την αστυνομία, την υπηρεσία τους, για ψυχολογικά προβλήματα που είχε ο σύζυγός της. Νίκο μου, μετά πέρασε, την ενημέρωση που έκανε, πέρασε από ψυχομετρικά τεστ.
1: Και τον έβγαλε.
0: Ικανό.
1: Ικανό τον έβγαλε. Και επανήλθε.
0: Και
1: γιατί είχε τρομερή ζήλια στη γυναίκα του αυτός.
0: Αρρωστημένη
1: ζήλια κτλ. Και τη σκότωσε.
0: Η κοπέλα, βέβαια, πριν λίγο καιρό, είχε πριν 3-4 μέρες αναρτήσει αχ αυτές οι γυναικοκτονίες, Νίκο. Και έχουν ένα κορίτσι το οποίο σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη στο Αριστοτέλειο και το αγοράκι που ήταν μπροστά 10
1: αυτό,
0: χρονών.
1: Αυτό,
0: Νίκο,
1: πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία.
0: Και λέει: μαμά μου είναι στο υπόγειο και αιμορραγεί. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, εγώ πολύ στεναχωρήθηκα που αυτοκτόνησε ο δολοφόνος. Διότι αυτοί οι άνθρωποι έτσι βρίσκουν την εύκολη λύση, Νίκο. Κάτσε εκεί να καταδικαστείς, βλάκα, ηλίθιε, που αφαίρεσε στη ζωή από μια μάνα που έχει να μεγαλώσει ένα βανίλικο ακόμη. Και το άλλο το κορίτσι, τι σπουδάσαι συνεχίσει, Νίκο, από πού? Από πού? Αλήτη, τον εαυτό σου μόνο σκέφτεσαι. Λοιπόν, και έχουμε και σ' άλλο, μια που είπες αυτά, για τον εικόνο του στρατιωτικού που ορκίζεται στο 12ο. Ο ίδιος στη μία περίπτωση λέει: όσα λέγονται είναι λανθασμένα, δεν ορκίστηκα στο Δία, λέει ο ίδιος. Από την άλλη λέει: ποιο είναι το πρόβλημα, λέει, για την ορκή, αφού έχουμε ελεύθερο το θρήσκευμα. Το θέμα είναι ότι το πήραν χθες όλα αυτά τα μαγαζάκια των επαγγελματιών δημοσιογράφων που ασχολούνται με τέτοια θέματα. Και το έβγαλε δηλαδή ο κύριος Ευαγγελάτος, έτσι μεγαλούργησε, βγάζοντας τον αρχιερέα των Δωδεκάθεων. Τις τελετές που κάνουν οι Δωδεκάθεοι. Τα σημεία που πάνε οι Δωδεκάθεοι και προσεύχονται στους 12 θεούς. Τους τρόνους που κάθονται οι Δωδεκάθεοι. Τα ρούχα που φοράνε οι Δωδεκάθεοι με τα στέματα του Δία. Μυθολογία, ρε, είναι, το καταλαβαίνετε. Τι πιστεύετε στη μυθολογία? Και είσαι και στρατιωτικός και θα βάλεις εσύ τον στρατιώτη να ορκιστεί στην πίστη, στη θρησκεία? Δεν ξέρω. Εγώ έχω πρόβλημα. Εγώ είμαι πολύ παραδοσιακή και πουριτανή. Η κυρία Ζαχαράκη μας είπε για τις πανελλαδικές έως 29 εκ του Νίκου οι βαθμολογίες του Ιουλίου για τα αποτελέσματα. Ο κύριος Πλεύρης μας είπε ότι δεν υπάρχει ΜΚΟ που να μην παίρνει λεφτά. Τα κράτη θέλουν, όλα τα κράτη της Ευρώπης θέλουν έλεγχο συνόρων και απελάσεις. Σόπα βρε, μας το είπες τώρα. Αφού βάλτε μια σειρά για να γίνουν οι απελάσεις. Εδώ οι άλλοι περιμένουν είτε να τους φιλοξενήσουμε ή το άσυλο που ζητούν ή την απέλαση. Άντε ντε, που τους έχουμε και κόβουνε βόλτες. Δεν είμαι ρατσίστρια, εντάξει, έλος όμως, αλλά δεν μπορεί να συντηρείς. Λέει τι ΜΚΟ παίρνουν τα λεφτά, γιατί το κράτος που τους συντηρεί με χρήματα από πού. Από πού. Υπουργείο Εξωτερικών, η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο κύριος Τραμπ συμφώνησε, λέει, να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα το Ιράν. Υπέγραψαμε ήδη, λέει, ηλεκτρονικά το μνημόνιο συνεργασίας. Και αμέσως, αγαπητοί μου φίλοι, το πετρέλαιο φρενάρει αφού επέστρεψε στα επίπεδα που ήταν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου. Καλά πράγματα, πολύ καλές ειδήσεις. Και πάμε. Πάμε πάρα πολύ καλά τα πράγματα από όλες τις μεριές. Άμα κατέβηκε στο 1,6-1,7 το πετρέλαιο και στη χώρα μας, έλα να έχεις. Λοιπόν, περίπατο πριν φύγουμε, πριν σας χαιρετήσουμε. Γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και η τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανώσει, είναι η πρώτη και η τελευταία, Νίκο μου, για τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Να σας πούμε, αγαπητοί μου φίλοι, ότι ο Λάμπρος ο Γκουνέλες είναι ο μόνος κατασκευαστής που κατάφερε να πατρέψει την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική. Γι' αυτό πολύ ταπεινά και σημνά τον λέμε πρέσβη στον χώρο του εξοπλισμού καταστημάτων. Συνεχίζουμε τον περίπατό μας και πάμε στο κορυφαίο όμιλο Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη νούμερο 1. Βόλου 11 Λάρισα. Και όταν λέμε νούμερο 1, δεν μιλάμε νούμερο 1 για τη Θεσσαλία, δεν μιλάμε για την κεντρική Ελλάδα, μιλάμε για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Μιλάμε και για αρκετές χώρες του εξωτερικού που επιλέγουν περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Και αυτό γιατί. Γιατί όπως λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης, εγώ θέλω η περίφραξη που κάνω σε κάθε πελάτη μου να έχει 3 ασυναγώνιστα. Πρώτον, να είναι τόσο στέρη και τόσο καλά μελετημένη η δουλειά που προσφέρουμε στους συμπολίτες μας, η οποία να είναι άριστη, να εξασφαλίζει τις επόμενες γενιές. Δεύτερον, να γίνεται με δικό μας προϊόν, άρα έρχεται στις καλύτερες τιμές, Νίκο. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς, περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Και τρίτο τελευταίο, οι αξιόπιστοι συνεργάτες του ομίλου Γουλιώνη, πολυάριθμοι, είναι για να ανταποκριθούν άμεσα στην ανάγκη του πελάτη. Αυτές λοιπόν οι τρεις αρχές στις περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα το έχουν κάνει νούμερο 1 όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και συνεχίζουμε με τον όμιλο Γουλιώνη και πάμε στα τρυφερά μας. Στο Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Κάντε ένα κόπο, αγαπητοί μου φίλοι. Επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις Γουλιώνη, γιατί ήρθαμε. Παρακαλώ, τι θέλετε, θα πει ο Γιώργος ή ο Αλέξανδρος Γουλιώνη, για να σε εξυπηρετήσει και εσείς θα τους πείτε ήρθα να δω το χώρο. Ξέρετε πως θα χαρούνε. Μην ψωνίσετε τίποτα. Να δείτε μόνο τις εγκαταστάσεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα και στο χώρο των περιφράξεων, που δεν είναι μόνο περιφράξεις, Νίκο, τα πάντα όλα είναι έτσι. Μέχρι και στο χώρο του Pet Market είναι η μεγαλύτερη ποικιλία στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα σε τροφές για τα κατοικίδια. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αξεσουάρ για τα κατοικίδια, τα οποία έχουν ψυχαγωγικό, εκπαιδευτικό, αλλά και, ξέρετε, πραγματικά ουσιαστικό χαρακτήρα. Και δεύτερον και τρίτον, πάμε στη θέματα υγείας και καλοπισμού του κατοικιδίου σας. Είτε στο χώρο σας, είτε στο χώρο που μπορεί να σας φιλοξενήσει το Pet Market του Γουλιώνη, θα σας κάνει κουκλί το κατοικιδιό σας. Και εδώ να πούμε, στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα, ό,τι θέλετε από συμβουλές δωρεάν, για ό,τι μα και υπηρεσίες, για όποιο κατοικίδιο και αν έχετε, Νίκο. Για όποιο κατοικίδιο και αν έχετε. Έτσι. Και όπως σας είπα, και delivery 2414-015-900 για το Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Πάμε στον κορυφαίο. Ξέρετε, θα σας το πω ξανά, ακόμη και ένας καινούριος ακροατής να υπάρχει να ακούσει. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανη για τους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας, και εγώ και ο Νίκος. Γιατί και το catering καψιόχας είναι το νούμερο ένα, αγαπητοί μου φίλοι. Όταν έχεις κοντά σου το νούμερο ένα στον κλάδο τους, τι άλλο παρά να είσαι υπερήφανος. Όταν λοιπόν σας λέω κέτερινγκ καψιόχας, σας μιλώ για το νούμερο 1 στην κεντρική Ελλάδα, τουλάχιστον στην κεντρική Ελλάδα. Μη πω και εδώ ότι και η περιφέρεια, η Φθιώτιδα και η Πιερία έχουν αγκαλιάσει το κέτερινγκ καψιόχας. Και οι όμορες περιφέρειες εμπιστεύονται το κέτερινγκ καψιόχας, διότι το κέτερινγκ καψιόχας έχει δύο αρχές. Ο Γρηγόρης και η Εύη Καψιόχα και τα υπέροχα παιδιά τους είναι μια οικογένεια που έχει σκύψει πραγματικά πάνω από τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Και οι αρχές τους είναι οι εξής: πρώτη στην ποιότητα, πρώτη στις γεύσεις, πρώτη στις παροχές και στη φιλοξενία. Για την όποια εκδήλωση εσείς επιλέξετε, και να σας πω και κάτι, είναι και η πρώτη που θα συναντήσετε όταν θα πάτε να κάνετε συζήτηση για την όποια εκδήλωση θέλετε να πραγματοποιήσετε. Είτε είναι γάμος, είτε είναι βάφτιση, είτε ένα εγγένεια στο χώρο σας ή στο χώρο που θέλετε να φιλοξενηθείτε εσείς, είτε είναι ένα πάρτι που θέλετε να κάνετε, ένα reunion για 5 άτομα, για 50 άτομα, για 5.000 άτομα, για 50.000 άτομα. Ναι, το catering καψιόχος μπορεί να ανταποκριθεί, γιατί το αποδεικνύει κάθε μέρα. Είτε θέλετε να κάνετε μια μεγάλη εταιρική εκδήλωση, εμπιστευτείτε το catering καψιόχας. Είναι ασυναγώνιστο σε ποιότητα, σε γεύσεις, σε υπηρεσίες και σε τιμές. Προσέξτε λοιπόν, πριν κάνετε οτιδήποτε, καλέστε το 2410-592-800 και η φιλόξενη αγκαλιά της οικογένειας Καψιόχα θα σας υποδεχθεί και θα σας προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες. Είτε λοιπόν στο κτήμα Καψιόχας, στην είσοδο του Ελευθερέ, είτε στο κτήμα Πισίνα, 30 χρόνια τώρα που έχει γίνει με τα μαγικά χέρια του Γρηγόρη μία όαση στο χώρο της φιλοξενίας και των εκδηλώσεων, θα μπορείτε να κάνετε... πώς να σας πω, να δημιουργήσετε αναμνήσεις, να χτίσετε ανέκδοτες στιγμές από τη δική σας εκδήλωση. Γιατί όπως λέει ο Γρηγόρης ο Καψιόχας πάντα, η δική μου αποζημίωση είναι το χαμόγελο του πελάτη. Όταν ένας πελάτης φεύγει ευχαριστημένος, έχω επιτύχει το σκοπό μου, να προσφέρω τα πάντα στην καλύτερη τους μορφή. Και πάμε λοιπόν στο τελευταίο άνθρωπο που έχουμε κοντά μας, αλλά όχι τελευταίο, πρώτο στο χώρο του. Πάμε στο παραδοσιακό στην Άπολη, Νίκο. Πρώτης ημεραρχίας. Ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου, κολόνα. Κολόνα. Έκανε το αδερφάκι του το παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Συνεχίζει να μεγαλουργεί. Μέσα στο 2026 θα δούμε και το παραδοσιακό στη Γιάννουλη. Θα δούμε και το παραδοσιακή καντίνα, Νίκο μου, στην Ιερών Πολυτεχνείου. Διότι εδώ το θαύμα και στην ποιότητα και τις γεύσεις συνεχίζεται. Το μόνο που θέλω να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, και το μόνο που λέω Γιάννης ο Παπαγεωργίου, όσο αναπνέω, τα πάντα όλα θα είναι φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρα στις καλύτερες τιμές. Ασυναγώνιστο και στην ποιότητα και στις τιμές. Γιατί ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο και ο γύρος χοιρινό είναι με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας. Καλέστε λοιπόν 2410-254-255. Και με αυτά και με αυτά τελειώσαμε. Εσείς όμως θα μείνετε κοντά μας, γιατί έχουμε Φορτσαντίνο, Ντίνο Εξαρχάκη για τη δική σας αθλητική ενημέρωση. Από εμάς καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο το

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+, για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Πω πω, νοστιμιά.
4: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
4: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνά 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
3: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
6: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
7: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
6: Τι του δίνεις?
7: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
7: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
1: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Ράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
12: Καλώς το να και ασάργησε.
13: Παρηγγειλές.
12: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
13: Ε, είσαι φίλος.
12: Όχι εγώ, ο Λίλος.
13: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
12: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
13: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Η 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Αποδεχτείτε. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Έρχεται σιγά σιγά ο Φορτσαντίνος, εισέρχεται στο κεντρικό ραδιοθάλαμο παρακαλώ. Εισέρχεται ο τεράστιος Φορτσαντίνος. Έλα Ντίνο, έλα Ντίνο, πού είσαι Ντίνο? Ντίνο, Ντίνο, είσαι εδώ? Ντίνο, είσαι εδώ, πού είσαι Ντίνο? Ντίνο, μίλα. Έρχεται ο Ντίνος, παιδιά, έρχεται, ναι, έρχεται ο Ντίνος. Έλα Φορτσαντίνο. Τον έφερε ο Αντώνης Μπούρας. Έλα Φορτσαντίνο, έλα. Έλα τεράστιο Φορτσαντίνο. Έλα καμάρι του Περαμάχαλου. Γίγαντα Φορτσαντίνο. Επενδυτή μου. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή κάθεται στην προεδρική πολυθρόνα ο τεράστιος Φορτσαντίνος. Στην προεδρική πολυθρόνα τον έχω εδώ τον Φορτσαντίνο σήμερα. Και τι προεδρική, φιλαράκι. Ούτε ο Τραμπ δεν έχει τέτοια πολυθρόνα, Φορτσαντίνο. Μια special προσφορά. Έλα.
1: Έχεις κανένα κάρτα εκεί?
0: Όχι. Λοιπόν, μόλις την άραξε ο Φορτσαντίνος, μόλις την άραξε παρακαλώ, ο τεράστιος Φορτσαντίνος.
1: Ψανίδας, κάργα.
0: Κάργα, κάργα. Πίσω γορίλα, πίσω απτίθασο παιδί γορίλα. Καλημέρα Φορτσαντίνο, καλώς σε βρίσκουμε και σήμερα.
2: Καλά ρε φίλε, εσύ είσαι τελευταίο μοντέλο πλέον.
0: Γιατί?
2: Αν ήμουνα... Αν ήμουν,
0: λέω. Άσε ρε από εδώ τώρα, ρε. Άσε ρε.
2: Ήμουν αδελφούλα, ρε.
0: Αν ήσουν αδελφούλα. Α. Καλά, Φορτσαντίνο.
2: Όπου ήμουν, έπινα καφέ και στη γωνία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πολύ καυσαέριο.
0: Πολύ καυσαέριο,
2: την έχουμε, την έχουμε να πούμε.
0: Την έχουμε χαμένη. Που την έχουμε, Φορτσαντίνο. Χαμένη τελείω θα πούμε.
2: Καλημέρα και ευχαριστούμε που όλοι μας φιλοξενείτε εδώ σε αυτό το ραδιό.
0: Αγαπητέ μου, Φορτσαντίνο.
2: Με στη Λουκιού Μάρκου τώρα,
0: ο Σπυράρα. Για να δούμε. Σπυρό. Έφτασε ο Φορτσαντίνος, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, συγχωρώ, αγαπητέ μου Φορτσατίνο, στην κεντρική πλατεία που ήταν.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία τα πράγματα.
0: Ήταν ωραία τα πράγματα. Οι διοργανωτές.
1: Ο
0: νεαρός που βγήκε είπε να γίνουν όλα ήρεμα και τα λοιπά, να προστατεύσουμε, λέει, το συλλαλητήριο.
2: Αρχηγός θα είναι αυτός, ομόσταλης.
0: Με τον. Στη σειρά 1, ναι. Λοιπόν. Με όσα παιδιά μίλησε εκεί πέρα.
2: Εγώ τον άκουσα τώρα, γιατί είχε πάρα πολλά βίντεο μέσα. Τον άκουσα και μίλησε πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μια χαρά μίλησε. Μια χαρά μίλησε το παλικάρι. Και είπε να είναι όλα ήρεμα, να προστατεύσουμε το συλλαλητήριο, να είμαστε ήρεμοι, να κάνουμε μια.
2: Αυτό που λες, να προστατεύσουμε το συλλαλητήριο.
0: Μπράβο. Ναι, ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, και να κυλήσουν όλα ομαλά. Ενώ υπήρχε διακριτική αστυνομική παρουσία με πολιτικά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Υπήρχε αστυνομική.
2: Με έστολη.
0: Κανονικά υπήρχε αστυνομική παρουσία, φίλε. Πέριξε εκεί και στο. Πώς λένε. Στο Άνιμους εδώ στη γωνία, στην Τράπεζα Ελλάδος απέναντι. Υπήρχε. Ναι. Και στο Φορμίδια υπήρχε. Ναι. Υπήρχε αστυνομική παρουσία.
2: Είχε αστυνομική.
0: Ναι, ναι, είχε αστυνομία. Και. Τώρα, από εκεί και πέρα. Πώς εξελίχθηκε μετά, γιατί μέχρι ένα σημείο εγώ έκανε το γύρο, έτσι ακολούθησα. Μετά έφυγα για να πάω να δω τον αγώνα. Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε μετά και γίνανε αυτά που γίνανε το αργά μετά.
2: Αυτά γίνανε όταν τελείωσε, όταν τελείωσε από την πλατεία, δηλαδή.
0: Όταν, ναι, ναι, έφυγε, ξεκίνησε η πορεία επί της Κύπρου.
2: Γιατί υπάρχει καταπέλτης, ανακοίνωση από την πλευρά του Αχιλέα Νταβέλη.
0: Δεν ξέρω μετά. Εγώ σου λέω, ξεκίνησε.
2: Απαντήσαν όλοι. Δεν υπήρχε καμιά απάντηση.
0: Ξεκίνησε η πορεία από την κεντρική πλατεία επί της Κύπρου. Γύρισαν και μετά καταλήξαν στην οικία του κ. Νταβέλη. Εκεί τώρα πώς, τι έγινε και τα λοιπά.
2: Είναι στο κέντρο, στο κέντρο.
0: Είναι εδώ που γίνεται η λαϊκή της Τετάρτης, κάπου εκεί στην Καραθάνου.
2: Α, πήγε πολλοί κόσμος εκεί, πάρα πολλοί.
0: Από ό,τι ξέρω τώρα, από ό,τι είδα και εδώ, πήγε κόσμος τώρα. Από εκεί και πέρα τι έγινε, τι είναι, δεν ξέρω. Μα άμα δεν είσαι παρόν, δεν μπορείς να μιλάς για τίποτα.
2: Περάσαν από κάτω, ρίχνα να πίνει λύκια, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αλλά έχει αστυνομία εκεί.
0: Εμένα δύο-τρία παιδιά μου είπαν, επειδή ήταν έξω από την.
2: Είχε και εκεί αστυνομία.
0: Ήτανε, ναι, ναι, ήταν αστυνομία απ' έξω από το σπίτι του.
2: Και μετά ήταν και άλλη αστυνομική από
0: εκεί. Ναι, ναι, ναι. Τώρα πώς ξεκίνησε και τι έγινε, να πούμε, δεν μπορώ να. Αν δεν είμαι μπροστά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω τίποτα.
2: Και στα δύο σπίτια, λέει, πήγαν.
0: Τώρα από τα βίντεο αυτά που είδαμε, είδαμε.
2: Τα βίντεο σου.
0: Ναι, ναι, τώρα. Αλλά σου λέω εγώ, στην κεντρική που ήμουνα και μίλησε το παιδί αυτό που ήταν επικεφαλής εκεί πέρα με αυτό, με την Τουντούκα, είπε.
1: Από τα site σου,
0: ναι, ναι, σου λέω, γιατί το άκουσα εκεί πέρα με τα αυτιά μου. Να κάνουμε το να προστατέψουμε το συλλαλητήριο, είπε, να είναι ήρεμη πορεία κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω.
2: Είπε να, όχι, και να μην έχουμε. Πώ το λένε αυτό, ναι, όπω το λε. Είχαμε και συλλήψεις, ρε. Τώρα που λέει ο άλλος.
0: Προσαγωγές, τώρα δεν ξέρω αν
2: είναι προσαγωγές.
0: Έγιναν προσαγωγές, τους πιάσαν. Αν πιάσαν, οι προσαγωγές δηλαδή, γίνανε συλλήψεις, δεν ξέρω.
2: Ναι. Του συλλάβαν δηλαδή, ε.
0: Θα μάθουμε. Θα μάθουμε.
2: Ναι, γιατί μετά βγήκε η ανακοίνωση. Με την έστειλε. Ποιος με την έστειλε την ανακοίνωση. Βγήκε η ανακοίνωση από τη δουλειά του κ. Νταβέλη, έτσι.
0: Ναι, ναι, αργά το βράδυ.
2: Ναι. Οι οποίοι τώρα προσέτασε εδώ το γίνεται τώρα. Αυτό τελικά λειτουργήσε η ανακοίνωση αυτή που βγάλαν πριν το συλλαλητήριο. Έτσι, λειτουργήσε αρνητικά. Δεν λειτουργήσε θετικά.
1: Θα μάθεις τώρα, εσύ, ναι. Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω τι να πω. Ό,τι και να πω. Ό,τι και να πω. Τι να πω. Ό,τι και να πω. Ό,τι και να πω. Έγινε.
2: Μακάρι να κυλήσουν όλα ομαλά. Τώρα δούμε πώς έχει κατάσταση, δεν ξέρω τώρα πώς θα ξαναβγεί άλλη ανακοίνωση από την πλευρά της των μεγαλομετόχων, οι οποίοι βέβαια όπως τονίζει κάθε τους και οριζοντίος και διαγωνίος ο κ. Νταβέλης, ο οποίος τα έχει βάλει και με τους δημοσιογράφους, τα έχει βάλει και με εμάς, έτσι, με όλους. Ό,τι και καλά, ναι, εντάξει, τώρα μην τα ισοποδώνουμε, καλά μπορεί να μην λέει για όλους, τέλος πάντων. Υπάρχουν και ακόμα οι ρεπόρτες οι οποίοι είναι ακριβοδίκοι και δεν λένε τίποτα παραπάνω ή τέλος πάντων. Αλλά. Μάλιστα. Αλλά η ανακοίνωση πριν το συλλαλητήριο, αυτό που γράφει ο κόσμος μέσα, τι να λειτουργήσει μέσα πολλά μπινελίκια και γαλλικά, ρε φίλε. Ότι είναι κοροϊδία και τα λοιπά και έτσι και αλλιώς και το πήρε στραβά ο κόσμος. Πάρα πολύ στραβά. Ότι δίνουν τις μετοχές, έτσι, αλλά όχι τα δέντρα.
0: και έδωσε παράταση μέχρι

0: Στις 28 Ιουνίου. Όποιος πάρει
1: την ομάδα, ναι, ναι, αντιτρέξει. Αντιτρέξει.
0: Και έθεσε σαν υπεύθυνο, ξέρω εγώ, τον Δήμαρχο Λαρία, το Δήμο Λάρισα.
1: Ναι, να κάνει κουμάντο ο Δήμαρχο δηλαδή.
0: Ναι, ναι, να πληρώσει τα χρέη, λέει, να πούμε, να απευθυνθεί.
1: Για πάρει ούτε ο Μαμάκου, μήπω και γίνει τίποτα. Για το περίμενε.
0: Τώρα, κοίταξε, εγώ είχα μια. Δεν μπορώ να πω ορισμένα πράγματα. Έμαθα ορισμένα πράγματα
1: χθε απόγευμα.
0: Δεν μπορώ να τα πω, έτσι είναι το εντάξει. Άμα δεν βγάλει ανακοίνωση ο άλλο να πει κάτι.
1: Ποιο να βγάλει, ο Μαμάκου.
0: Δεν μπορεί να πει τίποτα, εντάξει.
1: Ο Μαμάκου θα βγάλει ανακοίνωση.
0: Δεν ξέρω εγώ τώρα. Άμα δεν αυτό, δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Κάτσε, γιατί μάνα που λες.

0: believe it's gonna take you. Λοιπόν, το έχει κλειστό ο Μάκος. Ο Δήμαρχος. Ο Θανάσης, το έχει κλειστό. Τι να πω, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση. Εντάξει,
1: πληροφορίες γίνανε πρέπει να γίνανε συλλήψεις. Δεν πρέπει να γίνανε.
0: Τι δουλειά έχει ο Δήμαρχος? Και παλαιότερα πήγε να γίνει έτσι. Ας βγάλουμε και τον Τζανακούλη, ρε φίλε. Αν μας ακούει ο Δήμαρχος, ο Ιωνόβιος, ο μακριβιότερος, αν ακούει ο Τζανακούλης, ας γίνει. Γιατί τα ξέρει τα κόλπα αυτά όλα. Τα κόλπα. Ξέρετε την κατάσταση, τα έχει ζήσει ο Τζανακούλης, έτσι. Που είναι αρρωστάκι, έτσι. Λοιπόν, ας γίνει ο Κώστας Τζανακούλης. Τι δήμαρχος, δεν καταλαβαίνω. Είναι πολύ μπερδεμένη. Είμαστε που είμαστε χαμένα να πούμε. Είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση, ρε φίλε. Και δικαιολογημένα ο κόσμος αγωνία, έτσι. Εντάξει, εγώ δεν κοιτάζω τώρα μέσα στα site τι γράφω και τι δεν κάνω. Εντάξει, ο καθένας γράφει ό,τι γουστάρει.
1: Κοίταξε, ο φίλαθλος, φίλε, λοιπόν, με αυτά που γίνονται αλλά, κάθε μέρα να πούμε κτλ. Τα παίρνει στο κρανίο και τελείωσε, φίλε.
0: Ο φίλαθλος, η ανακοίνωση, αν 99%, έτσι. Ήταν αρνητική στην ανακοίνωση του, πριν το συλλαλητήριο. Άμα κοιτάξει μέσα τα γκάλο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω κάτι τι να σου πω.
0: Εγώ άκουσα τώρα. Περίμενε. Μου ήρθε ένα μήνυμα. Ποιο μαμά άκουσε, ρε παιδιά, λέει. Τι δουλειά. Νύπτω τα σχήρα σου.
1: Δηλαδή, λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ ξέρω κάτι. Η λογική τι λέει τώρα όταν. Αυτό και τα λοιπά. Όποιο θέλει να αγοράσει την ομάδα, έτσι. Ναι. Είμαι εγώ επιχειρηματίας και βάζει ο άλλος πολιτήριο.
0: Ο Τελόπρος δεν ξαναπάει.
1: Λοιπόν,
0: ο Τελόπρος στράβωσε.
1: Λοιπόν, με αυτά που γίνανε, ξέρω εγώ τι να σου πω. Εγώ που είμαι επιχειρηματίας και θέλω να αγοράσω την ομάδα, πηγαίνω, βαμ, κάθομαι εκεί πέρα με το επιτελείο μου και συζητάω.
0: Τον άφησε τον Τελόπουλο, λέει ο Τελόπουλο.
1: Τον άφησε. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Δεν τον άφησε, λέει.
1: Εγώ έρχομαι εδώ πέρα, φίλε, ποιο είμαι. Είμαι ο Ντελόπουλος, είμαι ο Κασίδης, είμαι ο Ιξαρχάκης, είμαι ο Χαϊδάς, είμαι ο Μπογκολέτσιος, είμαι εκείνος κτλ. Ναι. Κάθομαι κάτω και σου λέω.
0: Έρωτα έχεις τον Μπογκολέτσο.
1: Είναι φίλος. Λοιπόν, είμαι ο Α, ο Β, είμαι ο Αρκούδα, έρχομαι και ζητάω. Πόσο το δίνει, τι έχουμε. Εδώ αυτά, έξοδα, χρέη, κτλ. Ο Μπούρας, μπράβο, ο Μπούρας. Και ζητάω και βγάνω. Και μιλάω μετά και μιλάει και ο πρόεδρος. Και αυτός που έχει.
0: Πάντως είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση.
1: Είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Πάρα πολύ μπερδεμένα.
1: Να ξεκαθαρίσουν, να βγουν από στον κόσμο. Εμείς τόσα ζητάμε, τόσα αυτό κτλ. Για να ξέρει ο κόσμος.
0: Και αυτό τώρα που έγινε χθες. Άκουσε μας πολύ τώρα. Είναι η κατακραυγή του κόσμου, έτσι. Πρόσεξε να δεις. Αλλά έχει παίξει αυτό επειδή οι νεότεροι δεν το γνωρίζουν καλά, έτσι. Έχουν προγγίσει πάρα πολλοί επιχειρηματίες.
1: Όταν γίνουν τέτοια πράγματα, για να είμαστε ειλικρινείς, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, μπράβο, όταν γίνονται έτσι.
0: Όχι ειλικρινείς, να είμαστε αντικειμενικότατοι.
1: Αντικειμενικότατοι, έτσι ακριβώς. Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν. Και εμείς κάναμε χοντροβλακίες.
1: Και εγώ να θέλω να φτώσω τίποτα.
0: Και κάναμε και.
1: Κάνω ένα βήμα πίσω.
0: Λοιπόν, αλλά να σου πω κάτι τώρα, εδώ τι γίνεται. Εγώ στα λέω χωριάτικα και όπως μιλάμε, έξω μιλάμε και εδώ. Λοιπόν. Είναι αρνητικό αυτό για τον ΑΒΓ επιχειρηματία, έτσι. Λοιπόν, και μου λέει τώρα εδώ και έρχεται και ένα μήνυμα, ρε εσείς. Άκου τώρα, ρε εσείς, λέει, κανένας δεν άκουσε ευχαριστώ. Ρε παιδιά, δεν είναι για το ευχαριστώ τώρα, εντάξει, δεν είπα ούτε το μέρος των φιλάθρων και των
1: οπαδών. Όχι, κοίταξε, ο κόσμος εδώ έχει ένα δίκιο. Ο οπαδός, φίλε, εδώ πέρα έχει ένα δίκιο.
0: Το δίκαιο όμως αυτό.
1: Όλη αυτή τη χρονιά, δηλαδή, άμα σκεφτείς τη χρονιά που τελείωσε. Περίμενε μισό λεπτό να σου πω. Λοιπόν, αυτή τη χρονιά η οποία τελείωσε, αυτός που έβαλε πλάτες πρώτα απ' όλα ήταν ο κόσμος. Έπρεπε να ακούσει κάποια στιγμή ένα ευχαριστώ.
0: Μόνο αυτή τη χρονιά έβαλε ο κόσμος πλάτες.
1: Εγώ σου λέω για την παρούσα.
0: Αλλά ειδικά αυτή τη χρονιά. Ότι έβαλε περισσότερο πλάτη από ποτέ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ειδικά όταν η ομάδα δεν βλέπει.
1: Ο άλλος μεροκαματιάρης, τα παιδιά μεροκαματιάριδες, δηλαδή βγάζαν τα λεφτά για να πάνε, ξέρω εγώ, στην Τρίπολη για να πάει εδώ.
0: Στις τηλεφωνικές γραμμές, μισό λεπτό λίγο να ολοκληρώσει ο Νικός, αλλά στις τηλεφωνικές γραμμές χωρίς μπινελίκια κτλ.
1: Έτσι,
0: μπράβο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: 66-15-32.
1: Όταν από το στέρημά του πληρώνει για να πάει. Έτσι, έχει και δίκιο, έχει το δίκιο να πει και μια κουβέντα παραπάνω, Ντίνο κτλ.
0: Τα έχει πει 100 φορές. Έτσι ακριβώς. Ναι, σου λέω. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Γιατί και αυτά γίνονται σε όλες τις.
0: Μήπως κάνεις το δίκιο σου έτσι.
1: Κοίταξε, όταν παρακτρέπονται τα πράγματα κάποια στιγμή.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Γιατί και μιλώντας και με παιδιά χθες στους συνδέσμους και πέρα, λένε όχι, θα είμαστε ήρεμοι, θα κάνουμε αυτό κτλ. Και δεν μπλεκόμαστε.
0: Είδες τι ώρα ξύπνησα εγώ. Μέσα στο μήνυμα και μπήκα μέσα και είδα αυτό το παλικάρι. Αρχηγό τη θύρα.
1: Ο οποίο είπε να προστατέψουμε το συλλαλητήριο. Πάμε σε μια γραμμή τώρα.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ με
1: την Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Είμαι και εγώ μαζί με τον 13χρονο γιο μου από τους αλήτες αυτούς που πήραν μέρος στο συλλαλητήριο χθες.
1: Όχι ρε, ποιος είναι ο αλήτης, ποιος είναι ο αλήτης.
2: Ναι. Έτσι όπως ο διατύπωσε αυτό το πράγμα είπε.
1: Όχι.
2: Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
1: Ναι, Γιώργο.
2: Λοιπόν, είναι κατακριτέο να πας ο οποιοσδήποτε έξω από το σπίτι του καθενός και να τον πενηλικών και να διοτεράσει την οικογενειακή του γαλήνη.
1: Ναι.
2: Κάθε το αυτό το πράγμα το δεχόμαστε. Είναι κατακριτέο. Πρώτον. Δεύτερον, ξέρει ο κύριος πρόεδρος ότι θα γίνει ένα συλλαλητήριο για την ομάδα.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Το ξέρει, έχει.
1: Εγώ τώρα σου πάρω την μπουκιά από το στόμα τώρα. Η ανακοίνωση τα φούτωσε.
2: Για ποιο.
1: Αντί να τα ηρεμήσει τα πράγματα, τα φούτωσε περισσότερο. Για να ακούσουμε λίγο τον Γιώργο.
2: Για να βγει αυτή η ανακοίνωση, διότι να υπάρχουν. Είναι εντελώς βλάκας.
1: Εντάξει, τώρα και εσύ μην μιλάς τώρα, σταμάτα και εσύ. Και
2: ήθελε, να δυναμητήσει. Ήθελε να δυναμητήσει.
1: Είμαστε, εγώ δεν είμαι χάλια και εντάξει και βγαίνω από το χαϊδά ευτυχώς και με ανεβάζει λίγο. Λοιπόν, ας δημιουργήσουμε θέμα τώρα. Είσαι και μορφωμένος άνθρωπος, οικογενειάρχης, σταμάτα τώρα.
2: Λοιπόν,
1: πες ότι γουστάρεις.
2: Διότι να υπάρχουν. Ή ότι είναι άσχετη αυτή από την ΠΑΕ ή από την οικογένεια
1: που κάνουν αυτό,
2: και βγάλαν αυτή την ανακοίνωση.
1: Ναι, ναι. Αυτό που λες, ναι.
2: Ή
1: ούτε μπορούσα να ανακοίνωση κουμάτου ή ξέρω εγώ,
2: βγήκε με δόλο. Ή η ανακοίνωση βγήκε με δόλο.
1: Με δόλο.
2: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν εξηγεί αυτό το δράμα. Είναι άνθρωπος μορφωμένος και αυτός και ο αδερφός του.
1: Πώς το λένε, έγινε μπούμεραγκ, ρε. Ανατράπηκαν οι όροι, δηλαδή, ρε παιδί μου.
2: Όσον αφορά την ανακοίνωση την οποία έβγαλε. Ναι, έβγαλε το βράδυ. Έβγαλε το βράδυ. Σουβάλιασε 1,000-3,000 κόσμο που πήγαν στην πλατεία. Σουβάλιασε τους δημοσιογράφους, σουβάλιασε εμένα που πήγα, έκατσα μισή ώρα με το παιδί του δικό μου και έφυγα. Εντάξει. Λοιπόν, όπως έκανε, αν θυμάστε, το φθινόπωρο που εξπερμάτισε το ράδιό σας, ναι. Το οποίο πιάστηκε από δύο παιδιά τα οποία πήγαν να μπουν ζούλα στο γήπεδο.
1: Ζήτησε συγγνώμη όμως σε αυτό, εντάξει, τουλάχιστον.
2: Και δεν πιάστηκε από τους 15.000 κόσμο που πληρώσαν το εισιτήριο.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Γιατί εμείς με αυτά τα χάλια φέτος πληρώσαμε ακριβά το εισιτήριο για το θέμα που βλέπαμε.
1: Και αλλιώς το εννοούσε και αλλιώς το κατάλαβε. Το καταλάβαμε.
2: Μπράβο.
1: Εγώ
2: θα ποντάρω στη δεύτερη εκδοχή ότι υπήρχε δόλος.
1: Γιώργο, εγώ έτσι το εξέλαβα. Δηλαδή έτσι το αντιλήφθηκα, έτσι το έβαλα μέσα μου. Ότι δυστυχώς αυτή η ανακοίνωση που βγήκε πριν το συλλαλητήριο έκανε ακόμα πιο καυτό το κλίμα που υπάρχει.
2: Και πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν και οι οργανωμένοι ότι δεν μπορούν να θέλουν να κάνουν κουμάντο στην ομάδα. Τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα που λέω τώρα για να μην παρεξηγηθώ.
1: Εσύ πας αλλού τώρα, μπράβο, ναι.
2: Ναι, είπαμε θα τα πιάσουμε όλα.
1: Πιάσε, ναι, λέγε.
2: Εντάξει.
1: Λέγε,
2: λοιπόν,
1: φίλε.
2: Δεν μπορεί, θες να κάνεις διαμαρτυρία, θα κάνεις μια διαμαρτυρία ήρεμη, ειρηνική. Εντάξει, ο σχουρημένος τέλης του Καντόνιας, γιατί είχαμε προσωπικές επαφές με τον πατέρα μου.
1: Ναι.
2: Είχαν πάει στη Σαμαρίνα και τον βρίζαν εν χορό κάτω από το σπίτι. Πού στη Σαμαρίνα, τότε κάναμε 9 ώρες να φτάσουμε στα χωριά τα δικά μας πάνω.
1: Πάνω από 5 άτομα ήταν, εντάξει.
2: Αυτοί 5.
1: Ναι, ναι, εντάξει, δεν ήταν 5 άτομα πήγαν, εντάξει.
2: Πώς χτύπησε όμως.
1: Ναι, και, τότε, αλλά να σου πω κάτι, επειδή ο Στελάρας δεν έχει καμία σχέση τώρα έτσι, με τον κύριο Νταβέλη προς Θεού, έτσι.
2: Εντάξει, ούτε.
1: Εντάξει, σε παρακαλώ, γιατί υπήρχε δίκη τότε, δεν ήταν μόνο Στελάρας, υπήρχε δίκη με.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Με ούμπαλα, πώς τα λένε αυτά τα. Εντάξει, λοιπόν, δίκη με. Καταρχάς είχε τον καλύτερο παράγοντα δίπλα του, τον γαμπρό του, έτσι. Που για μένα κατεμέ ακόμα και σήμερα που ζει και βασιλεύει ο Βασίλης ο Τσάρας, έτσι, είναι μέσα στους 5 καλύτερους Έλληνες παράγοντες του ποδόσφαιρο του ελληνικού που έχουν περάσει μέχρι σήμερα.
2: Σωστά.
1: Κατάλαβες ποιο Βασίλη Τσάρα, λέω έτσι.
2: Δεν υπάρχει σύγκριση τώρα την τότε με την τώρα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει, να σου πω κάτι, ρε φίλε τώρα. Μη συγκρίνεις, αλλά σε αυτό καταλαβαίνω τι θες να πεις. Ότι ο παδός χάνει το δίκαιό του. Το είπε ο Νίκος ο Χαϊδάς προηγουμένως. Εντάξει, τώρα από εκεί και μετά.
2: Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Περιμένω, τι να κάνω.
2: Είναι μονόδρομο. Αν υπήρχε μια πιθανότητα να γίνει κάτι διαφορετικό, είναι μονόδρομο πλέον, εντάξει. Λοιπόν,
0: εδώ πρέπει τώρα, να βρει κάποιο. Ποιο μου ήρθε τώρα εδώ. Ποιο Μαμάκο λέει. Μαμάκο λέει, όποιο έρθει λέει, θα τον στείλω λέει στο, στην ΠΑΕΛ. Τι δουλειά έχω εγώ.
2: Τι δουλειά έχει ο Δήμο Λάρισε τώρα να πάει να διαχειριστεί την ΑΕΛ. Μην λέει, θα δούμε άριστα.
0: Δεν παίρνει ο Τζανακού λίγο να μα τα πει αυτά.
1: Καλά,
0: δεν μπορεί ο Δήμο.
2: Θα άμα βγάλει τον Τζανακού, θα τα πει και ο ίδιο που έγινε το ίδιο πράγμα όταν ήταν αυτό.
0: Αλλά ο Τζανακού πάλι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
2: Δεν υπάρχει μια περίπτωση.
0: Μα δεν μπορούσε να κάνει. Ούτε ο Μπέο δεν έκανε, ρε φίλε.
2: Μπράβο. Α βγει αυτό που είναι να βγει.
0: Δεν μπορεί να είσαι.
2: Αλλιώ, άμα είναι, α πάρει την ομάδα τη Γάμα και να την πάει από τη Γάμα την ομάδα να την ανεβάσει σκαλί-σκαλί. Τέλο. Αυτά τα πράγματα γίνονται. Εντάξει,
1: και
2: τα λεφτά
1: καλά,
2: που ζητάει είναι πολλά για την ομάδα. Για αυτή την ομάδα, χωρίς πέμπτες, εντάξει. Η ομάδα δεν έχει περιουσιακά στοιχεία. Πλέον μόνο το ένα προπονητικό. Γι' αυτό είναι άθλιο. Αυτά, παιδιά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα. Κάτσε να ρίξουμε ένα διαφημιστικό.
3: TRT 95,1 FM Stereo. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
4: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει. Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή. Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για. Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις. Ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα. Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411. Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
6: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: FM Stereo.
1: Έλα, Φορτσατίνο.
2: Λοιπόν, θα τον έχω.
1: Όρμα.
2: Θα τον...
1: Όρμα.
2: Τι είναι, Βουσί.
1: Όρμα, Φορτσατίνο, όρμα.
2: Λοιπόν, θα τον έχουμε στο μακριβιότερο δήμαρχο Λαρισαίων. Γιατί τα πέρασε και αυτό. Εντάξει, θα τα.
1: Όρμα, Φορτσατίνο, όρμα.
2: Παιδιά, τώρα μην με στέλνετε μηνύματα. Είμαστε τρελαμένοι εντελώ. Τέλο πάντων, να στείλουμε την καλημέρα μα στην Εξάλκο μα.
1: Ναι,
2: στην Βιοκαρπέτ. Στα Λατομία Τυρνάβου, στου
1: Αδελφού
2: Γκάγκου, στην Ελάν Στόουνς, στη μηχανική ζώνη.
1: Μπράβο,
2: πώς το λέω έτσι αυτό, Ελάν Στόουνς, έτσι.
1: Ναι, σαν να είναι ο Αμερικάνος, Δίνο Αμερικάνος.
2: Στον αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων Γκουνέλα, στο Τακούδι ΑΕ, λέμε Τακούδι, στη Φάρμα Νότας.
1: Μπράβο, Δίνο.
2: Στα Κοτόπουλα Πίνδος.
1: Μπράβο, Δίνο.
2: Στο φούρνο Εύας, μην ξεχνάτε τις γλυκάρες. Α, έχουμε τρία γλυκά σήμερα, σούπερ. Τα πήρες και.
1: Όχι, δεν τα πήρα.
2: Πού
1: είναι, Δίνο, πού τα γλυκά, Δίνο.
2: Τα πήρες, τα ξαφάγες.
1: Όχι, δεν τα πήρα, ρε.
2: Αφού τα έδωσα, ρε.
1: Αφού δεν τα πήρα, ρε. Δεν τα πήρα, Δίνο. Τα γλυκά τα έφαγες.
2: Να τα, εδώ τα έχω.
1: Να τα έχεις εκεί, Δίνο.
2: Έχουμε τρεις γλυκάδες,
1: ναι.
2: Σούπερ χειροποίητες. Τρία ατομικά.
1: Μιλάμε για γλυκά γιούλα.
2: Και αυτό τι είναι, μισό κιλό βουτήματα. Το ενδεύτερο μισό κιλό που τελειώνει, πώς θα γράμμα.
1: Ενδεύτερο είναι μισό
2: δώσουμε,
1: κιλό.
2: Θα δώσουμε και αυτά σήμερα.
1: Το ενδεύτερο Δίνο είναι μισό κιλό, φίλε μου.
2: Λοιπόν, έτσι, μπράβο, να στείλουμε
1: μπράβο.
2: Την καλημέρα μας στο βασιλιά της μπαταρίας Αρσενίου Ιερών Πολυτεχνείου 228, ναι. Εκενός εισπόδρων αξιόπιστος, πρωί μεσημέρι βράδυ, 24 ώρες το 24ωρο, στα γεωργικά μηχανήματα, έτσι όπως πάντα εδώ μιλάμε τώρα, τι μηχανήματα, τα πάντα όλα λέμε, ότι γουστάρετε λέμε, για πλάτ. Για απλά τα λέμε τα πάντα όλα. Αδελφή Τσολάκη, Θερμαλεοφόρο ο Κράτο, τα οπτικά
1: του Ζαϊλία
2: Κύπρου 20. Μια μεγάλη καλημέρα στον Νικόλα τον Κουτζαϊλία. Εκτελούνται συνταγέ όλων των ταμείων. Ηλίου και Οράσεω, παρακαλώ. Στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων αγροτικών μεσουτικών προϊόντων. Γεωργικών όπω πάντα τη κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη. Στην Τερψιθέα Λάρισα. Έτσι ακριβώ, όπω το λέει και ο Νίκο ο Χαϊδά. Στου μάγου τη ψυχοθεραπεία, στο υπερσύγχρονο εργαστήριο ψυχοθεραπεία. Σταμάτης Καρπούζας που σας κάνουν καινούριους φρέσους, τα πάντα όλα λέμε. Στην Κοσμική Ταβέρνα, στη Γραφική Αμυγδαλέα, στο Σουράδα, τα πάντα όλα στη Σούβλα. Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, ανοιχτά, Κυριακή μεσημέρι και όσο αντέξετε. Στο Σταθμαρχείο, μια μεγάλη καλημέρα σε ένα πολύ ωραίο στέκι. Με τεράστιες διαδραστήρες για να βλέπετε
1: ωραίο.
2: Και τα ματσάκια του Μουντιάλ. Στο Στέλιο του Χοντρόπουλου και σε όλο το επιτελείο, το πρωί μεσημέρι βράδυ, τα πάντα όλα. Και στο ξενύχτη και όπου γουστάρετε και στο ποτό και στο φαγητό, τα πάντα όλα λέμε κανονικά και με τον νόμο έτσι. Απλά ωραία και ζώρικα στους βασιλιάδες των ελαστικών, αδελφή Ζακαρβέλη, καλημέρα και στην Αλάνα, στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας. Πρωί, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ανοιχτά όπως πάντα σας περιμένει να αθληθείτε, αλλά και τα μικρά παιδιά έτσι και με παιδικές χαρές και με κιόσκι για να γουστάρετε και πίτσα και. Κρύα πιάτα και ό,τι γουστάρετε και μπυρίτσα και αναψυκτικά και ό,τι θέλετε τα πάντα όλα καλημέρα και στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη στην Αυτοπολη Λάρισας Αχιλλέως 15. Μια μεγάλη καλημέρα στον Χρήστο τον Πρίφτη και σε όλο το επιτελείο του. Όπως πάντα στις καλωσές Δίας 21 χρόνια, στις καλωσές Κερκίδες Δίας, εξέδρες τα πάντα όλα ό,τι γουστάρετε, οι ακροβάτες του Βράκα. Καλημέρα στο Σάκη του Βράκα και στον ιό Άγγελο Βράκα. Αρρωστάκια και τα δύο με την Αελάρα και φυσικά βέβαια περιμένω να δούμε το τι θα γίνει όσον αφορά βέβαια την. Αελάρα μας, για να δούμε τα νεότερα. Μέχρι 28, όπως είπε και ο Νίκος ο Καϊδάς.
1: Για να δούμε.
2: Δόθηκε παράταση. Καλημέρα στο εργοστάσιο Σιδηροσπυράς, στο φίλο μου τον Τάσο το Γιώτσα, σε όλο το επιτελείο εδώ εκεί που μας ακούει. Εμπορία Σιδήρου, 7 χιλιόμετρο Λάρισα Σιχουρίου, επεξεργασία Λαμαρίνα στο 1983. Καλημέρα και στον Τασάρα, καλημέρα και σε όλο το επιτελείο του, σε όλα τα παλικάρια. Καλημέρα και στην Ελλάδα Στρούνς και στο στελέρα του Γιώργου Γατζά. Και στον πρόεδρο του μαχητή Τερψιθέας.
1: Τον τεράστιο Σάκη Τζιλάκα, Φορτσατίνο.
2: Όταν θέλει είναι μεγάλη ψυχάρα. Καλημέρα, καλημέρα και στο Λαμάρ στην Νίκια. Έτσι, καλημέρα, καλημέρα Λαμάρ. Ένα γνωστό προσωπικό στίκη και στο χτύμα Μαρίτη. Τώρα σας περιμένει τα βράδια να περάσετε καλά. Καλημέρα γιατί μας ακούνε τα πάντα όλα και εκεί. Και σας ευχαριστούμε θερμά. Όπως πάντα καλημέρα και στο υπερπολιτελέστατο Τσιπουράδη Κομουργές. Έτσι. Υπερπολιτελέστατο Μουργές Ιαννού 168.
1: Να καλημερίσουμε αγαπητέ μου Φορτσατίνο τον τεράστιο Κωνσταντανακούλη. Είμαι Ανάς Φορτσατίνο.
2: Ο οποίος πάντα κλέβει την παράσταση. Έχω καιρό να το δω τώρα. Η αδυναμία μου μεγάλη.
3: Ναι.
2: Έρχεται ένα βράδυ στο τρίποντο. Καλημέρα δήμαρχε.
3: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα
2: στο. Ο ομοκριβότερο δήμαρχο.
1: Στο τρίποτο του Γρηγόρη του Πάτρου.
2: Στο τρίποτο, ναι,
1: του Γρηγόρη του Πάτρου.
2: Έχετε και μη δίνει ένα φυλάκι, κατεβαίνω για δήμαρχο. Α, κάτσε φυλάκα, του λέω. Ναι, ρε, μιλέ, ρε. Ναι, ρε, μαλάκα, μιλέ. Κατεβαίνω για δήμαρχο. Μπαίνει μέσα εκεί στα ρουστάκια. Τσανακούλη, λέω, τρελαθήκαν όλοι. Θυμάσαι, φωνάζω Τσανακούλη, κάτσε κατέστηνα πρώτα να. Τι θυμάσαι,
0: Δεν θυμάμαι, λες.
4: Στο τρίποντο, ρε, στον μπασκετικό στέκει, ρε Δημαρχέ.
1: Στην Επίρο, ρε, στον πάτοχο, στον Γρηγόρη.
4: Κατάλαβε,
0: ρε. Στον Γρηγόρη.
1: Στον Γρηγόρη,
4: ναι, ρε. Ήταν μέσα κρατάσο, πάντολμο σκουρεμένο ο Τσιντότα.
1: Γυμναστικό καρδιά.
4: Αποστόλη ο Δημονικό. Και ο Τζαρακό γυμναστικό ήταν. Όλοι γυμναστικοί. Ήταν και ο Μπανιάρεβιτ, ο Μπανιάρεβιτ, ο προπονητή, ναι, ναι.
0: Ναι, όλοι αυτοί.
4: Ποια άλλη, είχε πάρα πολλέ. Ένα μικρό, πολύ μικρό μαγαζάκι.
0: Στην Ήπειρο, στην Ήπειρο.
4: Εγώ καθόμουν ανέξω, ρε.
1: Ναι, ρε.
4: Μαζί με τον Κανάιμαν.
1: Στο πεζοδρόμιο.
4: Ναι, σαν να ακούει. Είσαι έτοιμο για δήμαρχο, λέει ο Κανάιμαν. Άρα, κανάλο. Δεν μου λες τώρα το τι γίνεται, πώς τα βλέπεις τα πράγματα.
0: Δεν τα βλέπω καλά, για να είμαι ειλικρινής δηλαδή, και στεναχωριέμαι. Τα παρακολουθώ από κοντά, βέβαια, όπως ξέρεις με την ΑΕΛ.
4: Ρε, δεν συμφέρει τίποτα σε ένα, εγώ μόνο την ΑΕΛ, τα πάντα.
1: Για πες μας, αυτή η κίνηση...
4: Κάτσε να συζητήσεις κάτι ο Χαϊδάς, περίμενε λίγο αυτό που σου ρωτάει.
1: Η κίνηση αυτή και η ανακοίνωση που έκανε ο μεγαλομέτωπος χθες το απόγευμα, ότι παραδίδει τις μετοχές...
4: Πριν το συλλαλητήριο.
1: Ναι, πριν το συλλαλητήριο.
0: Έχουν και κάποιες σχέσεις με τους ανθρώπους.
4: Καλά κάνεις, εντάξει, χρόνια μου.
0: Λοιπόν, εγώ εχθρούς δεν είχα ποτέ.
4: Δεν μπορούμε να το κρίνουμε σαν επιχειρηματία. Εμείς σαν παράγοντα μόνο το κρίνουμε εδώ στους δημοσιογράφους.
0: Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, αν τη διάβασα την ανακοίνωση, δεν εμβάθυνα, διότι το δωρεάν μετοχές είναι κάτι, ας πω σαν σύνθημα, εντάξει. Από εκεί και πέρα,
4: ναι.
0: Επειδή σας είπα, έχω ασχοληθεί επανειλημμένα με την ΑΕΛ από το 88,
4: ναι.
0: Δεν θα πω στην ιστορία, δεν είναι τη στιγμή,
4: ναι.
0: Όμως για μένα σημαίνει αναλυτικά τι υποχρεώσεις έχει η ΑΕΛ. Αν δεν ξέρει κάποιος τις υποχρεώσεις,
4: βέβαια.
0: Δεν μπορεί να πει, εντάξει, παίρνω τώρα τι, παίρνω την ομάδα, δηλαδή μου παραδίδει την ομάδα. Ναι. Στην άλλη τώρα αρχίζουν να σκάνε μύτη, μέχρι και τα περίπτωρα απέναντι που έχουν λαμβάνει. Ναι. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχουν χαρτιά, έχουμε παίχτες. Δεν την άκτηκε
4: στον αέρα. Ναι, αλλά... αυτό γιατί τώρα μας πάει τώρα στην περίπτωση του, συγγνώμη, διακόπτω, Δημαρχέ, μας πάει τώρα στην περίπτωση που της ανακοίνωσης της ΠΑΕ, ότι θα πάνε μετοχές στο Μαμάκο ή στο Τζανακούλη, να μην λέμε το Μαμάκο, να λέμε το Τζανακούλη.
1: Ναι,
4: ο Τζανακούλης
1: θέλω, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Όχι, μη, ξεχάστε, αλλάξαν αυτά. Από τότε που έγινε το ποδόσφαιρο επαγγελματικό, από τότε που αλλάξαν οι νόμοι, δεν μπορεί ο Δήμος να ανακατευθεί με επαγγελματικά σωματεία, ούτε καν να τα ενισχύσει οικονομικά. Μόνο ερευνητικά σωματεία μπορεί να ενισχύσει.
1: Άρα ο Δήμος σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που... με την
4: Δεν
1: μπορεί να έχει καμία σχέση.
4: Ναι, έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Ναι,
0: πώς θα δικαιολογήσει, μα σας είπα εγώ, ωραία, και να μπορούσε. Μπορούμε να ξέρουμε, λέω επανειλημμένα, τις υποχρεώσεις, για να δηλωθεί η ομάδα να παίξει.
1: Ναι, αυτό το πράγμα όμως, Δήμαρχε, να σε ρωτήσω κάτι, δεν το γνώριζε ο κύριος Νταμπέλης όταν πήγαινε να κάνει αυτή την κίνηση? Δεν τον ενημέρωσαν οι νομικοί του?
0: Δεν έχω μιλήσει με τον άνθρωπο, δεν μπορώ να ξέρω τι, αλλά εγώ το λέω δημόσια, ότι θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, εφόσον η ΑΕΛ είναι η ομάδα μας, λοιπόν, τι υποχρεώσεις έχει πέρα από τις δωρεάν μετοχές. Δηλαδή, αν την άλλη μέρα αρχίζουν να σκάνε συμβόλαια, αν την άλλη μέρα αρχίζουν να σκάνουν δόσεις δανείων, λέω εγώ, δεν τα ξέρω, λοιπόν, αυτά ποιος θα τα πληρώσει? Μπορεί να βρει κάποιος να πει, ωραία, εγώ θα κάνω το κουμάντο μου να λειτουργήσει ομάδα. Άλλο να λειτουργήσει και άλλο να είναι έτοιμη να δηλωθεί. Εντάξει, διότι πρέπει να προσληφθεί προπονητής, να δούμε το ρόστερ, να δούμε αυτά, τι συμβόλαια υπάρχουν. Αν δεν υπάρχει αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις και τα ποσά και τις ημερομηνίες πληρωμές, δεν γίνεται δουλειά. Εγώ μια και με πήρατε, επειδή σας είπα, είμαι ψωνισμένος και εγώ με την ΑΕΛ τόσα χρόνια, θα μπορούσε να γίνει μια προσπάθεια λαϊκής βάσης να βοηθήσουν αρκετοί παράγοντες. Καταρχάς, μακάρι να υπάρξει παράγοντας της Λάρισας που να την πάρει και να την λειτουργήσει. Μακάρι. Το βλέπω από πολύ δύσκολο έως αδύνατο. για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν χρειάζεται να τους αναλύσω. Μάλιστα. Θα την αφήσουμε την ομάδα να πάει στα Βράχια, θα ξαναπάει
4: στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά θα βγει, μπορεί να βγει με την πρώτη. Από την, είναι καραντί αυτό. Μπορεί να βγει με την πρώτη.
0: Έτσι.
4: Απλά τα θέη πάνε, στον, πάνε στους, στους τωρινούς μεγαλομετόχους.
0: Λοιπόν, είναι μια λύση. Είναι μια λύση. Θα πρέπει να το δούμε ποια είναι η καλύτερη λύση. Εγώ σας λέω ότι θα μπορούσε, έχουν κάνει έτσι μια ψηλοέρευνα για να κάνει πρωταθλητισμό στη β' κατηγορία μια ομάδα, πρωταθλητισμό κατευθείαν, χρειάζεται να έχει ένα budget που να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
4: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Για τη λειτουργία. Έτσι. Ναι. Καλό προπονητή, καλούς παίκτες.
4: Σχεδιασμό, οργάνωση, όλος οργάνωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλει 3 εκατομμύρια. Με 3 εκατομμύρια. Αλλά τα 3 εκατομμύρια, ξαναλέω, είναι για τη λειτουργία της ομάδας, για τον πρωταθλητισμό.
4: Ναι.
0: Όχι να αρχίζουν να σκάνε χρέη από εδώ και από εκεί. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Αν λοιπόν πάμε σε αυτή τη βάση και βρεθούν 7-8-10 άνθρωποι λαρισαίοι,
4: ναι, ναι,
0: γνώστες του αντικειμένου, με όρεξη κτλ. Και βρεθούν και εθελοντές, θα σας πω έτσι επιτροχάτε το σχέδιο, και εθελοντές από τη Θήρα 1, από τους Μόνστερ, καλά παιδιά υπάρχουν και εκεί, 1000-2 παιδιά που ελέγχουν
4: για να, μπουν, για να μπουν στο συμβούλιο, να μπουν στο...
0: Να μπουν στην μεγάλη αυτή ομάδα της διοίκησης,
4: ναι,
0: για να βοηθήσουν. Π.χ. εγώ λέω ότι συμβολικά τα ποσά, αλλά βγαίνω. Εάν 10.000 λαρισαίοι πιστούν να αγοράσουν με δόσεις εγκυρημένα εισιτήρια διαρκείας από 200 ευρώ, που δεν είναι λεφτά για όλη τη χρονιά, 200 ευρώ, δύσκολη καιρία, αλλά τα 200 ευρώ με δόσεις, με δύο δόσεις μπορεί να τα δώσει. 10.000 από 200 ευρώ μαζεύουμε 2 εκατομμύρια εγκυρημένα. Εντάξει. 2 εκατομμύρια. Συν τηλεοπτικά δικαιώματα, συν διαφημίσει, μπορείς να τα πιάσεις τα τρία. Τι θέλει, χρηστή διοίκηση, εθελοντές, δηλαδή εθελοντές παραδείγματος χάρη, καλά παιδιά, να βγουν στη πιάτσα παντού. Εσύ δώσε τώρα 100 ευρώ και τα 100 μας τα δώσεις μετά από 2-3 μήνες να πάρεις το διαρκείας. Να αρχίσουν να μαζεύονται λεφτά σε χρόνο ντετέ, να μαζευτούν 500, 600, 700 χιλιάρικα.
4: Εγώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα με αυτά που λες, γιατί ξέρω ότι τα λες έξω τα δόντια πάντα, το σενάριο είναι για τρίτη εθνική κατηγορία, έτσι πως τα βλέπεις.
0: Όχι, εγώ μπορώ να πω ότι θα σταθεί και στη Β' Αντίνο. Θα σταθεί, ναι, άμα έχει τέτοια λεφτά. Και θα κάνει πρωταθλητισμό. Την αγαπάμε, τι θέλουμε όλοι.
4: Δεν πρέπει την να είναι ένας μπροστά, ρε Δήμαρχε, αυτό λέω να πούμε.
0: Τι λες?
4: Δεν πρέπει να είναι ένας επιχειρηματίας, ναι, όπως έγινε με τον Πλεξίδα, ξέρω εγώ.
0: Εγώ σου λέω ότι να μην είναι καν επιχειρηματίες, να είναι σοβαροί, ναι, αξιόπιστοι άνθρωποι στην κοινωνία της Λάρισας.
4: Μάλιστα.
0: Γιατί θα πει ο άλλος, ωραία ρε παιδιά, να δώσω 200. Ποιοι είναι,
4: ναι,
0: να δημοσιοποιηθούν, είναι ο Χ, ο Ψ, ο Τάδια, επώνυμοι λαρισαίοι,
4: ναι,
0: λοιπόν, που να έχουν μια φερεγκιότητα από, ναι, κάθε άποψη και πάμε παρακάτω. Είναι μια λύση. Την έχουν σκεφτεί, να έχει βασανίσει, δεν είναι εύκολη. Πρέπει να πιστούν και να βοηθήσουν όλοι, ξαναλέω, και μπορεί η ομάδα να μεγαλουργήσει. Μπορεί να μεγαλουργήσει. Την έχω δει την ομάδα και με τη διοίκηση Καντόνια και με τη διοίκηση Σαμαρά και με τον Παπα-Νικολάου και με τον Πατατούδη και με τον Πλεξίδα από κοντά. Στο αρχείο μου έχω φακέλους σχεδόν από όλες τις διοικήσεις.
4: Ναι.
0: Από όλες. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό έκανα εγώ μια σκέψη.
4: Εντάξει.
0: Από εκεί και πέρα. Να δούμε, μακάρι μέχρι τις 28 που έδωσε και δεν ξέρω τι περιθώρια υπάρχουν, 28-28, αλλά με εμφανιστεί αν 28 θα προλάβει να τα κάνει όλα αυτά.
1: Γιατί μετά αρχές Ιουλίου πρέπει να καταθέσεις φάκελο αν θα συμμετέχεις στη Β' Εθνική.
0: Με όλα τα...
4: Ωραία, Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά παιδιά, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
4: Να τα πούμε πιο ευχάριστα, να είστε καλά.
0: Έγινε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Αυτά λοιπόν και από τον Κώστα του Ζανακούλη. Γιατί το έχει βιώσει και ο Ζανακούλης. Ναι, τα έχει φάει στη μάπα να πούμε. Ναι, τα έχει φάει. Για βγάλε λίγο ατμόσφαιρα λίγο από εκεί. Έχουμε λίγο να ακούσουμε λίγο ατμόσφαιρα. Έχει ατμόσφαιρα πάντως. Συνθήματα ήταν πολύ ωραία στην κεντρική πλατεία τα πάντα όλα.
1: Μια χαρά ήταν.
4: Ο κόσμος της ΑΕΛ με μπροστάριδες στη θύρα 1 απέδειξαν περίτρανα ότι
2: το πόσο κοντά είναι στο την μεγάλη ομάδα, στην αγαπημένη μας ΑΕΛ. Τι να πω, παιδιά, εντάξει, τώρα που γίνει μετά, στο 66-15-31, 66-15-32, όποιος θέλει να πάρει και τα γλυκάκια εδώ που έχουμε τρεις τεράστιες γλυκάρες.
1: Τρεις γλυκάρες τεράστιες, παρακαλώ.
2: Και να είναι κανένας που να μην έχει ξαναπάρει ή καμία που να μην έχει ξαναπάρει και ισοκυλό βουτήματα, χειροποίητα τα πάντα όλα, λέμε.
1: Τρεις τεράστιες γλυκάρες από τον Χορτζαντίνο σήμερα
2: στην Εξάλκου, καλημέρα στην Εξάλκου. Όπου είπαμε για μία ακόμη φορά και ο Γιάννης Οκαντώνιας, όπως πάντα, και ο Γιώργος Οκαντώνιας και ο Γιάννης Οκαντώνιας ειδικά βοηθάνε με το δικό τους, από το δικό τους μετερίζει αυτό που είναι να κάνουν, όπως είπε και ο Νίκος Χαϊδάς, το κάνουν και με το παραπάνω κάθε χρόνο στην αγαπημένη μας ΑΕΛ. Από εκεί και μετά είπαμε περιμένουμε
1: ναι, τώρα,
2: να επιστρέψει ο κύριος Κασίδης από το εξωτερικό. Δεν κυκλοφορεί τίποτα άλλο μέχρι στιγμής, φίλο, ούτε άσημε στα μανίκια, ούτε τίποτα απολύτως.
1: Ούτε λαγία από το καπέλο, τίποτα.
2: Είχε επιτυχία το συλλαλητήριο στη κεντρική πλατεία της, τη μεγαλύτερη πλατεία της, μία από τις μεγαλύτερες πλατείες της χώρας, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Γκουνέλλας, στα Λατομία Τυρνάβου, σε όλο το προσωπικό, στην Ελλάν Στόουν, στην Οργανική Ζώνη, στην Ταχούδης ΑΕ, στο Βασιλιά του Νερού, στη Φαρμανότα, στη Ρεψιθέα Λάρισας, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στο κέντρο Χρώματος, στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάβης Car Service, στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισας Φαρσάλων, στα Κοτόπουλα Πίντος, στον Αλεκάρα τον πρωταθλητή εκεί και σε όλο το επιτελείο του, στη Γραφική Αμυγδαλέα, στην Κοσμική Ταβέρνα Σουσουράδα, Παρασκευή Σάββατο βράδυ ανοιχτά, Κυριακή μεσημέρι να γουστάρετε, να περνάτε καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, με κρέατα εγγύηση Λεωνίδας. Όλα στη σούβλα, τα πάντα όλα. Και εκεί είναι ο Μακρύδης, ο σπεσιαλίστας και με τους τρίτες ψήστης. Και όχι μόνο. Και έχει καλό μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Καλημέρα στους αδελφούς στο Λάκη, στη Γεία Πλάτ, στο τέρμα Σιλιοφόρου ο Κράτος. Καλημέρα στον Αυτοκράτορα. Και ο Λάμπρος ο Γκουνέλλας είχε ειλικρινά στην αχώρια, ρε φίλε, λέει. Και περίμενα να μπω κι εγώ μετάλογο, η χωράκλετο δηλαδή. Με την αλογάρα, τι να πω, ρε Λάμπρο, φίλε. Λοιπόν, αδερφή Τσολάκη, Γεία Απλά, τέρμα Λεωφόρος ο Κράτους και Εύρου Γωνία, στο Σταυμαρχείο στην πλατεία το ΣΕ, πρωί μεσημέρι βράδυ. Καλημέρα στο φίλο μου το Στελέρα, το Χοντρόπουλο, Αελάρα Σκάργα και σε όλα τα παιδιά εκεί που συχνάζουν στο γνωστό ποδοσφαιρικό αθλητικό στέκιο και όχι μόνο και κοσμικό, στην δική σας, όπως πάντα έτσι, πλευρά, το δικό σας στέκιο στην πλατεία του ΟΣΕ. Καλημέρα στο εργοστάσιο Σιδηροσπυράς, στο 7ο χιλιόμετρο Λάρισα Σικουρίου, επεξεργασία Λαμαρνία σε εμπορία Σιδήρου από το 1983. Καλημέρα στον Τάσο Τεγίο Τσακεσέλη, το επιτελείο του, στο βασιλιά της Μπαταρίας, Μυρών Πολυτεχνείου 228, στον Αρσενίου. Εκενώσεις Βότρων, καλημέρα στα παλικάρια, καλημέρα που είναι στην κίνηση. Εκενώσεις Βότρων, αξιόπιστος λέμε, στεγανά τα πάντα όλα λέμε. Καλημέρα στις Καλωσές Δίας, κερκίδες εξέδρες, 4 χιλιόμετρο Λάρισα Σαλονίκης, 21 χρόνια ακροβάτες του ΔΑΚΑ. Ακροβατούν και πετάνε και σας κάνουν τα δικά σας, όπως πάντα, ό,τι γουστάρετε. Και πια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλημέρα στα οπτικά Κυριάκος Ζουζαελία, στο κέντρο Σιλάρης Ασκύπρου 20. Καλημέρα και στον Νικόλα του Κουτζαελία και σε όλο το επιτελείο του. Εκτελούνται συνταγές όλων των ταμείων, ηλίου και οράσεω, τα πάντα όλα. Ό,τι γουστάρετε. Καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα και σε όλο το επιτελείο. Έτσι, απλά, ωραία και ζώρικα, όπως το λέει και ο φίλος μου ο Βασίλης Ογκανά.
1: Πέστα, Φορτζαντίνο, πέστα.
2: Έτσι, η ψυχάρα. Τι να πούμε, εντάξει, ό,τι και να πούμε. Περιμένουμε, έρχονται πολλά μηνύματα. Δεν αφούμε, ρε παιδιά, κάτι που δεν ξέρουμε να βγάλουμε, να το βγάλουμε από το μυαλό μας. Καλημέρα και στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων, αγροτικών μεσουτέων γεωργικών προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης, την ψηφία Λάρισας. Γεια σου, Ρενό, τα γίγαντα. Και στον Νότο, το Χριστάρα, του φίλο μου. Τι γίνεται εδώ, ρε φίλε.
1: Και τον Γιώργο τον Νότα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη Αχιλέως 15 στην Αθούπολη. Καλημέρα και στην Αλάνα στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Καρδίτσα. Νέο 5x5, 8x8, 11x11. Ό,τι γουστάρετε να περνάτε καλά, να αφήσετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και τις καρτούλες λίγο πριν αναχωρήσουμε. Τρία ατομικά γλυκά, μισό κιλό βουτήματα.
1: Για ένα λεπτό, Φορτζαντίνο. 66-15-31 ή 32, παρακαλώ. Έλα με τα γλυκά.
2: Κοντίνος
1: με τις γλυκάρες του, παρακαλώ.
2: Φούρνος Εβανς. Από το φούρνο Εβανς έχουμε τα δικά σας δωράκια για σήμερα. Να μην σας αφήσουμε παραπονούμενους. Έτσι, αφού στείλω μια μεγάλη καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου για μια ακόμη φορά και στην Ελλάν Τσόνς, όπως επίσης βέβαια και στην δικιά μας Εξάλκο, από την Λαρισάρα για άλλο τον πλανήτη. Κανονικά και με τον νόμο, καλημέρα σε όλο το επιτελείο, σε όλα τα παλικάρια. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Καλημέρα και στο υπερσύγχρονο εργαστήριο φυσικοθεραπείας Καρπούζα Σταμάτης. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Ας είναι και ένας που να μην έχει ξαναπάρει για να.
1: Πάμε, Ντίνο.
2: Να γευτεί και αυτό στα χειροκίνητα τρελά γλυκά.
0: Μην με βγάζεις στη γραμμή, φίλε μου.
1: Ναι.
2: Δεν σε βγάζουμε στη γραμμή, φίλε μου.
5: Λοιπόν, 66, θα κλείσει τη γραμμή όμως για να μην πάρει κανένα στο και μετά ξαναπέρει, φίλε μου. 66-15-31, 66-15-32.
6: Πάρε ένα λεπτό στο ίδιο νούμερο.
5: Πάμε. Τι?
6: Όχι, είπα στο φίλο
5: ναι. Εδώ πέρα. 66-15-31, 66-15-32. Για να δούμε μια γραμμούλα, να δώσουμε και τα τρία ατομικά γλυκά φρεσκότατα. Ένα και εντυμένα στο χέρι. Φούρνο Evans, να σα γλυκάνουμε.
6: Άσε, θα τα φάμε εμείς από τη φαίνεται.
5: Κιλό βουτήματα.
6: Θα τα φάμε εμείς, δεν
5: και αύριο μέρα είναι.
6: Και αύριο μέρα είναι, Ντίνο. Και είναι και Τετάρτη.
5: Ο Μπούρας είναι στο συνεργείο.
6: Στο συνεργείο ο Αντώνης Μπούρας.
5: Μερσέντες, Μερσέντες.
6: Ωραία μεγάλα, Αντώνη Μπούρα.
5: Τα λεφτά.
6: Με την αμαξάρα σου.
5: Τα λεφτά, τα λεφτά. Λοιπόν, περιμένουμε και μέσα στην ημέρα να δούμε το τι θα δούμε, το τι θα γίνει. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Θα τα δούμε όλα. Παρακαλώ, ο Θεός μαζί μας με πίστη και ελπίδα στον Παντοδύναμο. Ευχαριστούμε τον Νίκο το Χαϊδά που μας φιλοξένησε και σήμερα.
6: Μπράβο.
5: Και τον Νίκο το Χαϊδά και το φιλόξενο ραδιόφωνο του CRT. Να είμαστε όλοι καλά, υγεία πάνω απ' όλα.
6: Μπράβο, Εντίνο.
5: Και φυσικά βέβαια σε λίγο έρχονται Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Χαϊδάς, Τούλα Παπαδοπούλου, Σωτήρης Πολύς, στα καπάκια στην πρωινή ζώνη του ραδιοφώνου CRT.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
2: Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
4: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
3: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
4: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
3: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
4: Τηλέφωνο 2416 008 140.
3: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
4: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
5: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα. Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar. Στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
8: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
9: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop cougarsport.gr.
10: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
9: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
13: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
15: Καλώς τον Άκια σάργησε.
16: Παρηγγειλές.
15: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
16: Ε, είσαι φίλος.
15: Όχι εγώ, ο Λίλος.
16: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
15: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
16: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
1: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
2: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά είναι ενεργειακής κλάσης α3+ plus και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
3: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
4: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
3: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
4: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
3: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
4: Τηλέφωνο 2416-008-140.
3: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
4: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
8: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
8: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
8: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Λάρισα, καλημέρα Κεντρική Ελλάδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες. Σήμερα Τρίτη, 16 Ιουνίου.
1: 16 Ιουνίου, σύντροφε.
0: 15 μέρες πριν μπούμε στον Ιούλιο.
1: Πάει, έτσι και πέρασε από 15 ο μήνας. Μετά περιμένουν οι συνταξιούχοι που θα έρθει 20 του να πάρουν τη σύνταξη και εμείς να πάρουμε την άδεια.
0: Έλα, μωρέ τώρα. Εντάξει, πώς κάνετε έτσι, μωρέ. Απολαύστε κάθε μέρα στο καλοκαίρι. Μην περιμένετε στον και καλά να έρθει ο Αύγουστος. Δηλαδή, αν χάσουμε 1,5 μήνα περιμένοντας που θα έρθει ο Αύγουστος.
1: Σιγά με τον χάσουμε, ρε.
0: Κάθε μέρα είναι και μια καινούργια εμπειρία. Σήμερα η Γαλλία σε μεγάλη, για παράδειγμα, το βράδυ. Να το δούμε.
1: Είδε το Ιράν.
0: Ναι, ναι, είδε.
1: Ζηλανδία.
0: Θα σε έλεγα τώρα τι. Όχι, βέβαια, δεν το είδα. Αλλά είδα το Βέλγιο Αίγυπτος.
1: Κι εγώ το είδα.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραίο παιχνίδι. Μ' άρεσε. Η Αίγυπτος ειδικά.
1: Τελικά έχουν εντύπωση οι ευρωπαϊκές ομάδες του Ζουπαρών να γίνονται λιλός πούλος.
0: Κοίταξε, εκτός κι αν, για να είμαστε δίκαιοι, εκτός κι αν είναι μέχρι να βρουν το βηματισμό τους. Γιατί και στο προηγούμενο Μουντιάλ ξεκινάνε έτσι. Η Ισπανία πάντα ξεκινάει νοθρά. Η Ισπανία.
1: Αυτή η καημένη Ισπανία. Η πρώτη ευκαιρία από την έκανε στους 45.
0: Ο άλλος, ο Γιαρθάμπαλ, λέει που έσπασε όλα τα ρεκόρ, 33 λεπτά δεν βρήκε μπάλα καθόλου.
1: Με τίποτα.
0: Το διάβασε αυτό.
1: Με τίποτα.
0: Ο Γιαρθάμπαλ, λέει, 30-32 λεπτά δεν ακούμπησε μπάλα.
1: Κοίταξε να δεις όμως, αλλά όσο πιο γέρος είναι ο τερματοφύλακας, φίλε, τόσο καλύτερα.
0: Η εμπειρία μετράει.
1: 40 χρονών ήταν ο πορτιέλο της.
0: Το πράσινο κροτή. Κάπο Βέρντε. Και λέω που το θυμάμαι, Ο Μπατίστα είναι από το Κάπο Βέρντε.
1: Ο Μπατίστα, ρε.
0: Ο Μπατίστα είναι από το Κάπο Βέρντε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που τον κάναμε Έλληνα μετά.
0: Ο άλλος, πώς το λέγανε τον άλλο, ο Λίμα, που είχε έρθει στο Πανιόνιο και αυτός εδώ κάπου βέβαια.
1: Ο Λίμα ήταν παιχτάρα,
0: φίλε. Ναι, ναι,
1: ναι. Παιχτάρα, δεκαετία 80 στο Πανιόνιο. Πανιόνιος.
0: Λοιπόν, Λίμα, γενικότερα μέχρι στιγμής οι τερματοφύλακες και μάλιστα σε μεγάλης, η μεγαλύτερη σε ηλικία που λέει και ο Νίκος.
1: Οι παππούντες.
0: Είναι από τα πρόσωπα του Μουντιάλ αυτό.
1: Από τα πρόσωπα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σήμερα
0: ναι, ναι.
1: Τι έχουμε, σύντροφοι, για να
0: σήμερα η Γαλλία σε μεγάλη 10 η ώρα.
1: 10 η ώρα.
0: Ωραίο μάτς.
1: Καλό μάτς.
0: Ωραίο μάτς.
1: Καλό.
0: Αλλά έχει και την Αργεντινή 4 τα ξημερώματα με την Αλγερία, ποιο παίζει. Πού να το δεις.
1: Όποιο και να παίζει, φίλε, αποκλείεται να το δούμε.
0: Ρε φίλε, είναι δυνατόν 4 η ώρα την Αργεντινή.
1: Ναι, δεν πειράζει. Οπα. Φίλε, με προβληματίζει πάρα πολύ τώρα ένα ρεπορτάζ που έχει εδώ πέρα να πούμε και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, και πολλά και διάφορα έχουμε και σήμερα να σχολιάσουμε, να πει ο Νίκος τον προβληματισμό του.
1: Πόσο ωραίος είναι,
0: σιγά σιγά.
1: Πόσο ωραίος είναι από κοντά ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Υπάρχει τέτοιο ρεπορτάζ σήμερα. Μήπως εννοεί πόσο ωραίος. Όχι κυριολεκτικά σε ομορφιά. Πόσο ωραίο τύπο.
1: Α, για να το γιατί.
0: Μήπως εννοεί κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου.
1: Πάτσε για Ανδρουλάκη, με έβγαλε ένα σκέρτσο τώρα. Αυτό είναι γυαλιά. Γιατί.
0: Ναι,
1: για εδώ παρακάτω έχει. Το τζάμπα κόβει ακόμα ένα.
0: Δεν έχει καμιά σχέση, καμιά σχέση.
1: Ο Τσίπρα. Α, χθες το βράδυ στη συγκέντρωση του Τσίπρα ήταν ένα Μητσοτάκης, λέει η παρόν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Τσίπρας πάντως δεν μπορεί να ξεφύγει.
0: Το λένε Μητσοτάκη, πείτε το.
1: Ο Τσίπρας λέει πάντως δεν μπορεί να ξεφύγει για το Μητσοτάκη. Στην χθεσινοβραδινή συζήτηση με τους πολίτες της Νίκαιας πήρε το λόγο ο γέννημα θρέμα νικαιώτης Δημήτρης Μητσοτάκης, καταστηματάρχης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Εμπορικού Συλλόγου Νίκαιας. Όταν πήρε το λόγο έγινε και ο αναμενόμενος χαβαλές στο κρατήριο.
0: Εννοείται.
1: Δημήτρης Μητσοτάκης λέει. Αμά.
0: Έχουμε ένα Μητσοτάκη ανάμεσά μας.
1: Για να δω τώρα. Δεν πάει στο Πασόκ Νοτοπούλου και έκανε.
0: Ναι, ναι, γιατί γράφουν κάποιοι σενάρια ότι η Νοτοπούλου το έχει χαλάσει με τον Τσίπρα. Και μπορεί να κάνει να πάει στο Πασόκ. Καταρχάς δεν γίνεται να πάει στο Πασόκ. Το Πασόκ έχει πάρει δύο Σιριζέους που θα είναι υποψήφιοι στη Θεσσαλονίκη που είναι και η Νοτοπούλου. Και ο Παπάς και η Θρασκευή.
1: Κυρία Μασκετά, παρακαλώ πρέπει να είναι και τα γλυκά του Τινού.
0: Παρακαλώ.
2: Κυρία Αγγελική.
0: Κυρία Αγγελική.
2: Περίμενε, κυρία Αγγελική.
0: Ναι.
2: Έλα. Πηγαίνεις κάτω από τη γωνία σου, στο Γλυκοστέο. Έτσι. Γεια σου, κυρία Αγγελική.
0: Λοιπόν.

0: πριν δώσει τα αγγλικά ο κύριος Χαϊδάς, τι έλεγα. Δεν γίνεται. Ναι. Θεσσαλονίκη έχει πάρει ήδη δυο το Πασόκ από το ΣΥΡΙΖΑ. Τον Παπά και τη Ράνια Θρασιά.
1: Α, πήρε και τον Παπά.
0: Πέτρο Παπά. Όχι τον Νίκο Παπά.
1: Ο Μουσάτο.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα δεν γίνεται τώρα να πάει και η Νοτοπούλου και μάλιστα να είναι με παλιούς συντρόφους υποψήφιες Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή η ηρωίδα της πολιτικής η Ράνια Θρασιά είναι στο Πασόκ τώρα.
0: Ναι, ναι. Εγώ πάντως που ήταν πολύ συμπαθής από τότε που ήταν παρουσιάστηκε.
1: Από τότε που ήταν μαζί με τον Αρναούτογλου.
0: Πρέπει να ήταν ένα διάστημα που ήταν και ζευγάρι πριν πολλά χρόνια.
1: Ήταν.
0: Όταν ήταν μικρά παιδιά ακόμα.
1: Ναι, ναι, ήταν. Λοιπόν, προχωράω παρακάτω τώρα από την κυρία Νοτοπούλου. Να δούμε τι έχει εδώ. Πόσο ωραίο συνάδελφο.
0: Πόσο ωραίο συνάδελφο.
1: Α, στη Λαϊκή χθες, εσύ είσαι ωραιότερος από τον Μητσοτάκη. Οι εξορμήσεις του Πασόκ στην Αττική, λέει, εκεί όπου το κίνημα πονάδημοσκοπικά ξεκίνησαν. Ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε τη Λαϊκή αγορά στο Ήλιον, όπου συνομίλησε με πολίτες και έβγαλε σέλφι με υποστηρικτές του Πασόκ. Κανένα δυο δεν ήταν και Πασόκ. Το καλύτερο όμως προέκυψε όταν μια γυναίκα του είπε χαμογελώντας: πόσο ωραίος φαίνεστε από κοντά. Σας χαλάει η τηλεόραση.
0: Και γυρνάμε πίσω τον χρόνο. Το έχεις και το ηχητικό. Από την κόμενος που είσαι.
1: Την κόμενος είσαι.
0: Θυμάσαι. Στο Μητσοτάκι η τέτοια.
1: Τα κάλλη λέει πάντως δεν αρκούν, λέει, στη μάχη, καθώς η δημοσκόπηση σκάλου που καταγράφει απώλεια σχεδόν δύο μονάδων για το Πασόκ.
0: Λοιπόν. Ούτε ο Σάκης Ρουβάς να ήταν, δεν μπορούσε να γυρίσει το κλίμα.
1: Πιο ωραίος φαίνεστε από κοντά, λέει. Σας χαλάει η τηλεόραση.
0: Άντε, αρχίσαμε.
1: Προκαλώντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.
0: Αρχίσαμε. Τώρα, σοβαρά, ρε παιδιά.
1: Βλέπω και εδώ στη φωτογραφία που τον μιλάει αυτή από δίπλα είναι μια άλλη κυρία που κοιτάει κάτι αγκούρια εδώ πέρα που έχει στον πάγκο.
0: Η κυρία κοιτάει τα αγκούρια και μετά κοιτάει το μανδουλάκι.
1: Όχι, άλλη τον κοιτάει το
0: μανδουλάκι.
1: Μάλιστα.
0: Σοβαρά, ρε παιδιά. Αν δεν υπήρχε αυτή η μόνιμη εποδός από τα χείλη του Πρωθυπουργού, εκλογές θα γίνουν το 2027 την Άνοιξη. Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι δεν πάμε σε εκλογές του Σεπτεμβρίου? Δηλαδή το κλίμα είναι όχι προεκλογικό. Πιο προεκλογικό δεν γίνεται. Με προεκλογικές συγκεντρώσεις, με ψηφοδέλτια, με μεταγραφές. Δηλαδή είναι δυνατόν να γίνεται αυτό Ιούνιο μήνα και να μας πάσει εκλογές μετά από 10 μήνες? Αποκλείεται.
1: Αποκλείεται, σε λέω.
0: Θα κουραστεί ο κόσμος βασικά. Είναι, γι' αυτό σας λέω, είναι δεδομένο ότι το φθινόπωρο. Εγώ να μην πω 27 Σεπτεμβρίου οριστικά, άντε. Αλλά το φθινόπωρο θα πάμε σε εκλογές. Ξεκάθαρα. Δηλαδή βάζω στοίχημα. Είναι τελειωμένο, είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί τώρα να γίνεται όλο αυτό το προεκλογικό πανηγύρι και να μας πάνε σε εκλογές το Μάρτιο του 27. Τώρα μάλιστα που, όπως είπε και ο Τραμπ, δεν θα κάνουν ποτέ πυρηνικά οι Ιρανοί. Έχουμε συμφωνία. Το δολάριο θα αρχίσει να πέφτει. Θα δείτε ότι η μεγάλη μάχη που ξεκινάει από σήμερα είναι η μάχη κατά της ακρίβειας από την κυβέρνηση.
1: Ποιος είπε αυτό?
0: Αποφασισμένη η κυβέρνηση να πολεμήσει την ακρίβεια.
1: Ποιος είπε αυτό?
0: Και θα βγάλει και ένα του Υπουργείου Ανάπτυξης μια πλατφόρμα, λέει, που θα μπαίνεις και θα ελέγχεις τις τιμές. Πώς θα λέγεται αυτή η πλατφόρμα, το είδες, το διάβασες?
1: Το δικό μας.
0: Του Υπουργείου Ανάπτυξης, το δικό μας.
1: Το δικό μας.
0: Για να ελέγχεις τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και να μπορείς να κρίνεις και ένα τέτοιο.
1: Άντε, για πες.
0: Σου λέω ότι θα βγάλει.
1: Εντάξει, τώρα από αυτά έχουμε πήξει.
0: Η μεγάλη μάχη κατά της ακρίβειας. Γιατί η εκτίμηση της κυβέρνησης, που δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα, είναι ότι ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η ακρίβεια.
1: Ξέρεις από ό,τι ακούω, Βαγγέλη, για τη μάχη της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας? Από το καλάθι του νονού, από το καλάθι του θείου, από το καλάθι του αυτού.
0: Τότε δεν ήταν όμως προεκλογική περίοδος. Τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Θα μπουν στα σούπερ μάρκετ.
0: Τώρα κάτι πρέπει να κάνουν, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Α, καλά πέσουν.
0: Έχεις κανένα κροατήκι
1: πέρα. Καλά πέσουν αέρα.
0: Α, να τους. Δεν περιμένει.
1: Εσύ γιατί, μόλις χτύπησε το κλείσει. Μόλις χτύπησε το κλείσει.
0: Λοιπόν, είχαμε χθες τη Λάρισα και τα όσα έγιναν στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας των οπαδών. Δεν θέλω να πω πολλά, επειδή κάνει το γύρο του διαδικτύου και η εικόνα με τις διαμαρτυρίες και έξω από το σπίτι. Θα πω μόνο ότι τέτοιες εικόνες, και γενικότερα είμαστε κατά της βίας, την καταδικάζουμε, και τέτοιες εικόνες αποτρέπουν τον οποιοδήποτε υποψήφιο αγοραστή να ασχοληθεί σοβαρά. Μόνο αυτό λέω, τίποτα άλλο. Οποιοδήποτε, δηλαδή, πες ότι θες εσύ να αγοράσεις την ομάδα. Άμα βλέπεις τέτοιες εικόνες, κάτσε ρε. Και άμα γίνει μια στραβή αύριο μεθαύριο, μπορεί να έρθει σε μένα. Αυτό ως τροφή για σκέψη. Τίποτα άλλο, έτσι. Και γενικότερα καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Κλείνω παρένθεση. Φαντάζομαι τα είπατε νωρίτερα και με τον Τίνο εδώ πέρα.
1: Έτσι, ο Φορτσατίνος εδώ
0: πέρα. Τα αναλύσατε, τα είπατε. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την εξέλιξη, έτσι όπως ήρθε Από το πρωί εδώ πέρα είχαμε την ενημέρωση αυτή, αλλά φυσικά δεν μεταφέραμε τίποτα χωρίς να είμαστε σίγουροι.
1: Α, για το δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το οποίο όπως ενημέρωσε και ο μακροβιότερος δήμαρχος εδώ, αυτό το πράγμα δεν γίνεται.
0: Μακροβιότερος,
1: ο κ. Τζανακούλης. Ναι. Ο Τζακ εδώ πέρα είπε σοβαρά.
0: Ο ρέκορντ δήμαρχος. Ναι.
1: Αυτό το πράγμα λέει δεν γίνεται. Και απορώ εγώ τώρα πως οι νομικοί σύμβουλοι του κ. Ταβέλη τον ενημέρωσαν ότι από τη στιγμή που έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, ο Δήμος δεν μπορεί να ασχοληθεί, λέει, ούτε καν με την ομάδα.
0: Έλαμπτε, εδώ μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
1: Και τώρα θέλω να ξέρω τώρα. Γιατί...
0: Δεν είναι ένα τεχνικό σωματείο της πόλης.
1: Ναι. Από τη στιγμή που δεν πάνε οι μετοχές στο Δήμο, τι θα γίνει τώρα. Λοιπόν, αυτό θέμα δεν
0: τι θα γίνει, θα δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Γιατί αυτό δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Νοσηλεύεται από
0: και εγώ θέλω να πω και τ' άλλο. Από τη στιγμή που είχε αυτή την πρόθεση η νυν διοίκηση, για ποιο λόγο το καθυστέρησε τόσες μέρες. Για ποιο λόγο το καθυστέρησε, έψαχνε να βρει αγοραστή.
1: Θα σου έλεγα
0: μήπως
1: τώρα,
0: έρθει κάποιος να μας αγοράσει.
1: Θα σου έλεγα τώρα.
0: Αλλά αφού δεν βρίσκουμε αγοραστή να πάρουμε κι εμείς τίποτα, πάμε να κάνουμε αυτή την κίνηση τώρα. Να ξεφορτωθούμε το βάρος να το ρίξουμε αλλού.
1: Και παραμονέ 2 ώρες πριν το συλλαλητήριο.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό, Νίκο, γι' αυτό δεν λέγαμε πως οι όποιες εξελίξεις θα γίνουν Δευτέρα πρωί, Δευτέρα μεσημέρι πριν το συλλαλητήριο. Ξαναλέω όμως, πουθενά δεν μας βρίσκει σύμφωνους, φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ, η βία, έτσι. Όχι στη βία. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Όχι στη βία. Άλλο διαμαρτυρία, άλλο πανό, άλλο παράπονα, άλλο να πάμε σε σπίτι, σε οικογένειες, σε παιδιά και τέτοια, έτσι. Ξεκάθαρα.
1: Κοίτα, εντάξει, το σπίτι είναι σπίτι, φίλε. Εντάξει.
0: Και ξεκάθαρα.
1: Να παιδί του,
0: Νίκο, ναι. Νίκο, και στο ξαναλέω. Ναι. Δηλαδή, εμένα έφτασε στα αυτιά μου, δηλαδή μου λέει, σοβαρά το. Και να ήθελα εγώ τώρα μετά από αυτά, υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, δυστυχώς. Να δούμε τι θα γίνει.
1: Νοσηλεύεται από χθες το βράδυ σε σοβαρή κατάσταση Μάρο Κουντού στο Αττικό.
0: Ναι, ρε, το διάβασα. Ρε.
1: Από χθες το βράδυ το διάβασα. Σε σοβαρή κατάσταση.
0: Και την είδα πρόσφατα πριν καμιά 15-20 μέρες σε μια πολύ ωραία εκπομπή που κάνει στο Μέγκα η Νίκη Λιμπεράκη. Που έκανε βόλτα μαζί της στην πόλη. Πόσο αγαπητή γυναίκα η Μάρο Κουντού. Πόσο Μάρο είναι, Κουντού.
1: Είναι 90.
0: Είναι 90 φεύγα. Ναι.
1: Τι πρέπει, σου έχω συμβουλές τώρα, ναι. Τι πρέπει να κάνεις αν σε δακώσει λαγοκέφαλος. Αφού ας πάμε στον ακροατή.
0: Υπάρχει συμβουλή τέτοια, παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Μπορώ, ποιος κάνει με τον Τίνο εκπομπή?
1: Εγώ.
0: Ο κύριος Χαίρας.
1: Εγώ.
2: Μην με βγάζεις τη γραμμή.
0: Είσαι στον αέρα, φίλε μου. Μισό λεπτό να σε βγάλουμε τότε. Περίμενε.
1: Πάρε.
0: Ναι, δεν γίνεται όμως τώρα. Τώρα κάνουμε εκπομπή. Πάρε στο διάλειμμα, σε παρακαλώ.
1: Για να δω. Ναι.
0: Όποιος θέλει εκτός αέρος παίρνει την ώρα του διαλύματος,
1: παιδιά. Την ώρα του διαλύματος, αγαπητέ φίλε.
0: Σε κανέναν ταρτάκι δηλαδή. Οκ. Okay. Ωραία.
1: Wow, wow. Έκτακτο επίδομα, λέει, 150 ευρώ.
0: Έρχεται κάθε παιδί 150 ευρώ. Κάθε έχεις παιδί. 3 παιδιά, 450.
1: 3, 4, 5 παιδιά, 3, 5, 15.
0: 5 παιδιά είναι 5,150-750.
1: Α, 750.
0: Εσύ. Τώρα αυτό το θέατρο του παραλόγου αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος. Του ξαναπιάσαμε, του ξαναβάζουμε μέσα.
1: Μεταξύ πήγε. Μεταξύ πήγε, φίλε, τώρα.
0: Αν είναι
1: μεταξύ.
0: Δυνατόν.
1: Ομπό.
0: Αποφυλακίστηκε. Τώρα πάλι με χειροπέδες στα χέρια οδηγείται στις φυλακές Κορυδαλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Και κάποιοι μαζεύτηκαν κάτι χαβαλέτες και φώναζαν κράτα γερά. Κράτα γερά.
1: Βάστα γερά.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα. Τι χαβαλέδες υπάρχουν.
1: Συνταξιούχος, 57χρονος αστυνομικός, μπράβο.
0: Αυτό στη Δράμα με τη νέα
1: αυτό
0: γυναικοκτονία.
1: Αυτό, φίλε,
0: τον άλλον τον, που σκότωσε τη γυναίκα του και ο 16χρονος γιος ήταν πάνω, αυτή ήταν στο υπόγειο.
1: Αυτό, φίλε, είναι άστατο.
0: Η κόρη φοιτήτρια είναι... 20 χρονών, το διαβάζει και λες, είναι δυνατόν. Χωρίζεις. Τέλος. Έχεις κάνει 2 παιδιά. Έτσι. Υπήρξαν καλές στιγμές στη ζωή σας. Προσπάθησε να κρατήσει αυτά. Είναι δυνατόν. Και είχε γράψει, λέει, αυτή πριν 15-20 μέρες προφητική ανάρτηση για αυτούς που σκοτώνουν τις γυναίκες τους.
1: Ναι, τον είχε καταγγείλει και στην υπηρεσία. Πέρασε από ψυχίατρο αυτός και τον βγάλαν καλά στην υπηρεσία. Και μετά
0: τον έβγαλε καλά ο ψυχίατρος.
1: Ναι. Και μετά λέει, επειδή αυτό και τα λοιπά. Άρε τώρα. Άρε που έχουμε καταδύσει, φίλε. Λοιπόν, εδώ είναι σου.
0: Όχι, λοιπόν, πήγαινε τώρα στη σφήνα των 11, να στο θυμίσω εγώ, γιατί θα ξεχαστεί πάλι. Και επιστρέφουμε. Άντε.
1: Α, καλά λες, περίμενε. Έχω και σφήνα.
3: DRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε. Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
3: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
3: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
3: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
3: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 91 FM Stereo.
1: Έφτασε!
2: Λοιπόν, τι λέγαμε πριν πάμε στη Σφίνα? Καλημέρα, άρχοντα των ξένων γλωσσών και τον ΓΔΑΠ, τεράστια Δημήτρη Αλεξίου.
1: Μεγάλε επενδυτή. Εσύ μόνο μπορείς.
2: Λέγε τέτοια εσύ τώρα. Τέτοια λέγε εσύ.
1: Αμάν. Συνελήφθη 55χρονος στην Αθήνα για αρχαιοκαπηλεία, πουλούσε παράνομα αντικείμενα μέσω διαδικτύου. Τι κατασχέθηκε, φωτογραφία. Μπράβο.
2: Λοιπόν, η δημοσκόπηση καινούργια της ΑΛΚΟ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι πρώτη φορά όχι μόνο είναι δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά η διαφορά είναι και μονοψήφια, 9,1%.
1: 9,1, ναι.
2: 23 και κάτι η Νέα Δημοκρατία, 14 και... 23 και 3 η Νέα Δημοκρατία, 14 και 2 Τσίπρας.
1: Γιατί τόσο
2: και
1: χαμηλά.
2: Το Πασόκ 10 και 8.
1: Γιατί τόσο χαμηλά, ρε φίλε, ο Κυριάκος.
2: Και η Καριστιανού. Και η Καριστιανού στο
1: 8,5.
2: Πολύ κάτω την έχουν την Καριστιανού.
1: Και σε μια. Δεν την βλέπω έτσι και τόσο καλά. Δεν ξέρω, σου περνάει ο καιρός, φίλε, τόσο να αυτό είναι από μέσα.
2: Σαν να ξεφουσκώνει.
1: Κάπου πήγαν χθες, κάπου εκεί στην Θράκη, μου φαίνεται. Δεν θυμάμαι τώρα. Σε ένα μέρος τώρα έβλεπα και ήταν 6 άτομα μόνο, λέει, και βρεθήκαν σε ένα μαγαζί.
2: Δεν έχει κομματική βάση, ρε Νίκο. Αυτό, μισό. Να καταλάβουμε κάτι. Η Καριστιανού δεν έχει κομματική βάση.
1: Δεν έχει κομματική βάση.
2: Δεν έχει δηλαδή να πάει κάπου και να την περιμένουν πασοκτζίδες, νεοδημοκράτες. Καταλαβες. Δεν έχει κομματική βάση. Το θέμα είναι πώς θα εκδηλωθεί ο κόσμος στην κάλπη.
1: Εκείνα,
2: και τι θα έχει μεσολαβήσει μέχρι να πάμε σε εκλογές. Τι πρόγραμμα θα παρουσιάσει, τι υποψήφιους θα έχει. Κατά πόσο, Νίκο μου, ανάλογα με την επικαιρότητα θα έχουν ανέβει κάποια θέματα δικαιοσύνης και τέτοια. Οπότε θα έχει περισσότερο πάτημα η Καριστιανού.
1: Άμπραβο.
2: Άσε που λένε ότι άμα ο Σαμαράς κάνει κόμμα θα την ρίξει κι άλλο.
1: Άμα.
2: Γιατί κάποιοι θα πάρουν στο Σαμαρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο οποίος Σαμαράς δουλεύει νυχθημερών το ψηφοδέλτιο.
1: Το δουλεύει.
2: Νυχθημερών.
1: Το δουλεύει νυχθημερών. Έτσι, μπράβο. Τώρα τελευταία παθαίνω κάτι κρίση πανικού μέσα στην ημέρα, δήλωσε ο Πάνος Μουζουράκης.
2: Ο γνωστός τραγουδιστής.
1: Κρίση πανικού μέσα στη μέρα, λέει. Τα σαλεύω, λέει, τελείωσα. Μπράβο.
2: Η μεγάλη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας είναι τα αστικά κέντρα, γι' αυτό είναι πρώτη. Αλλά είναι πολύ αδύναμη στην περιφέρεια.
1: Δηλαδή, στην περιφέρεια είναι
2: σε Αθήνα, αδύναμη. Θεσσαλονίκη, Πειραιά,
1: ναι, ναι.
2: Πάει καλά. Αλλά δεν πάει καλά στην περιφέρεια.
1: Και εδώ στην περιφέρεια Θεσσαλίας χαμήλωσε πολύ. Από ό,τι δείχνουν εδώ
2: πέρα. Εν αντιθέση με το Πασόκ, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
1: Γιγαντώνεται!
2: Πάει καλά στην περιφέρεια.
1: Μετάει!
2: Αλλά
1: δεν πάει καλά στην Αθήνα.
2: Πατώνια, και Αθήνα αφήνει
1: ναι,
2: η μισή Ελλάδα.
1: Η μισή Ελλάδα.
2: Κατάλαβες.
1: Ζωγραφίζει το
2: Πασόκ. Αθήνα είναι η μισή Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Πάει καλά, λέει, στην περιφέρεια, αλλά στην Αθήνα πατώνει.
1: Να, μπράβο.
2: Και είδατε τώρα τη νέα μόδα, που μιλάνε και έχουν τον κόσμο γύρω-γύρω. Πάνε, ξεχάστε τις εξέδρες, μεγάλες συγκεντρώσεις, το λαό, λαό θάλασσα, Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Έτσι, Κώστας Καραμαλής, Γιώργος Παπανδρέου. Τώρα, όχι, είναι η τακτική τέτοια. Δεν κάνουμε, λέει, μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις. Κάνουμε, λέει, είμαστε στο ίδιο σημείο, ναι, με όλους, γύρω-γύρω κόσμο. Επιλέγουμε και τον κόσμο να είναι, ξέρω, και νεολαία και τέτοια. Να φαινόμαστε ότι είμαστε ένα με το λαό. Επικοινωνιακά πάντα.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι πώς ήταν παλιά τα μεγάλα μπουζουκτζίδικα που γίνανε τώρα μικρά, γύρω στα 100 άτομα κτλ.
2: Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα είναι στη Βουλιαγμένη.
1: Στη Βάρη.
2: Βάρη και Βουλιαγμένη.
1: Θα πάει να φάρει μια ψαρούγκλα εκεί στη Βάρη, Βαγγέλη, θα πάρει πλάκα.
2: Βάρη έχει τα καλά τα. Τι τα φέρνει, πώς τα λένε, τα βλάχικα.
1: Είναι
2: τα
1: για καλές μάσες σήμερα.
2: Για Βάρη και Βουλιαγμένη σήμερα.
1: Νοσηλεύτρη αυτή η 55χρονη που πέθανε από ανακοπή καρδίας στο Νάπλιο, έγινε μετά αφού είχε τσακωθεί έντονα με συνοδούς Ρωμά, λέει, να πούμε.
2: Το είδα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και όλοι μπορούμε να καταλάβουμε με βάση το ρεπορτάζ ότι τσακώθηκε με συνοδούς Ρωμά και τέτοια που τη φωνάζαν, την κάναν. Καταλαβαίνουμε, ναι, γιατί έχουμε ζήσει ανάλογα στα νοσοκομεία και εδώ στη Λάρισα. Δεν τα βλέπουμε.
1: Ανάλογα.
2: Δεν τα βλέπουμε. Δηλαδή. Ωχ, τι με έστειλε ο Πάκμαν.
1: Αμάν Πάκμαν.
2: Έλα, πάρε. Καλημέρα, αδέρφια. Δεν τη με έστειλε. Τώρα να σε στέλνει καλημέρα, αδέρφια, Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Για να δω, εμένα με το έστειλε. Εντάξει, τώρα.

0: από τους πολλούς που επισκέφτηκαν.
1: Εμείς τα είπαμε ραδιοφωνικά. Τα χρόνια πολλά στον Ιερόνυμο, ναι.
0: Εν τω μεταξύ βλέπω το Δουδιστέλα εκεί φωτογραφία και απ' την άλλη ήταν στη Νέα Υόρκη, στον αγώνα του New York Knicks.
1: Μπορεί να γύρισε. Ναι. Ο αγώνας του New York Knicks ήταν.
0: Και με λέει ο άλλος εχθές
1: από. Στη Νέα Υόρκη παίξανε πριν πολλές μέρες.
0: Ναι.
1: Οι New York Knicks κέρδισαν μέσα στο Σαν Αντώνιο την Πέμπτη Παρασκευή και πήραν το πρωτάθλημα.
0: Μέσα στη Νέα Υόρκη ήταν τώρα. Αυτός ήταν στη Νέα Υόρκη, άρα είναι από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αυτός του Δριστέλα εννοείς.
0: Ναι.
1: Ήταν στη Νέα Υόρκη, έχει και μια δεκαριά μέρες, μια εβδομάδα.
0: Μπράβο, Δριστέλας. Μας έφαγε η καθημερινότητα. Αχ. Μεθυσμένος οδηγός τράκαρε και κρύφτηκε σε ρηματιά.
1: Αυτό τι σημαίνει τώρα, άμα μπορείς να πας να δεις New York Knicks τώρα. Ήταν μέσα στο γήπεδο.
0: Μέσα στο γήπεδο, ναι. Μέσα στο γήπεδο, φίλε. Μέσα στο γήπεδο και με φανέλα New York Knicks και πήγε και είδε και αγώνα του Μουντιάλ εκεί. Τι γίνεται.
1: Πότε τα προλαβαίνει όλα αυτά.
0: Πότε τα προλαβαίνει όλα.
1: Μην ξεχάσω να πω το Σάββατο στο Καλοχώρι έχουμε μουσικοχορευτική εκδήλωση. Παραδοσιακά έθιμα και δρόμενα των βλάχων Καλοχωρίου.
0: Ποιος τραγουδάει, Ευαγγελή?
1: Αναβίωση τα Ιαννιού του Κλείδωνα. Πλατεία Καλοχωρίου, 9 η ώρα.
0: Α.
1: Λοιπόν, έχει εδώ κλαρίνο, βλέπω εδώ.
0: Ποιος παίζει κλαρίνο?
1: Λάουτο, τραγούδι, κρουστά. Λοιπόν, περίμενα εδώ.
0: Για κοίτα να δεις το κλαριτζί, ε.
1: Μπακογιάννης, Βασίλης, βλέπω καλά.
0: Βασίλης Μπακογιάννης.
1: Ναι.
0: Να.
1: Αν βλέπω καλά.
0: Καλός πρέπει να είναι.
1: 9 η ώρα το Σάββατο στο Καλοχώρι, έτσι. Ξεχωριστή, μια εκδήλωση ξεχωριστή για την παράδοση τα έθιμα των βλάχων στην πλατεία του χωριού το Σάββατο 9 η ώρα. Θα είμαστε εκεί. Ραντεβού στο Καλοχώρι το Σάββατο βράδυ. Έτσι. Κώστας Παπαδημητρίου τραγουδάει και παίζει λαούτο. Δεν τα βλέπω και καλά τα γράμματα. Μεγαλώνουν κιόλας.
0: Είναι μικρά.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Μεθυσμένος οδηγός τράκαρε.

0: Ναι. Ο Μαρουσάκης επιμένει ότι θα επηρεάσει την Ελλάδα ο θερμικός θόλος από την Ιβηρική.
1: Έρχεται θερμικός
0: από θόλος. Αύριο έρχονται μπόρες, λέει. Έρχονται μπόρες. Εγώ θυμάμαι που έλεγες χθες για Πέμπτη και βροχές, νομίζω.
1: Εντάξει.
0: Μας πιάσει μετά την Παρασκευή.
1: Παρασκευή είναι καθαρό το
0: σύμφωνο. Ωραία.
1: Αχ, αχ. Η Ντόρα Μπακογιάννη μιλάει για
0: την Παρασκευή. Εμείς θα είμαστε στην Καλαμπάγκα. Και να σας πω ότι το βράδυ της Παρασκευής έχει η Μελίνα Σλανίδου. Θα μιλήσουμε μετά με την αντιδήμαρχο μετά.
1: Έχει, ναι, το βλέπω εδώ. Η Μελίνα Σλανίδου που τη βλέπω. Για να δούμε. Γεια σου Τάκη, καλά είμαστε.
0: Γεια σου Τάκη. Γεια σου Τάκη. Τι γίνεται με τα κηλικία εδώ πέρα, λένε. Θα χορτάσει ένας 17χρονος με 60 γραμμάρια σάντουιτς. Τι υποστηρίζουν οι ιδιοκτήτες κηλικίων για τις νέες αλλαγές.
1: Μικραίνουν τα σάντουιτς.
0: Δεν είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Θα χορτάσει ένα παιδί 17 χρονών με 60 γραμμάρια σάντουιτς. Και ζητάει εδώ ένας από αυτή την ηλικία να αλλάξουν, λέει, οι μερίδες, τα γραμμάρια στις μερίδες, να αλλάξουν.
1: Αλαζόνας ο Τσίπρας δεν κάνει για αρχηγός ο Ανδρουλάκης, δεν έχει πολιτικό λόγο η Καριστιανού, δήλωσε η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Τους έδαψε όλους.
1: Τους έδαψε όλους.
0: Δεν άφησε κανένα
1: νόημα. Η Ντόρα Μπακογιάννη πήρε παραμάζωμα Σαμαρά, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Καριστιανού, τι είπε για το γετόπο. Για να δούμε που ήταν. Λοιπόν,
0: άρα την υδρώνει και η Ντόρα τη φανέλα.
1: Ναι.
0: Δεν την υδρώνει μόνο ο Πρωθυπουργός.
1: Έχω δει αλαζόνες και αλαζόνες στην Ελλάδα, λέει. Έχουμε πει ότι τα καλάμια είναι αυτοφυή, αλλά αυτό είναι απίστευτο, λέει. Αναφερόμενοι στον Αλέξη Τσίπρα, λέει, τώρα Μπακογιάννη έκανε λόγο για αλαζονική πολιτική συμπεριφορά. Έχω δει αλαζόνες και αλαζόνες στην Ελλάδα. Έχουμε πει ότι τα καλάμια είναι αυτοφυή, αλλά αυτό είναι απίστευτο, λέει. Έρχεται και λέει στους συντρόφους του που είχε χθες, λέει, σας ξεφτιλίζω, σε επιχρεώνω να παραδώσετε τις έδρες σας και αφού σας ξεφτιλίσω, θα σε κατεβάσω υποψήφιο. Αν είναι, λέει, να κατεβάσω υποψήφιο κάποιον που δεν έχω μειώσει στο 0, θα πω στο λαό, ψήφισέ τον. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Όντως ισχύει αυτό, έτσι. Τους έχει πει να παραδώσετε τις έδρες σας, να έρθετε καθαροί. Και πρόσεξε, και μπορεί κάποιος να μην τους πάρει κιόλας. Αλλά και τι θα κάνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. 1,1 είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: 1,1 είναι, παιδιά.
0: 1,1.
1: 1,1.
0: Πιο κάτω από Φωνή Λογικής, από Μέρα 25, από Νίκη. Από όλους είναι πιο κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ. 1,1% στη δημοσκόπηση της Άλγο. Γιατί σου λέει το μαγαζί ουσιαστικά έχει κλείσει, έχει ρίξει καινούριο. Ελλάς, απέναντι.
1: Γεια σας. Τώρα να δεις τι λέει για τον Ανδρουλάκη. Ο κόσμος θέλει αρχηγό, λέει. Ο Ανδρουλάκης δεν έχει πείσει για τις ηγετικές του ικανότητες και γι' αυτό ανεβαίνει και ο Τσίπρας, λέει.
0: Πάντως, σε μένα αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ είναι ότι ο ένας λέει για τους μέχρι 24 ετών νέους δωρεάν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο άλλος λέει για όλους, αλλά λένε μόνο για Αθήνα Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Α, άκου να δεις τι πει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, γιατί μόνο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Γιατί εκεί έχει μετρό και τέτοια. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Κανονικά πρέπει να το πούνε επικοινωνιακά και μόνο για όλη την Ελλάδα.
1: Όλα τα έχουν πει για τον Κυριάκο
0: Μητσοτάκη. Θες να πεις το αστικό στη Λάρισα, θα σε επιδοτήσει η κυβέρνηση Τσίπρα. Η κυβέρνηση Ανδρουλάκη.
1: Τζάπα είναι. Τζάπα ο Τσίπρας.
0: Αφού είπαν Αθήνα Θεσσαλονίκη όμως.
1: Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Σου λέω γιατί δεν λέγει για Λάρισα. Γιατί δεν λέγει για Τρίκαλα.
1: Αν θα πηγαίνουμε στην Αθήνα να παίρνουμε αστικό να μας φέρνει στη Λάρισα.
0: Δε, υπεραστικό θέλει.
1: Υπεραστικό.
0: Από την Αθήνα στη Λάρισα, παρακαλώ.
1: Όλα τα έχουν πει για τον Μητσοτάκη, όχι όμως ότι είναι βλάκας.
0: Ποιος λέει αυτό.
1: Η Ντόρα, ρε.
0: Η Ντόρα,
1: ρε. Όλα τα έχουν πει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά για βλάκα δεν
0: αυτό
1: θα το κατηγορήσει.
0: Δεν μπορεί να το πει κανείς.
1: Έτσι.
0: Και είναι αλήθεια.
1: Είναι δυνατόν ένας
0: πρωθυπουργός
1: να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός, λέει. Α, είχε η Ρέτα σήμερα.
0: Ναι. Να την πήρε κανένα τηλέφωνο χθες το βράδυ ο Κυριάκος. Βγες, πες τίποτα, ρε. Δεν βλέπεις εδώ μας δείχνουν 23%.
1: Η Μιλένα Αποστολάκη δείχνει τον δρόμο στον Ανδρουλάκη.
0: Και 23% χωρίς κόμμα Σαμαρά.
1: 20.
0: Ναι, 20.
1: 20.
0: Χωρίς κόμμα Σαμαρά.
1: Έτσι.
0: Με κόμμα Σαμαρά, Πάκμαν, 20. Ε! Στις δημοσκοπήσεις. Γιατί σίγουρα στην κάλπη θα υπάρχει μεγαλύτερη συσπήρωση. Εντάξει,
1: πολύ
0: το αλλά με κόμμα Σαμαρά θα το δεις και το 23 να μειώνεται, να ψαλιδίζεται. Με κόμμα Σαμαρά.
1: Πάρα πολύ ωραία το πάμε.
0: Το πάμε όπως πρέπει για να πάμε Electronet VK Καζάνα.
1: Ένας καζάνας, μα τι καζάνας, ο δικός μας ο καζάνας.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Κλιματιστικά!
0: Και για να δροσιστείτε και για να διώχνετε τα κουνούπια.
1: Καζάνα.
0: Δωρεάν τοποθέτηση, καλύτερες τιμές πάντα. Βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από το Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να

0: Μπάκαρο, για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, φωτάκι.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκι.
1: Για φυσικό αερίο.
0: Φωτάκαρο.
1: Πουθενά φθηνότερα.
0: Μόνο
1: στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη και τώρα.
0: Νέο φωτάκι, φωτάκαρο Παναγούλη και ω την Ιανού γωνία. Απόστολο και Άκη, μόνο φωτάκι.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο το καλοκαίρι να συντημένο μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο!
0: Καβάλο!
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στυλ ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Μιλάμε για φοβερές και τρομερές καλοκαιρινές προσφορές στο καβάλο.
1: Θα δείτε εκεί κάτι κοστούμάρες για γάμους, βαπτίσεις, κάτι που καμισάκια, κάτι μπλουζάκια πόλο, κάτι τισέρτα απίστευτα.
0: Καβάλο.
1: Από σήμερα υποδεχόμαστε και πάλι. Μοσκίτο Beach Bar, Νίκο μου.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Μοσκίτο.
1: Μοσκίτο Beach Bar. Ήρθε η ώρα να απολαύσουμε τον μπάνιο μας στην παραλία, απίστευτη αμμουδιά.
0: Μοσκίτο.
1: Με τα club sandwich, με τις μπυρίτσες μας, με το φρέντο εσπρέσο μας. Μοσκίτο Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής. Μοσκίτο.
1: Και φέτος κάνουμε μπάνιο στο Μοσκίτο.
0: Μπούμ!
1: Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουγαράκι.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να.
0: Και κάτι προσφοράρες καλοκαιρινές.
1: Να. Πάμε. Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου μεζέ μεζέ.
0: Μεζέ μεζέ, κυρίες και κύριοι. Και φιχωρό τραγούδι. Ο πανικός συνεχίζεται στο μεζέ μεζέ.
1: Όλα στη σκάρα. Για να
0: όλα.
1: Πάτε να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε.
0: Ζωντανή μουσική.
1: Ζωντανή μουσική.
0: Ναι.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Εδώ μιλάμε, τρώμε το καλύτερο πρόβια και μπαπ. Το καλύτερο χοιρινό και μπαπ. Παϊδάκι να πάθεις την πλάκα σου. Να, παϊδάκι να κλείψεις τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου.
1: Έτσι,
0: μπράβο. Έτσι.
1: Το παϊδάκι κλείψεις δάχτυλα, κοντοσούβλι παθαίνεις πλάκα.
0: Επαναλαμβάνω. Παϊδάκι να κλείψεις κατά δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικό κοκορέτσι, παρακαλώ και φοβερός και τρομερός λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουσουράδα. Θα φας καλά στην αμυγδαλέα. Και μην ξεχνάτε, Σάββατο βράδυ ραντεβού στο Καλοχώρι. Έχουμε γλέντι ηρωικό έτσι στην πλατεία. Πάμε!
0: Πάμε!
1: Πάμε!
0: Για να πάμε, πήρε με, θα πάμε. Πήρε με. If you don't like something, change
2: it. If you don't like your job, quit. Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίμι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+, και στην ψήξη και στη θέρμανση, για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλέα Λάρισας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
6: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 501021 και 6940 509 658.
11: Αξιόπιστος. Το όνομα

0: Οπα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT 95,1 σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, υπό τους ρυθμούς της GLO, Jennifer Lopez.
0: Jennifer Lopez.
1: Και θυμάμαι τώρα ότι την κάλεσε η Άννα Βύση για να έρθει στη μεγάλη συναυλία, αλλά μάλλον αρνήθηκε από ό,τι διάβασαμε.
0: Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια.
1: Μεγαλοπιάστηκε η Ανούλα τώρα.
0: Έλα,
1: ήθελε η Jennifer Lopez να τη κάνει ένα συναυλία.
0: Βουλέψουμε κανένα πανταζή.
1: Εμείς θα πάμε σε μια άλλη μεγάλη συναυλία που έχουμε εδώ στην περιοχή μας, στην πανέμορφη Καλαμπάκα.
0: Στην ηρωική και ιστορική Καλαμπάκα.
1: Και έχουμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου την κυρία Λίλα Μπαντέκα, η οποία είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Δήμο εκεί. Μετεώρων, για να μας πει για την Μελίνα Ασλανίδου το βράδυ της Παρασκευής, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου Μετεώρων, Μετέωρα Τέχνης 2026. Καλημέρα σας, κυρία Μπαντέκα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή μέρα σε όλη τη Λάρισα και σε όσους μας ακούνε.
1: Και σε όλη τη Θεσσαλία, γιατί μας ακούνε και Τρίκαλα, Καρδίτσα, να ξέρετε παντού. Τι
2: και
1: κάνετε.
2: Φαντάζομαι και όχι μόνο. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά εσείς.
1: Τι καιρό έχετε σήμερα στην Καλαμπάκα εκεί πέρα στα δικά στα μέρη.
2: Έχουμε πολύ ωραίο καιρό,
1: ναι,
2: για όλη τη μέρα, χωρίς να έχει πολύ ζέστη προς το παρόν.
1: Λοιπόν, νωρίτερα έλεγα στον Νίκο, επειδή με λένε κάτι μετεωρολόγοι για θερμικό θόλο και εμπόρες και τα σχετικά, ναι, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μέχρι Πέμπτη από ό,τι φαίνεται. Την Παρασκευή
0: δεν
1: θα είναι καθαρός ο καιρός.
2: Τρομάξαμε λίγο γιατί δίνει κάτι καταιγίδες την Τετάρτη, αλλά από την Πέμπτη και υψηλές θερμοκρασίες μετά. Αλλά την Παρασκευή φαίνεται ο καιρός να μας κάνει τη χάρη και να είναι
0: αριστούργημα.
1: Για πείτε μας λίγο δύο κουβέντες για αυτή τη συναυλία και γενικότερα για αυτό το πολιτιστικό καλοκαίρι εκεί στο Δήμο Μετεωρών.
2: Έχουμε ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, από το οποίο ξεκινάει με την μεγάλη συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου στις 19 την Παρασκευή και τελειώνουμε στις 19-20 Σεπτεμβρίου.
1: Τρίμηνο δηλαδή. Τρίμηνο.
2: Ναι, ακριβώς. Πολύ ωραία. Δεν θα έχουμε την J-Lo, θα έχουμε όμως τη Μελίνα Ασλανίδου.
1: Έτσι, έτσι. Ούτε εσείς ούτε η Άννα Βύση. Τι να κάνουμε.
2: Ναι, ούτε η Άννα Βύση, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και άλλες δραστηριότητες που θα έχετε γενικότερα.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Mm. Όπως προείπα, ξεκινάμε με τη μεγάλη συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου. Είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνη, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για τη Μελίνα. Όλος ο κόσμος τη γνωρίζει, αγαπάει την ίδια, αγαπάει τα τραγούδια της. Είχε έρθει το Πάσχα στην Καλαμπάκα και έκανε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για την περιοχή στην ΕΡΤ.
1: Α, είχε έρθει και το Πάσχα.
2: Είχε έρθει όχι για συναυλία, είχε έρθει για να γίνουν γυρίσματα για μια εκπομπή που πρόβαλε η.
1: Και για να φάει και αρνάκι κατσικάκι, φαντάζομαι. Αν έρθει Πάσχα εκεί πέρα, θα φάγει κάτι.
2: Είναι γεγονός. Οπότε, επειδή ο κόσμος.
1: Έτσι όπως τη βλέπω, συγγνώμη κυρία Μπαντέκα, έτσι όπως τη βλέπω τη Μελίνα Ασλανίδου, την έχω και για μερακλού στο αρνί στο τέτοιο. Δηλαδή πρέπει να το τσιμπάει.
2: Είναι και το κοκορέτσι, το τίμησε και το αρνί, το τίμησε τα πάντα.
0: Και
2: ναι,
0: την πετσούλα, κυρία Μπαντέκα.
2: Είναι πολύ ωραίος άνθρωπος γενικότερα και του κεφιού, ναι. Οπότε νομίζω ότι πέρασε και εκείνη καλά και εμείς μαζί της.
1: Μάλιστα.
2: Δεσμευτήκαμε λοιπόν στους δημότες μας ότι θα κάνουμε τα δυνατά δυνατά για να τη φέρουμε να έχει μια συναυλία, να δώσει μια κανονική συναυλία.
1: Και η δέσμευση έγινε πράξη, θα πω εγώ.
2: Ακριβώς, γιατί εμείς υλοποιούμε ό,τι λέμε ως Δημοτική Αρχή, με προεξάρχοντα τον δήμαρχό μας, τον Λευτέρη τον Αβραμόπουλο. Οπότε δεσμευτήκαμε και η δέσμευση έγινε πράξη. Και πρώτο Θεός θα έχουμε τη συναυλία της την Παρασκευή στις 19.
1: Να υποθέσω ότι εσείς έχετε πάρα πολλούς τουρίστες εκεί, έτσι, όλο τον χρόνο, πόσο μάλλον τώρα τον Ιούνιο.
2: Η αλήθεια είναι πως η περιοχή μας έχει τουρισμό 365 μέρες το χρόνο. Και αυτό είναι κάτι που μας κάνει και εμάς να θέλουμε να κάνουμε καλύτερο πρόγραμμα, όχι μόνο για τους δημότες μας, που είναι ο πρωταρχικός μας στόχος, για να λέμε την αλήθεια, αλλά και για όλους τους επισκέπτες που θα έρθουν εδώ, πρωτίστως βέβαια για να θαυμάσουν τα μετέωρα.
1: Ναι, αλλά η ευκαιρία, ενώ θαυμάζουν τα μετέωρα, θα θαυμάσουν και την ελληνική μουσική, έτσι, το γλέντι, τη συναυλία.
2: Όλα τα υπόλοιπα και το φυσικό τοπίο και την ιερότητα του χώρου, να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν και το καλλιτεχνικό καλοκαίρι στην Ελλάδα και γιατί όχι στην περιοχή μας. Οπότε τους δίνουμε πολλές εναλλακτικές. Και επειδή με ρωτήσατε πριν για το πρόγραμμα, πέρα από τη μεγάλη συναυλία που προείπα, έχουμε πάρα πολλές μικρότερες συναυλίες και με τοπικά συγκροτήματα.
1: Έτσι,
2: που είναι
1: για να στηρίζουμε και τους τοπικούς καλλιτέχνες, πολύ καλά κάνετε.
2: Ακριβώς. Έχουμε θεατρικές παραστάσεις. Φέρουμε την εξαιρετική Μελίνα Μποτέλη σε ένα πολύ ωραίο μονόλογο. Έχουμε θέατρο για παιδιά. Έχουμε παραστάσεις θεάτρου σκιών. Και έχουμε και πολλές κινηματογραφικές ταινίες. Η Καλαμπάκα, ξέρετε, δεν έχει θερινό κινηματογράφο. Οπότε
1: σήμερα,
2: φροντίζουμε να δημιουργούμε εμείς, σε γωνιές της πόλης μας, ένα θερινό κινηματογράφο, οπότε να έχουν όλη την δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία του θερινού σινεμά.
1: Πολύ ωραία, πάρα
2: οπότε,
1: πολύ ωραία.
2: Ναι, έχουμε πολλούς συλλόγους οι οποίοι βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση και στα χωριά μας. που διοργανώνουν πέρα από τα πανηγύρια, στα οποία βλέπετε τι μεταστροφή έχει η νεολαία από τα πανηγύρια και πόσο το χαίρεται και το διασκεδάζει. Και είναι χαρά ολονών μας να βλέπουμε τα νέα παιδιά να επιστρέφουν στην παράδοση. Φέρνουν ακόμη και οι πολιτιστικοί σύλλογοι, φέρνουν και αυτοί ίσως μικρότερα συγκροτήματα, αλλά όμως γνωστά, που δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να περάσουν όμορφες βραδιές σε όλο το Δήμο. Πάντως, βέβαια η Καλαμπάκα ως Μητρόπολη του Δήμου καταλαβαίνετε ότι θα έχει περισσότερες εκδηλώσεις.
1: Πάντως και μόνο που το κάνω εικόνα, να βλέπεις για παράδειγμα την Ασλανίδου ή να είσαι στην συναυλία ή ακόμη περισσότερο γιατί είμαι πολύ συνεφίλε εγώ κυρία Μπαντέκα, αυτό το πράγμα το να βλέπεις μια ωραία ταινία, να είσαι θερινό σινεμά και να έχεις τα μετέωρα από πίσω.
2: Και από πίσω φαίνονται τα μετέωρα, έτσι ακριβώς.
1: Ήμουν πρόσφατα, επειδή ήμουν στο Παρίσι πρόσφατα, λοιπόν, μετέωρα λέγανε, Γκρις, μετέωρα.
2: Χαίρομαι που το ακούω. Γιατί ξέρετε, είμαστε η δεύτερη περιοχή σε επισκεψιμότητα μετά την Ακρόπολη.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Έχουμε
1: να ρωτήσω.
2: Έχουμε περάσει ακόμη και την Γνωσό και τους Δελφούς και μέρη πολύ σημαντικά στην Ελλάδα.
1: Να ρωτήσω, από περιέργεια έτσι, περισσότερους εκεί που τα συζητάτε μεταξύ σας που τα λέτε. Περισσότερους, δηλαδή, από ποια χώρα είναι συνήθως που έρχονται περισσότεροι εκεί πέρα, Αμερικάνοι.
2: Έχουμε πολλούς Αμερικανούς από όλη την Ευρώπη. Είχαμε πάρα πολλούς Ασιάτες. Είχαμε πάρα πολλούς Ισραηλινούς.
1: Καλά, αυτοί Ασιάτες, Κινέζοι, Ιαπωνέζοι κατεβαίνουν
2: κατά τα κορεάτες. Ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ναι. Και με πόση ευλάβεια έρχονται, παρόλο που οι άνθρωποι είναι ελόθρισκοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Παρόλα αυτά, έτσι με πολύ ευλάβεια ανεβαίνουν και στις μονές. Δεν είναι μόνο το φυσικό κάλος που τους συγκινεί δηλαδή, αλλά όλο το θρησκευτικό συνέστημα, έστω και αν ανήκουν σε μια άλλη θρησκεία. Λίγο έχουν περιοριστεί τα πράγματα όσον αφορά τη Ρωσία και το Ισραήλ. Είχαμε πολλούς Ρώσους, καταλαβαίνετε.
1: Λογικό.
2: Και λόγω της θρησκευτικότητας που εμπνέει ο χώρος και εφόσον έχουμε το ίδιο θρησκευμα, αλλά είχαμε και πάρα πολλούς Ισραηλινούς.
1: Και που με όλα αυτά τώρα που γίνονται
2: είναι
1: τώρα.
2: Λίγο τα πράγματα, καταλαβαίνετε, έχουν αλλάξει. Παρ' όλα αυτά, γενικότερα έχουμε από όλο τον κόσμο. Και από Λατινική Αμερική έχουμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Η Αμερική βέβαια και η Ευρώπη, εντάξει, κρατάνε τα σκύπτρα.
1: Μπράβο. Και γι' αυτό άλλωστε έχετε και τόσα πολλά ξενοδοχεία εκεί στην Καλαμπάκα. Ε. Νομίζω ότι η Καλαμπάκα, και... όσα ξενοδοχεία έχει η υπόλοιπη Θεσσαλία, μπορεί να τα έχει Καλαμπάκα.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Και αυτό και πάρα πολλά Airbnb. Πάρα πολλά. Δηλαδή, νομίζω ότι κάθε δεύτερη πόρτα είναι Airbnb πλέον.
1: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Λίλα Μπαντέκα, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Δήμου Μετεώρων. Το ραντεβού μας είναι Παρασκευή βράδυ στις 9.
2: Σας περιμένουμε όλους, θα χαρούμε και θα χαρούμε να έρθουν φίλοι μας από τη Λάρισα που αγαπούν την Καλαμπάκα και αγαπούν και τη Μελίνα Ασλανίδου.
1: Εμείς
2: και όλο το καλοκαίρι θα είναι χαρά μας.
1: Θα προσπαθήσουμε να είμαστε εκεί και θα τα ξαναπούμε για ό,τι άλλο χρειαστείτε εδώ στο ραδιόφωνο.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα στην πανέμορφη Καλαμπάκα. Καλημέρα. Καλημέρα στο Δήμο Μετεώρων. Αχ, αυτά είναι. Μετέωρα.
0: Λοιπόν, να σου διαβάσω τώρα γιατί μόλις βγήκε ανακοίνωση για τα χτεσινά αυτά από τη Θύρα 1.
1: Από τη Θύρα 1.
0: Που οργάνωσε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η Λέσχη Φιλάθρο, ΝΑΕΛ Θύρα 1, καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας, πρόκλησης επεισοδίων και φθοράς περιουσίας.
1: Και πολύ καλά κάνει.
0: Το συλλαλητήριο της Δευτέρας αποτέλεσε μια μαζική, δυναμική και ειρηνική έκφραση της αγωνίας χιλιάδων φίλων της ΑΕΛ για το μέλλον της ομάδας. Η Λέσχη ουδέποτε κάλεσε, οργάνωσε ή ενθάρρυνε ενέργειες που ξεφεύγουν από το πλαίσιο νόμιμης και δημοκρατικής διαμαρτυρίας. Και βεβαίως πρέπει να σου πω ότι πριν ξεκινήσει, γιατί το παιδί που μιλούσε εκεί πέρα είπε να προστατέψουμε το συλλαλητήριο, να μην γίνει τίποτα κτλ.
1: Αλλά δυστυχώς δεν εισακούστηκε.
0: Παράλληλα, θεωρούμε ότι ο τρόπος διαχείρισης της κατάστασης στην ελληνική αστυνομία οφείλει να αξιολογηθεί με αντικειμενικότητα. Η εκτεταμένη χρήση μέσων καταστολής, η κατοικημένη περιοχή και η συνολική επιχειρησιακή διαχείριση της έντασης εγγύρουν εύλογα ερωτήματα ως προς κατά πόσο συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση ή αντιθέτως στην περαιτέρω όξυνση της κατάστασης. Δεν αποδεχόμαστε τη συλλογική ενοχοποίηση του κόσμου της ΑΕΛ. Χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν ειρηνικά στη συγκέντρωση και δεν μπορεί η εικόνα τους να ταυτίζεται με μεμονωμένες καταδικαστές ενέργειες ή περιστατικά. Καλούμε όλους τους φίλους της ΑΕΛ να παραμείνουν ψύχρεμοι και ενωμένοι. Ο αγώνας για το μέλλον της ομάδας μας πρέπει να συνεχιστεί με αποφασιστικότητα, υπευθυνότητα και απόλυτο σεβασμό στην νομιμότητα. Λες και οι φιλάθλων ΑΕΛ Θύρα 1.
1: Ασπάζουμε απόλυτα αυτά τα περί νομιμότητας που λένε και που καταδικάζουν τα επεισόδια και οποιοδήποτε έτσι σκηνικό βίας. Μάλιστα. Άρα, Νίκο,
0: έγινε.
1: Η εικόνα ταξίδεψε.
0: Βασίλης Κόκαλης.
1: Ναι.
0: Καταραίει το αφήγημα για την ευλογιά. Γιατί δεν προχωράει η λύση που ζητάει η Ευρώπη.
1: Νόμιζα ότι έκανε δήλωση για την ΑΕΛ ο Κόκκας. Είναι πολύ δυνατόν.
0: Καταραίει το αφήγημα για την ευλογιά.
1: Δεν ασχολείται πολύ με τα αθλητικά. Αυτό λέω.
0: Σήμερα δεν έκανε αυτή την
1: πολιτική. Καταραίει το αφήγημα για την ευλογιά.
0: Ναι. Γιατί δεν προχωράει η λύση που ζητάει η Ευρώπη. Ο σύντροφος Βασίλης Κόκκας.
1: Τι εννοεί ο Κόκκας καταραίει το αφήγημα για την ευλογιά.
0: Για να δω τι λέει παρακάτω τώρα ο παίχτης.
1: Γεια,
0: Ο Λαρισαίος υποστηρίζει ότι την έναρξη επιδημίας η κυβέρνηση απέρριπτε σταθερά του εντοπίου. Έχει πουλά, λέει. Πουλά,
1: ναι,
0: και,
1: λέει,
0: και,
1: για το εμβόλιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να δω τι λέει. Τονίζει, λέει, παρά τη σημαντική μείωση ακόμα και των μηνυσμών των προσωμάτων σε αρκετές περιοχές της χώρας, οι ζώνες προστασίας και επιτήρηση εξακολουθούν να ισχύουν, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στους κτηνοτρόφους. Όπως αναφέρει, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων, στη βόσκηση και στην ανασύσταση των εκτροφών εξακολουθούν να επιβαρύνουν ένα κλάδο που ήδη δοκιμάζεται έντονα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με την ερώτησή του ζητά να πληροφορηθεί αν πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενημερώσει τις ελληνικές αρχές ότι οι υφιστάμενοι περιορισμοί, λέει, θα παραμείνουν σε ισχύ εκτός αν η χώρα επιλέξει είτε τον εμβολιασμό είτε την εφαρμογή ενισχυμένης κλινικής και εργαστηριακής επιτήρησης μέσω ωραιοεπιτήρησης κτλ. Κτλ. Βασίλης Κόκαλης.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Καταραίει το αφήγημα για την ευλογία. Το τίτλο κρατάμε.
0: Ναι.
1: Τώρα ρωτάω, Γιώργος, δηλαδή. Από αύριο η βενζίνη επιστρέφει τώρα, Γιώργο, τι να σου πω τώρα.
0: Στο 1,50.
1: Ναι, ναι, ναι, θα πάει, ναι, ναι, παρακάτω.
0: Τώρα περίμενε.
1: Αυτό με το φαινόμενο με το cooling break στο Μουντιάλ που όλοι καυτηριάζουν. Εσένα πώς σου φαίνεται, ρε Νίκο?
0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό που σταματάνε 2 λεπτά σε κάθε μικρό, 2-3 λεπτά για να δροσιστούν οι παίκτες.
0: 3 λεπτά.
1: 3 λεπτά, 2,5-3 ναι, ναι, ναι, λεπτά. Ναι. Εσένα, να σου πω κάτι, εμένα ναι, δεν με χαλάει.
0: Μα, δεν πειράζει.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Πάω, παίρνω ένα είναι σαν... από το ψυγείο και τρώω.
1: Ναι, πέρα από αυτό, σηκώνεσαι, πα το αλέρα. Πέρα από αυτό, είναι σαν να έχει και ένα time out στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Αλλά άμα κάνουμε το ποδόσφαιρο μπάσκετ, φίλε, μετά.
1: Δεν είπα να το κάνουμε μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Στο μπάσκετ, Νίκο, παίρνουν
0: ναι,
1: τα ημάτια. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Κάνουν αλλαγή ένα τρία.
0: Αλλά εκεί που μια ομάδα, αν σε επιτίθεται, να πούμε και
1: αλλά,
0: τα λοιπά.
1: Ρε, φίλε.
0: Σε κόβει το ρυθμό.
1: Δεν είπαμε, δεν το κάνει το cooling break εκεί πέρα. Το cooling break το κάνει ο διαιτής όταν η μπάλα
0: ναι, ναι, ναι,
1: έξω, είναι πλάγιο ή ναι, ναι, τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι οπωσδήποτε στο 22 και 30.
0: Να πάρουν ανάσεις οι παίχτες.
1: Κάποιοι λένε ότι κόβει το ρυθμό του ποδοσφαίρου, του αγώνα. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω, είμαι τη άποψη ότι ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι απαραίτητο. Και οι παίκτες δροσίζονται.
0: Ειδικά την ώρα που έπαιζε το Βέλγιο με την αυτή που ήταν σήμερα, λέει, είχε πόσο 30 τόσο βαθμούς κάργανε.
1: Τα μάτς που εμείς βλέπουμε στις 10
0: είναι
1: εκεί είναι μεσημέρι, 2-3 η ώρα. Πόσο μάλλον το μάτς της Ισπανίας που ήταν 7, εκεί ήταν 12. Δεν μπορεί να μην κάνουν ένα μικρό διάλειμμα 2 λεπτά να δροσιστούν. Επειδή βλέπω ότι και ο Γιούργεν Κλοπ είναι κατά του cooling break και ο Φαν Ντάικ, ο Ολλανδός, ο αρχηγός ενδίκης Ολλανδίας, είναι κατά.
0: Νοσοκομείο, λέει, ο οδηγός του απαρρυμματοφόρου μετά από επεισόδιο με Πακιστανό.
1: Με Πακιστανό.
0: Με Πακιστανό. Συνελήφθη ο δράστης. Για να δω τι έγινε εδώ πέρα.
1: Yeah.
0: Πού έγινε αυτό.
1: Κάθε
0: στην
1: μέρα. Κάθε
0: στην
1: μέρα.
0: Ο 52χρονος οδηγός απορριμματοφόρο ενεπλάκησε διαπληκτισμό με 30χρονο πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος κινόταν με μοτοσυκλέτα. Μάλιστα.
1: Έχει βγάλει ένα περίεργο πρώτο θέμα σήμερα, το πρώτο θέμα.
0: Το πρώτο ψέμα.
1: Αυτή την ώρα έχει πρωτοσέλιδο το πρώτο θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Υπόθεση ο ΠΚΕΠΕ. Η Ευρωεισαγγελία γνώριζε τις παρανομίες Τυχεροπούλου.
0: Η Τυχεροπούλου έχει και πολύ τυχερό επώνυμο. Τυχερό επώνυμο.
1: Άραγε έχει πιάσει κανένα. Αυτή όλο ο Φραπές και ο Γασάπης και η. Πώς την έκανε την άλλη.
0: Η άλλη από εδώ πέρα έπιανε τα Τζόκερ και τα αυτά.
1: Η Υποπάρα. Υποπάρα με την Φεράρι. Όλα αυτοί κέρδισαν τα Τζόκερ και τα Λότο και τα. Τι και δεν κέρδισε τη Χειροπούλου.
0: Άφατη και αυτή τίποτα, ε.
1: Άκου τώρα. Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, υπάρχει, λέει, έγγραφο που αποκαλύπτει ότι στις Βρυξέλλες, παρά το ότι γνώριζαν τη σωρία των παραβάσεων από την πρώην διευθύντρια. Ότι είχε κάνει ένα σωρό παραβάσεις, λέει η Χειροπούλου. Από την πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού, την κάλεσαν να συνδράμει στις έρευνες αντί να καταστεί ήδη ελεγχόμενη. Δηλαδή τι λέει, για να μην ελέγχουμε εσένα, θες να μας βοηθήσεις να πιάσουμε τους άλλους. Βαρύτατες σκιές, έντονο προβλεψμό και ερωτηματικά για τη δράση της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου και τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Αγγελίας φέρνουν στην επιφάνεια οι εκτεταμένες έρευνες του ελληνικού FBI για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ. Οι πρόσφατες συλλήψεις σε Αγρίνιο και Κοζάνη από την οικονομική αστυνομία στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός συνδέουν την πρώην προϊσταμένη διεύθυνση ελέγχου του οργανισμού και στενή συνεργάτητα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας με ηγετικά στελέχη των πολυπλόκαμων εγκληματικών μηχανισμών που εισέπραταν επιδοτήσεις εις βάρος των πραγματικών αγροτών. Καταλαβαίνεις τι κάνω τώρα. Πάνε να βγάλουν την Τυχεροπούλου που το ξεκίνησε όλο αυτό, ότι είναι μπλεγμένοι και από το να πιάσουν αυτήν είπαν δώσε μας άλλους.
0: Μάλιστα.
1: Πώς βλέπουμε στα αστυνομικά που λένε πιάνουν το μικρό ψάρι για να τους δώσει το μεγάλο ψάρι.
0: Μπράβο, έτσι, να το λουφιανέψει.
1: Αυτό βλέπουμε τώρα στο πρώτο θέμα. Να, να. Όσο για το άλλο που είπες πριν για την 55χρονη νοσηλεύτρια που έπαθε να κοπεί και πέθανε, Την προπυλάκησαν άγρια η Ρωμά. Ναι, έπαθε ναι. ανακοπή επειδή δεν άντεξε το στρες.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Λέει ο Γιαννάκος για την 55χρονη συλλέφτρια, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Πού θα πάει αυτή η δουλειά,
0: καλά.
1: Πού θα πάει αυτή η δουλειά.
0: Πού θα πάει.
1: Σε μια χώρα στην Ευρώπη, δηλαδή. Αυτό το σκηνικό, πραγματικά. Δεν μας είπες ρε εσύ για το λαγοκέφαλο που θα κάνουμε.
0: Α, πού το είδα τώρα, το χάσα, ναι.
1: Τι να κάνετε, αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος, αυτό.
0: Αυτό, ναι. Λοιπόν.
1: Να ξαναπούμε ότι δεν έχουμε στα παράλια μας μέχρι στιγμής καταγεγραμμένο περιστατικό με λαγοκέφαλο. Μέχρι έδει έχουμε, παρακαλώ.
0: Ο James Franco ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο, λέει, και είδα εξωγήινο στο καράζ μου. Κάποιος με παρακολουθεί, δεν είμαι τρελός.
1: Μήπως είναι ο Γρηγόρης Πετράκος των Ευρωβουλειών.
0: Όχι.
1: Ε?
0: Διάδω. Όχι, δεν μοιάζει. Λοιπόν.
1: Είδε εξωγήινο στον καράζ μου.
0: Ναι. Ο ηθοποιός υποστηρίζει, λέει, ότι κινδυνεύει με απαγωγή και κάνει βίντεο για κάτι για να ξέρετε τι έχει συμβεί, λέει. Πω, προβληματισμό, λέει, και αγωνία για την πνευματική και ψυχική κατάσταση προκαλούν τα βίντεο, λέει, που ανέβασε τις τελευταίες μέρες στο TikTok, καθώς έφτασε σε σημείο να υποστηρίζει ότι είδε εξωγήινο στον καράζ. Αλλά και να ισχυρίζεται ότι κάποιος τον παρακολουθεί να τον απαγάγει. Γεια σας, είμαι ο James Franco. Ο πραγματικός James Franco. Είμαι εδώ στο σπίτι μου.
1: Εσύ δεν το ξέρεις, αλλά είναι. Πολύ, να μην πω διάσημος, είναι πολύ γνωστός ηθοποιός. Ναι, ναι. Διάσημος. Ηθοποιός του Χόλιγουντ, έχει παίξει πολλές ταινίες. Καλημέρα, Άγγελε, με την πουράκλα. Καλημέρα.
0: Ωραία, τι πουράκλα είχε προχθές το βράδυ, φίλε. 3 μέτρα πουρο είχε. Το έχετε χαμένο,
1: και λέει ότι ανεβάζω αυτό το βίντεο για να ξέρετε. Ότι αν τυχόν εξαφανιστώ θα με έχουν απαγάγει εξωγήινοι.
0: Εξωγήινοι τον απαγήγατε.
1: Και ότι πέτυχε εξωγήινο στον καράζ, είπε.
0: Ναι.
1: Πώς ήταν εξωγήινο, δεν μας λέει. Γελάμε. Και τι ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο να μην υπάρχουν εξωγήινοι. Και για ποιο λόγο να μην μπορούν να ταξιδέψουν εξωγήινοι.
0: Αφού ανέβασε και ο Τραμπ το βίντεο.
1: Πώς πάμε. Εμείς πώς πάμε. Δεν στέλνουμε εμείς.
0: Αν μας δει ένας από άλλο πλανήτη και πηγαίνουμε εκεί πέρα, εξωγήινη.
1: Ναι, όχι εξωγήινη, εξωαριανή θα λέει.
0: Πάει και αυτό.
1: Ωραία, φίλε. Ακόμα αυτό να γίνει. Λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές, να εμφανιστούν εξωγήινοι, να ακυρωθούν οι εκλογές. Να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς, να την κλειτώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Το χαμένο γράμμα των ΕΛΤΑ, λέει, διευθυντές σε ρόλο διανομέων, λέει, πρωτοφανής έκκληση διοίκησης.
1: Ρε του καημένου του διευθυντή, να μοιράζει γράμματα ο καημένος του διευθυντής. Πόσα έπαιρνε ο άλλος, θυμάσαι, το συζητούσαμε πέρυσι πότε ήταν. Πόσα έπαιρνε ο άλλος, ο γενικός διευθυντής που ήθελε να κλείσει τα ΕΛΤΑ όλα και στο τέλος παρετήθηκε, το διώξανε.
0: Ναι.
1: Τι μισθό έπαιρνε, θυμάσαι, ρε.
0: Τον Αγλέωρα. Τον Αγλέωρα έπαιρνε ο Λεβέντης.
1: Περισσότερα και από πρόεδρο της Δημοκρατίας. Περισσότερα από τρεις Μητροπολίτες μαζί.
0: Έφτασε στην Αθήνα, λέει, ο Μπράντοβιτς για συζητήσεις με τον Γιαννακόπουλο.
1: Άντε, ρε.
0: Ναι.
1: Θα το κάνει το πενοημένο ο Ζέλικο, ε. Ναι, θα πάει να πλέξει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Προβλέπω μεγάλα γλέντια τη νέα σεζόν. Πάντως ο Αταμάν χαιρέτησε. Είπε τα καλύτερα.
0: Τι είπε το χρυσό μου.
1: Ότι βοήθησε στο να γίνουν οι δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, να γίνουν πιο πολύ φίλοι.
0: Μπράβο.
1: Ο οποίος προκαλούσε όλη την ώρα και έλεγε για τους Έλληνες τη συμπεριφορά. Έτσι είναι, ρε Νίκο. Καλά δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι και καλά, ότι γνώρισα τους Έλληνες φίλους μου και τι καλά που πέρασα στην Ελλάδα και οι Έλληνες φίλοι και πόσο αγαπημένοι είμαστε Ελλάδα και Τουρκία. Μας τα λέει εντελώς αυτός. Τώρα όμως είναι ώρα να συνεχίσει ο καθένας τον δρόμο του. Δηλαδή αποχαιρέτησε φιλικά.
0: Ένα
1: σκασμό λεφτά πήρε.
0: Να αποχαιρέτησε και ο Πίτερ στον Ολυμπιακό.
1: Αποχαιρέτησε και ο Πίτερ στον Ολυμπιακό με ένα συγκινητικό βίντεο. Αλλά ειδικά ο Άταμαν, ένα σκασμό λεφτά πήρε. Τον είχε ο Γιαννακόπουλος εκεί στο Σούνιο να έχουν την κούπα και να πίνουν ποτάρες.
0: Ανέβασε ένα ενηγματικό χθες το βράδυ, λέει, η ζωή Κωνσταντοπούλου. Λέει.
1: Νόμιζα ο Απόστολος Δόκος, παιδιά. Ο κύβος ερήφθη τίποτα.
0: Πάει ο κύβος αυτός. 5/7/26.
1: Σε 20 μέρες περίπου.
0: Ναι. Ανέβασε ένα ηγματικό, λέει, εδώ πέρα να πούμε, με την ημερομηνία 5/7/2026. Ποιος ξέρει. Λες να απορροφήσει κανένας.
1: Ναι, απορροφιέται αυτή. Άγω, για πατές δοκίμαστε να απορροφήσεις. Εδώ σε θέλω, να πας να την απορροφήσεις.
0: Πάει για τους. Ο Γιώργος Δόνη γράφει, ιστορία.
1: Έκατσα και είδα. Είδα τον αγώνα Σαουδική Αραβία. Δεν μπόρεσα να το δω όλο μέχρι τέλους, αλλά είδα πολύ μεγάλο κομμάτι.
0: Είναι από την Ουρουγουάη, πήρε βαθμό.
1: Μπράβο στον Γιώργο Δόνη. Πόσο χάρηκα που τον απόλαυσα εκεί πέρα να είναι στο πάγκο, ρε παιδί. Μπράβο στον Γιώργο Δόνη. Συγχαρητήρια, θερμά συγχαρητήρια. Θα θέλαμε πολύ επειδή έχουμε πολύ καλή σχέση μαζί του, να τον βγάλουμε και στο ραδιόφωνο, αλλά τις ώρες που κάνουμε εκπομπή, ο Δόνης
0: κοιμάται.
1: Γιατί είναι 4-5 ξημερώματα εκεί.
0: Άντε, μπράβο.
1: Πάμε Electronet Vita Kappa Καζάνα.
0: Ένας καζάνας, μα τι καζάνας.
1: Όλη
0: καζάνας.
1: Τεχνολογία στα πόδια σου λέμε. Ψυγεία, κινητήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Κλιματιστικά.
1: Για δροσιά.
0: Καζάνας.
1: Βρέξει, χιονίζει.
0: Ο Λαρισαίος από το Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να κάνουμε το κοκτέιλ μας. Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, το τζιν, τη βότκα Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine Spirits.
1: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι φωτάκης, φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα.
0: Φωτάκαρος.
1: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Πανακούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο. Oh.

0: Τους διαβουτιές στο Μοσκίτο.
1: Μοσκίτο, baby.
0: Πού πιάμε τώρα. Κούγκαρ σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουγκαράκια.
0: Καζουαλντίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα κούγκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να!
1: Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές. Να!
0: Στα κούγκαρ για να πάρετε τισέρτ, βερμούδες, μαγιό και παπουτσάρες.
1: Και παπουτσάρες, Αποστόλη.
0: Ανεβαίνουμε λόγω Φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
1: Και φυκορός τραγούδι. Συνεχίζεται ο πανικός του μεζέ, μεζέ, παρακαλώ.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη μιλάμε λουκάνικος.
0: Και πεντανόστιμα και οικονομικά. Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι, η Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα. Χορηγή διαφημίσει, επιστρέφουμε αναλυτική πρόγνωση του καιρού και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Άντε, πάμε.
2: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
3: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
2: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
3: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
2: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
3: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
2: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
3: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
2: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλέα Λάρισα. Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar. Στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης A3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ.
9: Από το γραφείο.

0: βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
1: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
2: Θέλεις γυμναστική?
3: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
2: Περπάτημα ή ποδήλατο?
3: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
2: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
3: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
2: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
3: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
2: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
3: E-shop cougarsport.gr.
2: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006. 699.
5: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 5 λεπτά. Εν τω μεταξύ, λες, το έφτασε. Λες και έφτασε η παραγγελία στο τραπεζάκι.
1: Έτσι, έφτασε.
0: 5 λεπτά πριν τις 12.
1: Wow, από τι παραλίες είναι αυτές που βλέπω.
0: Βλέπουμε παραλίες.
1: Ναι, ναι.
0: Κοιτάμε που θα πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας.
1: Wow,
0: μόνο σε παρακαλώ πολύ, η παραλία αυτή να λέει ότι δεν έχει λαγοκέφαλους, έτσι.
1: Όχι, δεν έχει τίποτα.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 12 στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχουν το θεό τους και σήμερα. Πάμε να δούμε τα καιρικά φαινόμενα, γιατί μάλλον αύριο θα μας έχει λίγο βροχούλα.
1: Λες.
0: Ξέρω εγώ, έτσι λένε. Τώρα να δούμε.
1: Τώρα συντροφή, για να δούμε τώρα. Πού είναι, ρε. Εδώ είσαι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε πατριώτες. Σήμερα, Τρίτη, 16 του μήνα, παρακαλώ. Σχεδόν έθριος καιρός, 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, λεβέντες.
0: Α, 33-34.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Α, πω τριών, τρεις συνεχίσεις. Πάρε ένα αντίο του Αταμάν, χαιρετάει το αεροδρόμιο.
1: Του είδα και εγώ. Του είδα και εγώ.
0: Μας χαιρετάει κιόλας.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Τετάρτη, αύριο συννεφιά θα έχουμε μια πιθανή βροχούλα το απόγευμα κατά τις 6.30 ώρα. 33 βαθμοί Κελσίου.
0: Α, το απόγευμα λέγε βροχούλα.
1: Μια πιθανή βροχούλα.
0: Ναι.
1: Πέμπτη ηλιοφάνεια, 33 βαθμοί Κελσίου. Παρασκευή 19 του μήνα, παρακαλώ, ηλιοφάνεια 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Πέφτει λίγο όμως.
1: Σάββατο 20 του μήνα, ηλιοφάνεια 30 βαθμοί Κελσίου. 31 του μήνα, Κυριακή, σχεδόν έθριος καιρός, 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Το κυκλώνουμε για να κάνουμε το πρώτο μπάνιο εμείς. Εσείς που πήγατε, εντάξει.
1: Άντε με το καλό.
0: Για Κυριακή.
1: Δευτέρα 22 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος καιρός, 32 βαθμοί Κελσίου. Πρώτη ματιά για την Τρίτη 23 Ιουνίου. Μια χαρά. Γραμμή στον αέρα.
0: Ναι, πήγες στο φιλό. Μα τώρα σε πάρα.
1: Έρε τώρα, ρε.
0: Δεν μπορείς να περιμένεις ούτε τον καιρό.
1: Έρε, ούτε τον καιρό δεν μπορείς να περιμένεις.
0: Άρα δηλαδή, μόνο αύριο άμα πέσει την βροχούλα. Πέμπτη ηλιοφάνεια λέει, Παρασκευή ηλιοφάνεια.
1: Γραμμή στον αέρα.
0: Για δώστον. Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Καλημέρα σας.
2: Ναι, με ακούτε. Ναι,
0: βεβαίως. Είμαστε στο ραδιόφωνο της TRT.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Το ξέρετε ότι πήρατε ραδιόφωνο, γι' αυτό λέω. Ναι, όχι. Μάλλον κατάλαβα ότι μπερδεύτηκε μάλλον.
1: Ναι. Ναι. Τα ξεχωρίζετε.
0: Στα τρία ναι, ένα κλείσιμο.
1: Με τα τρία
0: και είμαστε
1: ναι.
0: Τόσο ευγενείς εμείς ως οικοδεσπότες και ως
1: πάντα.
0: Παρουσιαστές, έτσι.
1: Πάντα.
0: Τόσο ευγενείς, είδατε. Απλά την προειδοποίησα την κυρία γιατί κατάλαβα ότι ίσως να μπερδεύτηκε. Λέω, είμαστε στον αέρα, στο ραδιόφωνο. Σήμερα το βράδυ!
1: Σήμερα το βράδυ!
0: 10 η ώρα, Γαλλία, Σενεγάλη! Δεν θα κοιμηθείς όμως μετά. Έτσι, γιατί έτσι. Μία η ώρα
1: ναι.
0: Έχει τη ματσάρα Ιράκ-Νορβηγία.
1: Να του δεις εσύ αυτό.
0: Χθες έπεσε του Ιράν, σήμερα παίζει του Ιράκ.
1: Wow.
0: Αλλά 4 η ώρα, φίλε, βάλε ξυπνητήρι. Είσαι ξυπνάς και νωρίζει τους άλλους. Το δεύτερο μικρό. Αργεντινή Αλγερία.
1: Ούτε κατά διάνοια.
0: Αργεντινή Αλγερία.
1: Θα το δω το μεσημέρι σε επανάληψη. Ναι.
0: Και 7 η ώρα το πρωί, αυτό το βλέπεις, Αυστρία Ιορδανία.
1: Έχουμε τηλεόραση εδώ.
0: Δεν έχουμε. Εσύ. Παλιά είχαμε τηλεόραση. Πού πήγε η τηλεόραση. Δεν μα την ψήρισε.
1: Χάλασε τηλεόραση, φίλε.
0: Θυμάμαι που έκανε σκησίνε και μια φορά με τηλεόραση. Αλλά τώρα δεν χρειάζεται.
1: Η τηλεόραση αυτή ήταν από το 1985.
0: Λοιπόν, Ανδρέας Παπανδρέου, από το 85 τηλεόραση. Τώρα πια κάνεις είδες στο διαδίκτυο ό,τι θες. Αυτά είναι τα μάτς τα σημερινά μέχρι τα ξημερώματα. Και να σας πω ότι αύριο βράδυ έχει ωραίο μάτς ευρωπαϊκό ντέρμπι. Βέβαια έχει την Πορτογαλία. 8 η ώρα. Αύριο, Τετάρτη, 8 το απόγευμα. Πορτογαλία, Κονγκό, 8 η ώρα. Και αύριο, Τετάρτη στις 11, Αγγλία-Κροατία.
1: Αγγλία-Κροατία, ματσάρα αυτό.
0: Δεν είναι
1: Αγγλία
0: καλό.
1: Να τρώει κουρνέτο.
0: Για να το
1: πάρω εκτός.
0: Πάρ' το εκτός λίγο. Η Κροατία γυρασμένη είναι βέβαια, αλλά δεν πάει να είναι Κροατία και να βγάζει και τα λαντούχους ποδοσφαιριστές. Α, στέλνει και μήνυμα νίκης, λέει ο Τσίπρας τώρα. Μέχρι πρώτη ως έλεγε τη δεύτερη Κυριακή. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας αρχίζει και μιλάει για νίκη από την πρώτη Κυριακή. Πήρε θάρρος από τη δημοσκόπηση της Άλκο που τον δείχνει δεύτερο με 9 μονάδες διαφορά.
1: Τι πράγμα?
0: Ο Τσίπρας λέει για νίκη της Ελλάς από την πρώτη Κυριακή.
1: Από την πρώτη Κυριακή, παρακαλώ, έτσι, μπράβο. Τελείωσε. Κλείδωσε κι αυτό. Κλείδωσε κι αυτό. Τι πες. Βλέπουν τίποτα άλλο εδώ.
0: Εντάξει, αποσαφηνίστηκε το θέμα.
1: Ούτε μπα, τίποτα. Όλα υπό έλεγχο.
0: Κώστα μου, τα νεότερα για την ΕΛ τα είπαμε. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Τα όσα έγιναν χθες τα είδαμε. Την ανακοίνωση τη διαβάσαμε νωρίτερα. Τι άλλο να πεις.

0: κόπλου του κοιτάει, εμένα ύπο του κοιτάει λίγο έτσι περίεργα. Ξαναλέμε ότι όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο Μπράντοβιτς σκέφτεται πολύ σοβαρά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό.
1: Άντε με το καλό.
0: Άλλωστε, γουστάρει μπουζούκια, γουστάρει Αντώνη Ρέμο, ε, τόσα χρόνια στην Ελλάδα.
1: Άμα τώρα διαβάζω το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο, παρουσιάστρια τη ΣΕΡΤ χάλασε το γάμο της Μπάρκα. Τα μπούτια και το βρακί της στη φόρα, λέει.
0: Το γάμο πότε προχθές που έγινε?
1: Έγινε, ναι, προχθές, ναι.
0: Τι, ότι και καλά τα έχει βγάλει όλα έξω?
1: Ναι. Τα μπούτια και το βρακί της στη φόρα, λέει. Η ανάρτηση φωτιά, λέει, που προξένησε άλλο, ρε.
0: Μιλάμε
1: παρουσιάστρια της ΣΕΡΤ.
0: Έχει ρεπορτάζ τώρα η εφημερίδα Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, και μια παρουσιάστρια της ΣΕΡΤ εδώ πέρα που τη βλέπω ψιλοβαβά είναι, να πω.
0: Σιγά, δε.
1: Ναι. Και τα είχε όλα έξω.
0: Εντάξει.
1: Τα μπούτια και το βρακί της έξω, λέει.
0: Τα είχε. Ο ρεπόρτερ εδώ της Εσπρέσο δεν έχει τίποτα.
1: Ρε Εσπρέσο, δεν σε ξεφεύγει τίποτα.

0: τις τιμές και να επιλέγεις αναλόγως το σούπερ μάρκετ για να ψωνίζεις.
1: Να οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό, τι κάνεις σε περίπτωση που συνταγώσει ο
0: λαγοκέφαλος.
1: Ναι.
0: Τρέχεις, πας στο νοσοκομείο, φαντάζομαι, τι κάνεις.
1: Τριχάτε πουδαράκια μου, να μην σας αυτός και του λοιπά.
0: Όπως τρέχουμε και εμείς για να σας χαιρετήσουμε. Τελευταία βόλτα από χορηγούς Electronet VK Καζάνα.
1: Καζάνας, ολέ.
0: Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλλον αντιθούμε αγόρια.
1: Απαντάς μεγάλο μαγκαστιμένο στο καβάλο.
0: Μοσκίτο Beach Bar στην παραλία Αλεξανδρινής.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής, Μοσκίτο.
0: Cool Car Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουκαράκια.
0: Μεζέ στο λόφο φρουρίου.
1: Ορμάτε!
0: Και για να φας καλά.
1: Σουσουράδα!
0: Στην Αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα!
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
0: Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Μην χάσετε απόψε 10 η ώρα Γαλλία Σενεγάλη, έτσι. Να δούμε τους Γάλλους. Bye bye!
1: Ciao, bye! Bye bye! Bye bye!
2: TRT 95,1 FM Stereo.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε. Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η ΩΕ και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
4: Νταβαρούκας και η ΩΕ.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
6: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
8: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet VK Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
9: Έλα τώρα στην Electronet VK Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
8: Electronet VK Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης A3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
9: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες μου και κύριοι. Μέχρι και τη μία θα είμαστε στην παρέα σας. Ελπίζουμε να είναι ευχάριστη η δική μας παρέα προς εσάς.
11: Θέλω να πω κάτι για να μην το ξεχάσουμε. Σήμερα το βράδυ στις 8 διοργανώνεται μια εκδήλωση για τη Μάρα Καρέτσου.
10: Α.
11: Ο άνθρωπος που έχει γενέθλια την ίδια μέρα με τη Μάρα, είναι και οι δύο γεννημένοι αρχές Απριλίου. Ο Κώστας Τζανακούλης είναι ένας που πήραν την πρωτοβουλία, από αυτούς που πήραν την πρωτοβουλία.
10: Ναι.
11: Θα είμαστε εκεί να την αποθεώσουμε. Η Μάρα πια είναι στο πάνθεον της τέχνης, εγώ θα έλεγα για παγκοσμίως.
10: Legend.
11: Αλλά είναι περσόνα, ρε παιδί μου, η Μάρα. Έτσι. Της λέω, μα θα είμαι εγώ Αθήνα, γιατί να μην φύγουμε μαζί, δεν μπαίνω σε αυτοκίνητο.
10: Α.
11: Και πήρε το λεωφορείο, παιδιά, για να ερχόταν χθες μαζί μου.
10: Ναι.
11: Στα τρένα, λέει, φοβάμαι σκοτωθώ με αυτό που έγινε. Πολλοί κόσμος φαντάζομαι φοβήθηκε. Και πήρε χθες το πρωινό λεωφορείο για να προλάβει να δει και τον αδελφό της, που έχει να τον δει 2 χρόνια, να έρθει στην οικογένειά της. Και αύριο θα φύγει πάλι με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπαίνει σε αυτοκίνητο να κινηθεί μες στην Αθήνα, να κινηθεί μες στη Νέα Υόρκη, ξέρεις. Αλλά όχι να βγει στον αυτοκινητόδρομο.
10: Εδώ είμαστε, κυρίες μου και κύριοι. Αγαπημένοι χορηγοί είναι η BMW Παπαδόπουλος και σας ανακοινώνουμε ότι το X2 είναι έτοιμο για να το κάνετε βόλτα. Θα το βρείτε στην Παπαδόπουλος ΑΕ στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισας Τρικάλων. Ένα test drive είναι ό,τι πρέπει να απολαύσετε αυτό το καταπληκτικό αυτοκίνητο. Τα markets Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές είναι στην παρέα μας επίσης. Η Alpha Wood με έπιπλα καταπληκτικά και όχι μόνο, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο. Και η καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, μιλάμε πάντα για τη Μέλισσα, είναι και αυτή στην παρέα μας.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
14: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
13: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
14: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
13: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
15: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
16: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
17: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein. Με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα. Γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: ταινία ο Μπέντζαμιν Μπάτον την έχετε δει, έτσι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι 40 ετών. Τώρα αυτό δεν είναι ταινία, είναι πραγματικότητα. Είναι ο Χου Ξιάνγκ, είναι Κινέζος και σταμάτησε το σώμα του να αναπτύσσεται όταν ήταν 9. Κυκλοφόρησαν λοιπόν κάποιες φωτογραφίες ξανά από το γάμο του με τη σύζυγό του και τους την πέφτουν ότι είναι μητέρα και γιος και το ένα και το άλλο.
1: Έμεινε δηλαδή στην ηλικία των 9, αυτός και είναι 40.
0: Αυτός, ρε παιδί μου, γεννήθηκε πρόωρο. Η μητέρα του υπέφερε από υποσιτισμό στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Γεννήθηκε συνεπώς και ως πρόωρο μικροκαμωμένος και εξαιτίας του υποσιτισμού της μάνας. Προφανώς ο οργανισμός είχε πάθει μεγάλο σοκ και κόβεται απότομα η ανάπτυξή του στα 9. Οπότε στο υπόλοιπο της ζωής του θα μείνει ένα μικρό αγόρι σωματικά. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα γερνάει το πρόσωπο, αλλά τώρα είναι 40 και δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι 40. Ασχολήθηκε με την υποκριτική. Το 2005 κάνει τον ντεμπούτο του στο Home with Kids, που κάνει έναν μαθητή δημοτικού στα 19 του, σκέψου.
1: Κάνει
0: μαθητή
1: δημοτικού.
0: Ήταν μικρός όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Και έκανε μεγάλη επιτυχία. Και ήταν στο Stepfather, στο Tunnel Welfare και πολλά, τέλος πάντων. Ναι, λέει ότι εγώ επικεντρώνομαι στην οικογένειά μου, στην τέχνη. Πείτε ό,τι θέλετε εσείς για μένα.

0: Ξέρεις ότι το άπλωμα των ρούχων δεν επιτρέπεται όπου σου καπνίσει, όποτε σου καπνίσει, όπου και μένεις, ας πούμε.
1: Δηλαδή, μέσα για την χώρο. Ελλάδα μιλάς.
0: Για την Ελλάδα μιλάω. Ότι έχει πρόστιμο, κυρίες μου και κύριοι, μπορεί να είναι από 50 και 500 ευρώ. Σε προσώψεις κεντρικών οδών, ας πούμε. Απαγορεύεται το άπλωμα.
1: Μα ποιος θα βγάλει, ρε παιδί
0: σε μπαλκόνια.
1: Πρόσεξε. Δεν θα βγάλει κάποιο συμπατησίων ή στη Βασιλή Σοφία.
0: Με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, όπως λέμε τώρα για την πλάκα. Λέμε. Σε κτίρια διατηρητέα. Και το στάξιμο νερών όμως, πέρα από αυτόν, αν σου έρθει σταγόνα, δηλαδή περπατάς.
1: Όλα τα κλιματιστικά, τι εννοείς αν σου έρθει σταγόνα?
0: Τα κλιματιστικά δεν είναι στον αέρα. Περπατάς εσύ τώρα και σου έρχεται το μπαλκόνι, αν απ' έξω ο κόσμος κάτι απλώστες, ξέρετε, που καρφώνουν στα κάγκελα.
1: Ρε, εδώ ποτίζουν και σου έρχονται με το χώμα μαζί.
0: Λέει ότι είναι παράνομο αυτό. Δεν το ήξερα.
1: Είναι ένα κατρουλιό που βγαίνει έτσι καφέ. Είναι...
0: Εσύ που μένεις στο κέντρο εκεί, έχεις θέμα τέτοιο?
1: Όχι.
0: Εσύ όταν ποτίζεις στο μπαλκόνι σου, τι κάνεις?
1: Πρώτον, δεν ποτίζω εγώ, έχω ποτιστικό.
0: Αυτόματο.
1: Σύστημα.
0: Αχα.
1: Αλλά οι γράστες μου έχουν πιάτα και το μπαλκόνι μου, όπως όλες οι πολυκατοικίες, έχει υδροροές. Άρα τι εννοείς?
0: Μήπως πήρες ποτέ λάστιχο και να πήρε και από κάτω τον κόσμο? Ξέρω εγώ.
1: Τι είμαι, τούλα είμαι εγώ?
0: Η τούλα δεν κάνει.
1: Να υπολογίζω τις δικές μου ανάγκες και να γράφω τους υπολείπους.
0: Ακούω, ακούω, τώρα
1: ξέρεις που.
0: Έκανε το αφήγημα, ετοιμάστηκε.

0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Σε δύο λεπτά ερχόμαστε. Η BMW Παπαδόπουλος να κάνετε test drive στο X2, παρακαλώ κυρίες μου και κύριοι. Θα το απολαύσετε πραγματικά. Είναι στην παρέα μας τα μάρκετ Μασούτης, η βιομηχανία Ζυμαρικών, η Μέλισσα και βεβαίως η Alpha Good με τα υπέροχα επιπλάτης.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
7: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
7: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
7: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 95,1. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Μέχρι και τη μία ο Σωτήρης, η Τούλα, ο Λίο.
1: Γιατί χτυπιέσαι καλή μου γυναίκα.
0: Ετοιμοπόλεμη, κυρίες μου και κύριοι. Yes. Έχεις να πεις κάτι?
1: Πολλά. Έχω σαν σήμερα, έχω επιστολή.
0: Μα
1: τι να στο ραδιόφωνο, να ακούει ένα παιδί, θα λέει το να που λέει κυρία στον κύριο, τι είναι μαμά?
0: Να το.
1: Και τσαπίνα.
0: Να το.
1: Ο ουρανός και γη.
0: Δεν τρέπεσαι?
1: Σαν σήμερα θέλετε ή το αγόρι μου θέλει να ταξιδέψει όλο?
0: Το σαν σήμερα πρώτα.
1: Το 1913 σαν σήμερα αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον Σερβίας και Ελλάδας. Το 1920 ιδρύεται το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Συγκροτείται από 15 δικαστές, οι οποίοι εκλέγονται για 9 έτη από το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο με 27 επιβαίνοντες που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο Χονγκ Κονγκ. Και επειδή είναι πλούσιοι οι επιβάτες, βάλε τώρα Μακάο Χονγκ Κονγκ,
0: ναι,
1: θέλουν να τους ληστέψουν. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και διασώζεται μόνο ένας αεροπειρατής. Καταλαβαίνεις τι ωραία πέρασε αυτός μετά. 1963 η σοβιετική κοσμοναύτης Βαλεντίνα Τερεσκόβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που εκτοξεύεται στο διάστημα. Σαν σήμερα το 52 γεννιέται ο Γιώργος Παπανδρέου, ο μετέπειτα πρωθυπουργός των μνημονίων. Και το 2017 θα σε τραβάω βίντεο και θα τα δείχνω στην τηλεόραση αυτά που κάνεις.
0: Γιατί έκανα μια κίνηση, κάτι.
1: Αυτό ικανοποίησης.
0: Στο Λίο.
1: Και το 2017 πεθαίνει ο Χέλμουντ Κόλ.

0: Να άσε ένα, περίμενε.
1: Α, μα δεν μου αφήνει. Δεν παίρνω ανάσα σε αυτή την εκπομπή.
0: Η Τούλα είναι αυτή που μιλάει, ή κάποιο ο γιαστρίμηθο που κάνει την Τούλα. Λοιπόν, ο Τσουβέλλας, παιδιά, πόσο ωραία έκανε το Χατζηνικολάου.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι κάνει και μιμήσει.
1: Κι εγώ δεν ήξερα ότι κάνει και μιμήσει. Αλλά το είδα.
0: Γιατί το παίζει, παιδούλα.
1: Μ' αρέσει ο Τσουβέλλας. Τον έχεις γνωρίσει?
0: Λοιπόν, πώς τον έχω γνωρίσει?
1: Α, ναι,
0: γυρίζω από Θεσσαλονίκη και πριν γίνει ο Τσουβέλλας τόσο γνωστός.
1: Α.
0: Και είμαστε στο ίδιο βενζινάδικο, είναι αυτό το μεγάλο από εδώ και από εκεί στην Εθνική Οδό πριν την Κατερίνη, καθώς κατάλωμα ερχόμαστε προς τα μας. Και με χαιρέτησε, τον χαιρέτησα, μου είπε ποιος είναι και λοιπά. Μου θύμιζε κάτι. Αυτό. Τώρα δεν θυμάμαι να έχουμε βρεθεί άλλη στιγμή. Τώρα, παιδιά, θριαμβεύει.
1: Γεμίζει, γεμίζει θέατρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα είναι πολύ καλός.
1: Είναι πάρα πολύ
0: καλός. Είναι πολύ καλός.
1: Με την. Πώς τη λέγανε, την Μπούση αυτή που έκανε στο TikTok.
0: Τη Ραμόνα.
1: Τη Ραμόνα, έχω κλάψει.
0: Και το είπε τώρα σε κάποιον, είχε πάει. Α, στον Χατζηνικολάου. Ότι όλα και όλα έχει κάνει 4 βίντεο με τη Ραμόνα. Δεν είναι ότι έχει κάνει 20.
1: Έχω κλάψει.

0: Ένας πατέρας στην Βρετανία έζησε μια σουρεάλ κατάσταση, παιδιά. Πήρε από το γραμματοκιβώτη ότι ένα δέμα, το οποίο είχε παραγγείλει, το είχε παραγγείλει πριν από 2 δεκαετίες περίπου. Αν είναι δυνατόν, ε.
1: Εμένα θα μου ήταν πολύ ευχάριστο.
0: Είχε αγοράσει ένα περιοδικό γονεϊκότητας, περιοδικό για παιδιά, το 2007, το είχε παραγγείλει. Η κόρη του ήταν 18 μηνών. Η σύζυγός του ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί του στο
1: και τώρα είναι 21 η κόρη.
0: Και το δέμα δεν έφτασε ποτέ. Παραδόθηκε 5 Ιουλίου. Τώρα, κυρίες μου και κύριοι,
1: 20, άρα είναι 21 η κόρη.
0: Αυτό ακριβώς. Παραδόθηκε 5 Ιουνίου τώρα, τσαλακωμένο και μια μισοσκισμένη σακούλα και λέει και γράφει μέσα, του γράφουν συγγνώμη για την ταλαιπωρία.
1: Καλά.
0: Παιδιά, έχει πολύ γέλιο αυτό.

0: Λοιπόν, έχουμε την επιστολή. Πριν ξεκίνησα να λέω, αλλά πάλι ξεστράτησε η κουβέντα. Γιατί πού να συνεννοηθείς με την αγαπημένη μου, λατρεμένη μου φίλη.
1: Ναι, ναι, καλά. Τώρα να σε κάψω, Γιάννη, να σε ρίψω λάδι.
0: Ήθελε, επειδή παίξαμε πρόχτε, χτε, την συνέδευση του Χατζινάσιου που έκανε στην τηλεόραση της TRT, ήθελα να παίξουμε κάτι σήμερα. Με εκείνα και μετά, αλλά δεν προλάβαμε. Οπότε στην αυριανή μας εκπομπή. Έτσι. Έτσι κι αλλιώς 28 του μήνα έρχεται εδώ. Η επιστολή λέει, δεν είναι εδώ παιδιά, δεν είναι, είναι, μην δίνει σημασία.
1: Η επιστολή λέει,
0: πριν από λίγες μέρες το αγόρι μου μου ξεφούρνησε ότι θέλει να ταξιδέψει μόνος του στο εξωτερικό για ένα τριήμερο. Τρία διακοπές.
1: Σύντομο.
0: Είμαστε από τους ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά. Μας αρέσει πολύ να ανακαλύπτουμε νέα μέρη. Αλλά πάντα ταξιδεύαμε μαζί. Πάντα. Γιατί μια ζωή ήσασταν. Αυτά ας πούμε που η ζωή των ανθρώπων ξεκινάει από τη σχέση και μετά.
1: Ναι, πάντα ήμασταν παρέα όταν πηγαίναμε για καφέ τις Κυριακές. Πότε τα φτιάξατε? Πριν από δύο μήνες. Okay.
0: Έχω μπει σε σκέψεις. Από τη μια μεριά το καταλαβαίνω, γιατί είναι μια εμπειρία το solo travel, δεν το συζητώ. Από την άλλη όμως μου μπαίνουν και ιδέες. Γιατί δεν μου πρότεινε να πάμε μαζί? Γιατί θέλει να φλερτάρει, θέλει να κάνει σεξ, θέλει να μην νιώθει την ασφυξία, να μην πας πάνω του σαν χταπόδι.
1: Να, ο δικηγόρος του κοπέλα μου, ο Σωτήρης εδώ.
0: Μου λέει ας πούμε, μια

άνθρωποι. Θα το πω, δεν κάνει να λέμε τέτοια εμπορικά. Και δεν ανέβασα κιόλας. Μου δώσαν, εσύ επειδή το ξέρεις, το Χάγια στη Θεσσαλονίκη. Είχα πάει Τετάρτη βράδυ για ώρες για μια εκδήλωση. Είχα και δύο ραντεβού κλπ. Και μου δώσαν μια σουίτα αυτές που βγαίνουν στον κήπο. Το κρεβάτι είναι για όργιο. Πώς να σου πω, ρε παιδί, είναι πολύ μεγάλο. Λες εκεί να κοιμηθώ με άνθρωπο. Τώρα σε κάτι άλλα τσουρούτικα κλπ. Πού με

0: Σας μιλούμε, κυρίες μου και κύριοι. Αύριο 12 η ώρα θα είμαστε παρέα. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία το υπόλοιπο της Τρίτης. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς, την BMW Παπαδόπουλος. Το X2 είναι εδώ, έτοιμο να το δοκιμάσετε. Έχει το χιλιόμετρο Λάρισα Στρικάλων. Έχουμε στην παρέα μας την Alpha Wood με τα υπέροχα επιπλάτης, την καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, και τα καλύτερα markets, τα markets Μασούτης.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά

0: Θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
0: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
0: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα βάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής και στυλάκι θα ήταν και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
3: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες Αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας φίλε, κορυφή!
4: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας. Στους Λέβητες Αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
4: Φίλε, με έπεισες. Σίμεργας.
5: Σίμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
6: Όλα τα νέα μοντέλα Σίμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.

0: τη μητέρα του εμόφυρτη. Το θύμα είχε κάνει προφητική ανάρτηση πριν από λίγες ημέρες για τις δολοφονίες γυναικών.
1: Στον Κορυδαλό επέστρεψε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανέρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Πέρασε τη νύχτα στην Γαδά, γιατί χθες δεν είχε εκδοθεί το φυλακιστήριο. Ποιο ήταν το σκεπτικό των δικαστών?
0: Τραγωδία στο Ναύπλιο. 55χρονη νοσηλεύτρια πέθανε από ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας. Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλει ότι το περιστατικό συνέβη μετά από ένταση στα επίγοντα με συγγενείς τραυματιών. Τι δηλώνει στον σταθμό μας ο Μιχάλης Γιαννάκος?
1: Υπεγράφει ηλεκτρονικά η συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ωστόσο, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία, όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Τη διαβεβαίωση ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία που επετεύχθη, παρήχε ο Τραμπ σε συνάντηση με τον Εμμύρη του Κατάρ στο πλαίσιο της G7. Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα ακαθόδη ζητήματα, δήλωσε στο σταθμό μας ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
0: Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Περιλαμβάνει αλλαγές στο τέλος ταξινόμησης των υβριδικών οχημάτων και την προσωπική διαφορά σε δημοσίους υπαλλήλους. Παράλληλα, παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.
1: Ανάχωμα στην υπογεννητικότητα, επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων, δίνει επίδομα ως και 5.000 ευρώ σε ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελάτη. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Πρωταθλητισμό στην ταχύτητα αύξησης των ενοικίων κάνει η Ελλάδα. Σύμφωνα με πρόσφατη συγκριτική έρευνα, κατατάσσεται στην τέταρτη θέση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη με τη μεγαλύτερη αύξηση μισθωμάτων σε σχέση με πέρυσι.
1: Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία νομίσματα και αντικείμενα τα οποία επιχειρούσε να πωλήσει μέσω ίντερνετ. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν δακτυλίδια, μεταλλικές πόρπες και αγγεία.
0: Στα αθλητικά, 4 ισοπαλίες στα τελευταία 4 παιχνίδια είχαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Η Ισπανία σκόνταψε στον αγώνα με το πράσινο ακροτήρι, φέρνοντας λευκή ισοπαλία. Ακόμη, η Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1 και Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1.
1: Στο μπάσκετ, παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν μετά από 3 χρόνια παρουσία στην ομάδα. Από τον Ολυμπιακό αποχώρησε ο Αμερικανός forward Alec Peters, που θα συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο.
0: Και πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ, σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές θα σημειωθεί αύριο απογευματινή αστάθεια?
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Μία ακόμα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Δράμα, συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Αστυνομικός φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό μπροστά στο ανήλικο παιδί τους, καταφέρνοντάς τις πολλές μαχαιριές και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και πριν από το περιστατικό υπήρξε έντονη λογομαχία μεταξύ τους. Είναι τραγικό, Θεοδόση Πάνου, ότι το ανήλικο παιδί τους ήταν αυτό που τηλεφώνησε και ειδοποίησε την αστυνομία όταν είδε τη μητέρα του να βρίσκεται εμόφυρτη στο πάτωμα.
4: Ακριβώς, και συζητούμε για ένα νέο αγόρι, ένα ανήλικο. Έναν ανήλικο μαθητή 16,5 προς 17. Το παιδί μάλιστα τον επόμενο χρόνο θα έδινε και τις Πανελλήνιες. Και φαίνεται ότι το ζευγάρι εκεί είχε συμφωνήσει να έχουν μία σχέση ως γονείς για να βοηθήσουν το παιδί τους ώστε να μην χωρίσουν για να μπορέσει να πάει ομαλά τις Πανελλήνιες το επόμενο έτος. Καθώς το πρώτο παιδί της οικογένειας, ένα κορίτσι, είναι ήδη φοιτήτρια στην Θεσσαλονίκη. Ήταν σε διάσταση φαίνεται το ζευγάρι, αλλά όπως προείπα διέμεναν στο ίδιο σπίτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αν και από καιρού εις καιρών ο 50χρονος αστυνομικός έφευγε από το σπίτι και διέμενε σε κάποιο άλλο σημείο όταν πια υπήρχαν πάρα πολλές εντάσεις μεταξύ τους για να μην επιβαρύνεται η κατάσταση με το παιδί, εν προκειμένου το αγόρι τους. Το ζευγάρι δεν έδειχνε να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που είναι δυνατόν να οδηγούσαν σε μια τέτοια πράξη, δηλαδή στην έκτη γυναικοκτονία από τις αρχές του έτους. Όλα ξεκίνησαν χθες μετά από έναν διαπληκτισμό που φαίνεται πως είχαν στο υπόγειο του σπιτιού. Στο ισόγειο ήταν το 17χρονο παιδί, το 17χρονο αγόρι. Στο υπόγειο λοιπόν ξεκίνησε ένας καυγάς και φαίνεται, σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα του ιατροδικαστή, ότι ο 50χρονος χτύπησε την 45χρονη σύζυγό του και επίσης αστυνομικό, αρχικά με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο. Μεταλλική βέργα, λωστό, θα διευκρινιστεί αυτό από τις έρευνες. Και στην συνέχεια της κατάφερε τουλάχιστον 8 μαχαιριές σε κέρια σημεία του σώματος, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει επιτόπου την ζωή της. Στη συνέχεια, χωρίς να πει τίποτα στο παιδί που έφυγε από το σπίτι, το παιδί κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί. Ο πατέρας αστυνομικός έφυγε από το σπίτι, πήγε στο αυτοκίνητό του και λίγη ώρα μετά βρέθηκε νεκρός, καθώς είχε αυτοπυροβοληθεί μέσα στο αυτοκίνητο με το υπηρεσιακό του όπλο στην περιοχή πίσω ακριβώς από το νοσοκομείο της Δράμας. Το παιδί κατέβηκε στο μεταξύ στο υπόγειο. Δεν είναι δυνατόν να σας εξιστορήσω την εικόνα την οποία αντίκρισε αυτό το παιδί, που κατά πάσα πιθανότητα αυτή η εικόνα θα συνοδεύει και το υπόλοιπο της ζωής
1: του. Θα σημαδέψει τη ζωή του, Θεοδόση.
4: Βέβαια, βέβαια. Διατήρησε την ψυχραιμία του και ενημέρωσε την αστυνομία λέγοντας ότι η μητέρα μου είναι στο υπόγειο μέσα σε μία λίμνη αίματος ανέστητη. Δεν ήθελε το παιδί να πιστέψει το τι ακριβώς είχε συμβεί μέσα σε αυτό το υπόγειο. Εκτός από την 45χρονη, θύμα δολοφονίας, θύμα της έκτης γυναικοκτονίας από την αρχή του έτους, είναι και τα δύο παιδιά. Δύο παιδιά τα οποία έμειναν παντελώς ορφανά και από μητέρα και από πατέρα. Η μητέρα δολοφονήθηκε από τον πατέρα και ο πατέρας έβαλε τέλος στη ζωή του. Τώρα στην υπηρεσία του, επειδή έχουν ακουστεί πολλά, δεν φαίνεται η 45χρονη να είχε κάνει κάποια επίσημη καταγγελία ή επίσημη αναφορά για τον σύζυγό της. Φαίνεται όμως ότι τα προβλήματα που άρχισε να αντιμετωπίζει τους τελευταίους 6 μήνες από τον δράστη και αυτόχειρα φαίνεται να τα είχε εκμυστηρευτεί σε κάποιον αξιωματικό, ίσως και προϊστάμενο εκεί στην υπηρεσία την οποία υπηρετούσε, με αποτέλεσμα να επισπευθεί η διαδικασία για τα ψυχομετρικά τεστ που κάνουν στους αστυνομικούς, ψυχομετρικά τεστ τα οποία για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, εν προκειμένου το δράστη και αυτόχειρα, βγήκαν θετικά, δηλαδή ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Εδώ μία μικρή παρένθεση, γιατί έχει αναπτυχθεί μία παραφιλολογία στα social media ότι τα ψυχομετρικά δεν μπόρεσαν να βρουν το τι θα γίνονταν. Μα τα ψυχομετρικά τεστ δεν έχουν, οι άνθρωποι που τα κάνουν δεν έχουν κάποιο κληρονομικό χάρισμα για να ξέρουν αν ο άνθρωπος που του κάνουν το ψυχολογικό τεστ μία εβδομάδα μετά θα προβεί σε δολοφονία, και ούτε υπάρχει κάποιο τεστ ψυχολογίας στην διεθνή βιβλιογραφία που να μπορεί να προβλέψει ότι ο άνθρωπος που κάθεται στο διβάνι και μιλάει με τον ψυχολόγο δύο μέρες μετά ή κάποιο χρονικό διάστημα μετά θα κάνει κάποια δολοφονία. Την κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Τώρα, και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, στην υπηρεσία και από καταθέσεις που έχουν πάρει οι αστυνομικοί από συναδέλφους του δράστη και αυτόχειρα, όντως είπαν ότι τους τελευταίους 6 μήνες ψυχολογικά φαινόταν ότι δεν ήταν καλά, ότι κάτι τον απασχολούσε, γιατί πριν από αυτή την περίοδο είχα να κάνω με έναν άνθρωπο που γυμνάζονταν, έκανε crossfit, ήταν πρόσχαρος με τα αστεία του, στις παρέες έβγαινε, είχε κοινωνική ζωή. 6 μήνες όμως, τελευταίους 6 μήνες, δεν είχε ούτε μία κοινωνική δραστηριότητα και ακόμα και στην υπηρεσία του, με τους φίλους του και συναδέλφου του, δεν φαίνεται να είχε κάποια επαφή, ήταν κλεισμένος στον εαυτό του. Τώρα, και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, ήδη έχει συνταχθεί η δικογραφία, αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή, το οποίο άλλωστε είναι τυπικό, φαίνεται το τι έχει γίνει, θα ενσωματωθεί στην δικογραφία τόσο για τον αυτόχειρα όσο και για το θύμα αυτής της νέας τραγωδίας. Νέα γυναικοκτονία, το τονίζω, η έκτη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε αυτό θα επαναλάβω και εγώ αυτό που λες συνεχώς, ότι πρόκειται για την έκτη γυναικοκτονία μέσα σε 6 μήνες. Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, αφού σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στον Αντένα.
5: Ποτέ δεν είχαν δώσει κάποιο δικαίωμα, ήταν απόλυτα λειτουργικοί οι άνθρωποι στην υπηρεσία τους. Δεν είχαν αναφέρει ότι υπάρχει κάποια ένταση, αν υπάρχει κάποια ένταση στο σπίτι, καθώς αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Δεν μας έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό, ακόμα και από το πολύ στενό περιβάλλον του ζευγαριού, δεν μας έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό κακοποίησης τουλάχιστον, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρα στοιχεία. Και επειδή έχουν αναφερθεί διάφορα στα μέσα, να ξεκαθαρίσω ότι ποτέ ο άνθρωπος αυτός δεν παραπέμφθηκε από την υπηρεσία του σε κάποιον υπηρεσιακό ψυχολόγο. Εξετάζεται αν είχε χορηγηθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν όμως μαρτυρίες ότι ο άνθρωπος αυτός επισκεπτόταν κάποιον ειδικό και μάλιστα από κοινού κάποιες φορές και με τη σύζυγο. Προφανώς και προσπαθούσαν να διαχειριστούν αυτό, το ότι ίσως υπάρχει τέλος σε αυτή τη σχέση, ο οποίος υποστήριζε σίγουρα τον συνάδελφο. Δεν έχουμε εικόνα να υπάρχουν περιστατικά κακοποίησης. Γι' αυτό ακριβώς και είναι συγκλονισμένοι και οι συνάδελφοι που υπηρετούσαν αυτούς τους ανθρώπους.
0: Στις φύλακες Κορυδαλλού επέστρεψε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανέρεση του βολεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη πέρασε τη νύχτα στη Γαδά μετά το διαδικαστικό αλαλούμ. Παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί εισαγγελική εντολή για την επιστροφή του στις φυλακές, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε χθες, καθώς δεν είχαν εκδοθεί ακόμη τα απαραίτητα έγγραφα. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει για το σκεπτικό της απόφασης των δικαστών.
6: Καλό μεσημέρι. Οι αεροπαγίτες λοιπόν έκριναν ότι στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εφαρμόζεται διάταξη του νόμου του 2021, ο οποίος προβλέπει ότι όσοι εκτείουν περισσότερες από μία ποινές ισόβιας κάθριξης μπορούν να απολυθούν υπό όρους μόνο εφόσον έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής κράτησης. Και αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, δηλαδή δεν μπορεί να εφαρμοστεί εδώ ευμενέστερος νόμος, ο προηγούμενος ευμενέστερος νόμος, όπως έκριναν οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, γιατί πρόκειται για μια καινούρια διάταξη που έχει πρόβλεψη για τους πολυεισοβήτες.
0: Ο προηγούμενος νόμος, Άννα, για να καταλάβει και ο κόσμος, προέβλεπε ότι στα 19 χρόνια πραγματικής έκτησης φυλάκησης.
6: Και 6 με ευεργετικό υπολογισμό, δηλαδή με πτυχία, με ηλικία, με τέτοια. Όπως επίσης έκριναν οι αρεοπαγίτες ότι δεν είχε και επαρκή αιτιολογία. Έτσι ανατράπηκε το βούλευμα βέβαια του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και επιστρέφει στην φυλακή και έχει πλέον δικαίωμα, το σημειώνω, να καταθέσει εκ νέου αίτημα για υφόρον απόλυσης σε περίπου 1 χρόνο από τώρα, δηλαδή το 2027.
0: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτοδικαίως θα απελευθερωθεί κιόλας το 2027, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
6: Όχι, γιατί ακριβώς με τις αλλαγές που έχουν γίνει δεν λέει ότι βγαίνει ούτως ή άλλως κάποιος πολυεισοβήτης στα 25 χρόνια, αλλά ότι τότε εξετάζεται το αίτημά του. Δεν είναι δηλαδή όπως παλιά που όταν συμπληρωνόταν ο χρόνος της υφόρων απόλυσης, ακόμα και η φυλακή η ίδια, αν δεν κινούσε ο κρατούμενος, κινούσε τη διαδικασία.
0: 25 λοιπόν μέρες έμεινε εκτός φυλακής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και να θυμίσουμε ότι είχαν προκληθεί έντονες αντιδράσεις και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Θυμόμαστε και την αντίδραση του State Department για την αποφυλάκησή του στις 21 Μαΐου. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τραγωδία σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου. 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας και κατέληξε. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννάκος, η άτυχη γυναίκα πέθανε από στρες, καθώς ομάδα Ρωμά είχε εισβάλει με φωνές και βρισκές στο τμήμα επιγόντων των περιστατικών. Οι ακριβείς συνθήκες, ωστόσο, διερευνώνται, Μιλία Σταθάκου.
7: Πραγματικά τραγικό περιστατικό. Η 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία. Σύμφωνα λοιπόν με την ΠΟΕΔΗΝ, τα επίγοντα του νοσοκομείου, το οποίο δεν εφημέρευε εκείνη την ημέρα, υπηρετούσαν μόλις δύο νοσηλεύτριες όταν διακομίστηκαν πέντε τραυματίες Ρωμά από τροχαίο ατύχημα, ανάμεσά τους και ένα παιδί σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά την άμεση κινητοποίηση του προσωπικού στους χώρους του νοσοκομείου, επικράτησε ένταση από τον μεγάλο αριθμό συγγενών και συνοδών των τραυματιών. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον, η 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι συνάδελφοί της έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, ωστόσο 14 δυνατόν να σωθεί. Η είδηση μας έχει συγκλονίσει ακόμα περισσότερο, καθώς η άτυχη νοσηλεύτρια έχει βιώσει τη δική της προσωπική τραγωδία, έχοντας χάσει το παιδί της πριν από 3 χρόνια. Και μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε η ΠΟΕΔΗΝ, η οικογένειά της έχει αποφασίσει να διαθέσει χρήματα στο νοσοκομείο στη μνήμη του παιδιού της. Το τραγικό περιστατικό αναδεικνύει για μια ακόμα φορά τις μεγάλες πιέσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες υγείας στα δημόσια νοσοκομεία, που λειτουργούν με πολύ περιορισμένο προσωπικό και υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.
1: Να ακούσουμε τι είπε στον Real FM ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
8: Ασθενείς οι συνοδοί έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη για τις υπηρεσίες υγείας, αλλά ταυτόχρονα και για τους συναδέλφους, οι οποίοι δεν είναι μηχανές. Τι συνέβη ακριβώς? Χθες λοιπόν το απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο με 5 τραυματίες Ρωμά στο ναύτι. Αν έπαιρναν το ΕΚΑΜ, θα τους πήγαινε στο νοσοκομείο του ΑΡΟ, γιατί αυτό εφημερίδευε και όχι του ναυπλίου. Αποφάσισαν να βάλουν σε δικά τους αυτοκίνητα τους τραυματίες, καμιά 30 Ρωμά, και τους έφεραν στο νοσοκομείο του ναυπλίου που δεν εφημερίδευε. Παρότι δεν εφημερίδευε, υπήρχαν 2 νοσηλεύτεροι στα ΤΕΠ. Τους υποδέχτηκαν, κινητοποιήθηκαν οι γιατροί, ήταν ελαφρά τραυματίες οι 4, σταθεροποιήθηκε το παιδάκι που ήταν περίπου 10 ετών, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργος εκτός κινδύνου. Όμως σε όλο αυτό το σκηνικό υπήρξε μια απίστευτη ένταση από τους Ρωμά, οι οποίοι έβρεζαν, φώναζαν το προσωπικό, ούρλιαζαν, χτύπαγαν. Όλο αυτό όταν έφυγαν, αμέσως η συνάδελφος, η 55 ετών νοσηλεύτρια, τον επιγόταν, έπαθε ανακοπή. Διασωληνώθηκε και δεν τα κατάφερε. Μίλησα με τους γιατρούς, οι οποίοι μου είπαν ότι γεννησιούργος αιτία ήταν αυτή η στρεσογόνος κατάσταση που δημιουργήθηκε εκεί, η οποία ήταν απίστευτη.
1: Πριν από λίγο, ο Υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του, ο κύριος Γεωργιάδης, αναφέρει ότι το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας στο ναύπλιο δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους. Περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επικύρωση της συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπρόεδρου J.D. Vance, ενώ στην επίσημη τελετή ενδέχεται να παραστεί και ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά. Ωστόσο, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία, όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούς, ενώ το Ισραήλ εμφανίζεται δυσαρεστημένο με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι εκείνος και ο Τραμπ δεν βλέπουν πάντα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
9: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου συναντάται με τους ηγέτες των χωρών της G7, με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να κυριαρχεί στην ατζέντα. Παρά την ανακοίνωση του πλαισίου της συμφωνίας από τον Αμερικανό πρόεδρο, το πλήρες κείμενο δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί. Λίγο πριν από τις τελικές υπογραφές, ο Τραμπ έστειλε νέο αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει βασική αμερικανική προτεραιότητα. Το μόνο πράγμα, δήλωσε, που έχει πραγματικά σημασία για μένα, είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα ξεσπάσει κόλαση στο Ιράν εάν η Ιρανική κυβέρνηση έχει την πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια των συνομιλιών, λέγοντας ότι το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας θα είναι στην πραγματικότητα ευκολότερο, ενώ απέρριψε ως fake news δημοσιεύματα περί αμερικανικών επενδύσεων στο Ιράν. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance αποκάλυψε ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι μόλις μια μισή σελίδα και αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο αρχών, με τις λεπτομέρειες να παραπέμπονται στις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τραμπ για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέναν Νετανιάχου, όπου είπε: «Χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε Ισραήλ, γιατί κανένας άλλος πρόεδρος δεν θα ήταν πρόθυμος να κάνει όσα έκανα εγώ», δήλωσε. πριν προσθέσει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος όσο αφορά το Λίβανο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι παρά τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις με τη Χεζμπολά, η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιβιώσει, χαρακτηρίζοντας το μέτωπο του Λιβάνου ως μικρό πόλεμο σε σύγκριση με τη σύγκρουση με το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου απέφυγε τη δημόσια αντιπαράθεση, αλλά αναγνώρισε τις διαφωνίες με τον Αμερικανό πρόεδρο. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να αποσυρθεί από το Νότιο Λίβανο, τη Γάζα ή τη Συρία. Στη σύνοδο της G7, αρκετοί Ευρωπαίοι ζήτησαν περισσότερες διευκρινήσεις για τη συμφωνία και για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζβολά συνεχίστηκαν παρά τις ανακοινώσεις περί αποκλιμάκωσης. Κλείνοντας, να πω ότι υπάρχουν αμφιβολίες για το πυρηνικό σχέδιο της συμφωνίας και παραμένουν έντονες. Ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε τον Τραμπ ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφορίων έχουν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο η Τεχεράνη είναι πραγματικά διατεθειμένη να αποδεχτεί τις πυρηνικές παραχωρήσεις που ζητά η Ουάσιγκτον.
0: Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα κανθόδη ζητήματα όπως είναι τα πυρηνικά της Τεχεράνης, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
10: Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι συμφωνία οριστική, που δεν είναι συμφωνία η οποία επιλύει τα κανθόδη ζητήματα. Αντιθέτως, είναι μια προσυμφωνία, θα έλεγα, η οποία αποτελεί έναν οδικό χάρτη βάσει του οποίου τα δύο μέρη συμφωνούν ότι για τις επόμενες 60 μέρες θα συνεχίσουν με την κατάπαυση του πυρός και τοποθετούν χρονικά, μεταθέτουν χρονικά την διευθέτηση των ακαθόδων ζητημάτων, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταξύ άλλων, για αυτές τις επόμενες 60 μέρες. Που βέβαια κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουν να βρουν πράγματι εκεί πέρα κοινό τόπο. Η διευθέτηση αυτή ήταν μια ανάγκη του Προέδρου Τραμπ να κλείσει, έστω και με αυτόν τον τρόπο, για την ώρα το ζήτημα. Όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου αυτόν τον πόλεμο, και οι σύμμαχοί του τον άφησαν μόνο του. Μόνος του χωρίς τον Νετανιάχου είναι που φαίνεται ότι θα τον τελειώσει απέναντι στο Ιράν.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στη Βουλή κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη χορήγηση 150 ευρώ σε οικογένειες με παιδιά, 300 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, αλλά και το μέτρο της ρύθμισης χρεών σε 72 δόσεις. Παράλληλα, Σύση Σταυροπιεράκου προβλέπει την αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών και παράταση, πολύ σημαντικό, του χρόνου προστασίας των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.
11: Πράγματι, κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που περιλαμβάνει μια σειρά από παρεμβάσεις που αγγίζουν από τους οφειλέτες, τους δανειολήπτες και τους δημοσίους υπαλλήλους έως τις οικογένειες με παιδιά. Να ξεκινήσουμε με τις νέες διατάξεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, το οποίο μέχρι τώρα βρισκόταν σε διαβούλευση. Να ξεκινήσω από αυτά που ανέφερες, Βασίλη. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, ενώ παρατείνεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο με στόχο, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ και να πάρουν μια ανάσα. Επίσης, στις νέες διατάξεις περιλαμβάνεται η παράταση για ένα εξάμηνο έως τις αρχές Ιανουαρίου του 2027, η υπαγωγή των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελούων ταξινόμησης ποσοστού 50% ανεξαρτήτως εκπομπών μάζας διοξιδίου του άνθρακα, ενώ η σημαντική είναι η διάταξη για την προσωπική διαφορά των δημοσίων υπαλλήλων. Με το νέο μέτρο, οι φορείς του δημοσίου, όπου η πλειονότητα των υπαλλήλων είχε προσωπική διαφορά, εξισορροπούνται οι μισθολογικές απολαβές με την αντικατάσταση της προσωπικής διαφοράς με τακτοικές αποδοχές ύψος 300 ευρώ. Οφελημένοι εκτιμάται ότι είναι περίπου 1.500 δημόσιοι υπάλληλοι συγκεκριμένων φορέων. Αυτές είναι οι νέες διατάξεις. Τώρα, στις διατάξεις που υπήρχαν στο νομοσχέδιο, ξεχωρίζουν αυτές που αφορούν στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Θεσπίζεται η δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί ως το τέλος του 2023. Εδώ στόχος, να πούμε, είναι να ανοίξει σχετική πλατφόρμα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου τα τέλη Ιουνίου, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους. Διευρύνεται ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που ισχύει σήμερα το ελάχιστο όριο οφειλών, ενώ παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης ακινήτων που διαθέτει ο φυλέτης στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Όσον αφορά τις ενισχύσεις για οικογένειες και συνταξιούχους, έχουμε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου σε οικογένειες με παιδιά. Είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης αυξάνεται το επίδομα, η ενίσχυση που θα λάβουν οι συνταξιούχοι στα τέλη Νοεμβρίου από 250 ευρώ που είναι σήμερα σε 300 ευρώ, ενώ την ίδια ενίσχυση θα λάβουν από την ηλικία των 60 ετών αντί των 65 όσοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας. Επίσης στις παρεμβάσεις για την στέγαση έχουμε την επιστροφή ενοικίου επίσης τον Νοέμβριο, πλέον με διευρυμένα εισοδηματικά όρια ώστε μεγαλύτερος αριθμός μισθωτών να λάβει την επιστροφή ενοικίων, ενώ προβλέπεται η επιστροφή 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ένταση σημειώθηκε στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με το καλημέρα. Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρέθηκε τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και το γεγονός ότι ο Μάκης Βορύδης ανέλαβε χρέη Προέδρου, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ανεβάζει τους τόνους και να αποχωρεί με την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Φαίνεται, Γιώργο Λικουρέτζο, ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με συνοπτικές διαδικασίες, αφού τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν εκ των προτέρων ότι δεν θα υπερψηφίσουν τις διατάξεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
12: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Νομίζω ότι εχθές είδαμε το περίγραμμα αυτών που θα ακολουθήσουν σε σχέση με την Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Δηλαδή μια πολύ σύντομη χρονικά διαδικασία, η οποία μάλιστα δεν θα εξαντλήσει καν αυτό το δίμηνο της προθεσμίας που έχει λάβει η Επιτροπή. Σημειώνω ότι ο κύριος Βορύδης εχθές ως πρόεδρος Επιτροπής όρισε ως προθεσμία, ως ημερομηνία λήξης εργασιών της Επιτροπής τη 15η Ιουλίου. Δηλαδή σε χρονικό διάστημα
0: ένα μήνα
12: από σήμερα. Και νομίζω ότι σε αυτό θα παίξει προφανώς ρόλο και αυτό που μόλις ανέφερες, η αποχώρηση δηλαδή του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας από τις εργασίες της Επιτροπής σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκλογή του κυρίου Βορύδη. Δεν ξέρω κατά πόσο και τα υπόλοιπα κόμματα θα ασχοληθούν ιδιαίτερα σοβαρά με αυτή την Επιτροπή από τη στιγμή που δεν πρόκειται να ψηφίσουν καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα επιβεβαιώνεται και αυτό που είχαμε γράψει στη Real News στα προηγούμενα φύλλα, ότι με το κλίμα που επικρατεί και δείχνει να μεταφέρεται αυτό το κλίμα πόλωσης της ολομέλειας και στις εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης, είναι πάρα πολύ δύσκολο οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας να βρουν περισσότερες ψήφους από αυτούς της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σχεδόν αδύνατο και νομίζω ότι μπορούμε από τώρα να το προβλέψουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποια πρόταση να λάβει από τώρα 180 θετικές ψήφους. Άρα με προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα θα είναι και μικρότερο το ενδιαφέρον αυτής της Επιτροπής. Πριν από λίγα λεπτά άρχισε η πρώτη ουσιαστική συνεδρίαση με τα πρώτα άρθρα τα οποία έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Τα οποία είναι
12: το άρθρο 5 για την ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας, το 5α για το δικαίωμα στην πληροφόρηση, η ελευθερία του τύπου, ο κινηματογράφος, η φωνογραφία, η ραδιοφωνία και η τηλεόραση. Αντιλαμβάνεστε ότι ως πολύ σημαντική κρίνεται η αυριανή συνεδρίαση. Θα αφορά στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και εκεί, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπερψηφιστεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας από άλλα κόμματα, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις θέσεις των κομμάτων, ακόμα και ενδεχομένως για την επόμενη Βουλή, οπότε και θα ασχοληθεί με την τελική διατύπωση του άρθρου.
0: Την ίδια ώρα τα κόμματα έχουν τεθεί ήδη σε εκλογική ετοιμότητα και οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδίες. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τον Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται επίσκεψη στα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και στη συνέχεια στο κέντρο υγείας Βάρης. Θα συναντήσει επίσης δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο της πόλης, ενώ η επίσκεψη ολοκληρώνεται με συνάντηση με πολίτες σε καφετέρια της Βούλας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που χθες βρέθηκε σε Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον να μιλά για την ακρίβεια και την ανάγκη αντιμετώπισης της, σήμερα θα μιλήσει στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής, επιχειρώντας μια γενική παρουσίαση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ για την οικονομική πολιτική της χώρας. Ενώ τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινίασε τον κύκλο των εκδηλώσεων με τίτλο «Τώρα μιλάμε. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανοίγει τον διάλογο με την κοινωνία». Η αρχή έγινε από την Νίκαια, όπου συνομίλησε με πολίτες, ενώ σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Κύπρο, όπου συναντήθηκε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Το απόγευμα θα έχει τέτα-τέτ και με τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, ανάχωμα στην υπογεννητικότητα, επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων. Τι επιδόματα δίνει σε ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελλάδα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
15: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
14: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
16: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
14: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
17: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
18: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
19: Ναι, πάμε.
20: Πού θα πάμε?
21: Κρήτη.
19: Μήλο.
18: Κρήτη λέω κι εγώ.
19: Μήλο.
21: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
18: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
19: Ναι.
21: Πάει το ταμείο.
18: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
19: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
20: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
22: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
23: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
22: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
25: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
26: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
27: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας.
25: Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ανάχωμα στην ερημοποίηση της περιφέρειας και στην υπογεννητικότητα, επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων Κοζάνης. Ανακοίνωσε τη χορήγηση εφάπαξ ποσού έως και 5.000 ευρώ στα νέα ζευγάρια που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στην περιοχή. Επίσης, στην Ελάτη θεσπίστηκε η χορήγηση 1.000 ευρώ ετησίως σε όσα παιδιά γεννιούνται μέχρι να φτάσουν στην ηλικία των 10 ετών. Στόχος μας είναι η στήριξη της τοπικής κοινωνίας, αναφέρουν οι δημοτικοί άρχοντες Σοφία Γαλάνη.
2: Το δημογραφικό πρόβλημα και στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης λαμβάνει ενισχυτικές διαστάσεις, όπως είπες, λόγω έντονης υπογεννητικότητας και γύρανσης του πληθυσμού. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την ανεργία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αναγκαστική εσωτερική μετανάστευση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της περιοχής, ο οποίος έφυγε για να κατοικήσει σε μεγαλύτερες πόλεις. Για την αντιστροφή αυτών των τάσεων, λοιπόν, ο Δήμος Σερβίων Κοζάνης έχει θεσπίσει συγκεκριμένες δράσεις. Στη δημοτική κοινότητα Ελάτης εφαρμόζεται πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ζευγαριών ύψους 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού, μια πρωτοβουλία που έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια. Επιπροσθέτως, άρχισε η οικονομική στήριξη κάθε νέου ζευγαριού που έχει επιλέξει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή με ποσό έως 5.000 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα, με σκοπό να βοηθηθεί στα πρώτα βήματα της κοινής ζωής. Ο Δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης, Χρήστος Ελευθερίου, μίλησε στον Real FM για το πρόγραμμα, το οποίο έχει ήδη ανταπόκριση από νέα ζευγάρια.
3: Είναι μια διπλή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία η μία ισχύει εδώ και 2 χρόνια και αφορά την Δημοτική Κοινότητα της Ελάτης, όπου από κάποια χρήματα ανταποδοτικά μέσω μιας εκμετάλλευσης δάσους, για το κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελάτη θα παίρνει 10.000 ευρώ σε βάθος χρόνου δεκαετίας, 1.000 κάθε χρόνο. Κάθε παιδί όμως μπορεί να γεννηθούν 2, μια οικογένεια, 3, 4, όσα και να γεννηθούν, έχουμε δυνατότητα να φανταστείτε μέχρι και 17 παιδιά το χρόνο να δώσουμε στην Ελάτη. Φανταστείτε ότι τα 2 αυτά χρόνια γεννήθηκε μόνο ένα παιδάκι και μετέπειτα η περσινή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που ήδη έχουμε δώσει 7 νέα ζευγάρια, τα οποία με ισοδηματικά κριτήρια και εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σερβίων, να μπορούν να πάρουν, αν έχουν εισόδημα κάτω από 16.000 ευρώ, έως και 5.000 ευρώ το κάθε νέο ζευγάρι. Έτσι ώστε να αναγεννηθεί επιτέλους κόσμος της περιοχής μας. Το πρόβλημα της περιοχής, όπως και όλης της Ελλάδας, της ακριτικής Ελλάδας, είναι η έλλειψη ζευγαριών νέων. Είμαστε ένας Δήμος γερασμένος, ένας Δήμος που έφαγε τη σφαλιάρα της απολυνητοποίησης, κλείσαν τα ορυχεία μας και εμείς προσπαθούμε πλέον και με τέτοιες κινήσεις κατάλυση κάνουμε να φέρουμε κοντά κυρίως τους νέους οι οποίοι έφυγαν από τον τόπο τους και έχουν και σπίτι να μείνουν και έχουν δυνατότητα να έχουν ελεύθερο χρόνο και να ζουν μια ζωή με μεγαλύτερους και περισσότερους βαθμούς ελευθερίας.
2: Και πώς να στήσουν σπιτικό τα νέα ζευγάρια όταν το κόστος στέγασης εξακολουθεί να είναι στα ύψη. Μάλιστα, η Ελλάδα κάνει πρωταθλητισμό πλέον στις ταχύτητες αύξησης των μισθωμάτων. Μία ακόμα συγκριτική έρευνα δείχνει ότι η χώρα μας ανταγωνίζεται κράτη της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης ως προς τα ποσοστά αύξησης των ενοικίων. Συγκεκριμένα, η έρευνα μας κατατάσσει στην τέταρτη θέση ως προς τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε σχέση με πέρυσι, Μέρη Παπακοσταντίνου.
4: Σε κατάσταση εκτός ελέγχου, Ελισάβετ, βρίσκεται η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, με το κόστος στέγασης να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο οικονομικό αγκάθι για την πλειονότητα των πολιτών. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η χώρα μας καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη ετήσια αύξηση ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ποσοστό της ανόδου να αγγίζει το εκρηκτικό συν 10,1%, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται στην τρίτη χειρότερη θέση της Ευρώπης όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση, καθώς οι τιμές θα απορροφούν πάνω από το μισό του μέσου εισοδήματος των οικοκυριών. Να σου πω ότι η πρόσφατα στοιχεία δείχνουν μάλιστα ότι η ισορρευτική αύξηση των ενοικίων έχει αγγίξει το 26% την τελευταία πενταετία. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί δεν είναι συγκυριακή, αλλά τίνει να γίνει πιο σταθερή, οδηγώντας τα ελληνικά νοικοκυριά σε οικονομικό αδιέξοδο. Μιλώντας για την ευρωπαϊκή κατάταξη, πάνω από την Ελλάδα, την πρωτιά στη λίστα της στεγαστικής ακρίβειας, ως προς τη στέγη, κατέχει η Κροατία με τέτοια αύξηση 17,6%. Ενώ μετά την Ελλάδα, που το ποσοστό αύξηση ξεπερνά το 10%, όπως είπαμε, βρίσκεται η Ουγγαρία με άνοδο 9,8%. Αν και σε απόλυτες ονομαστικές αξίες το κόστος ενοικίασης στην Ελλάδα παραμένει χαμηλότερο από χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία, όμως η αναλογία ενοικίου εισοδήματος καθιστά την κατάσταση στην Ελλάδα πολύ χειρότερη.
2: Ναι, φαίνεται, Μέρη, ότι οι αυξήσεις των ενοικίων στη χώρα μας τρέχουν με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από τον γενικό πληθωρισμό και αυτό βέβαια δημιουργεί μια κατάσταση ασφυξίας στα νοικοκυριά.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, γιατί έχουμε και το συνδυασμό της ραγδαίας ανόδου των τιμών και σε συνδυασμό με τα χαμηλά εγχώρια εισοδήματα φέρνει την Ελλάδα στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών και για στέγαση. Να πούμε ότι με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η στέγαση εξάλλου απορροφά πλέον πάνω από το μισό του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος των οικιαστών και το γεγονός αυτό στερεί πόρους από άλλες βασικές ανάγκες όπως είναι διατροφή, υγεία και ενέργεια. Δυστυχώς μετά από όλα αυτά βλέπουμε ότι η στεγαστική κρίση αλλάζει ριζικά το κοινωνικό προφίλ της χώρας και για πρώτη φορά μάλιστα στην ελληνική ιστορία η παραδοσιακή ασπίδα της ιδιοκατοίκησης φαίνεται τελικά υποχωρεί ραγδαία.
5: Έχει πέσει κάτω και από το 70%. Μέρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 56χρονο, ο οποίος εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία νομίσματα και τα πολλούσε μέσω διαδικτύου. Στο σπίτι του στην Αττική εντοπίστηκε πλήθος αντικειμένων, Θεοδόση Πάνου.
6: Πάνω από 70 αρχαία νομίσματα, αλλά και αγκία, περιορισμένα βέβαια στον αριθμό και όπως αποδείχθηκε. Τα περισσότερα τα είχε κάνει παραγγελίες από το εξωτερικό. Ορισμένα από αυτά φαίνεται να προέρχονται ακόμα και από τον Dark Web, από διάφορους πολιτές και το έρχονταν με δέματα. Στη συνέχεια ο ίδιος φαίνεται να τα διαφήμιζε στα social media, στο διαδίκτυο και να τα πολλούσε. Αυτό έγινε αντιληπτό από τους αστυνομικούς του Τμήματος Αρχαιοκαπηλείας του ελληνικού FBI με αποτέλεσμα αμέσως να ξεκινήσουν έρευνες και εν συνεχεία βεβαίως να προβούν οι αστυνομικοί στη σύλληψη του 56χρονου. Όλα τα αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του εξετάστηκαν από αρμόδιους αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι βεβαίως για το πόρισμά τους έλεγε ότι όλα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων. Κατά συνέπεια, σχηματίστε και σε βάρος του δικογραφία. Και την επαύριο θα έχει να τα πούμε τον εισαγγελέα.
1: Τα διαφήμιζε λοιπόν στα social media και του έκαναν like οι αστυνομικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Αλλάζουμε κλίμα. Πρώτη μέρα σήμερα εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα των Πανελληνίων με τα αγγλικά. Οι εξετάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα με τα ισπανικά, Κασιανή Βραχά.
7: Ακριβώς, Ελισάβετ. Με το θέμα των αγγλικών ξεκίνησαν σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Τα θέματα χαρακτηρίζονται εύκολα με κείμενα κατανόησης χωρίς παγίδες. Γραμματική και λεξιλόγιο ήταν στα αναμενόμενα πλαίσια, ενώ η έκθεση δεν είχε δύσκολο θέμα, αλλά χρειαζόταν σωστή χρήση της γλώσσας και επαρκές λεξιλόγιο. Τα ειδικά μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με τα ισπανικά, όπως είπες και εσύ, ενώ την ίδια μέρα θα διεξαχθούν οι απαραίτητες υγειονομικές εξετάσεις καθώς και τα πρακτικά αγωνίσματα για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑ. Αύριο οι μαθητές θα εξεταστούν στο ελεύθερο σχέδιο. Οι υποψήφοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, το κάνουν προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα στην εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται η εξέταση σε αυτά τα ειδικά μαθήματα. Ανάλογα με τη σχολή, είτε προστίθεται στη βαθμολογία, είτε ο υποψήφιος χρειάζεται να έχει γράψει πάνω από 10 στο ειδικό μάθημα. Οι βαθμολογίες για τα βασικά μαθήματα τώρα αναμένεται να ανακοινωθούν από 26 έως 29 Ιουνίου και τα αποτελέσματα στο τέλος του Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα στην οποία οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να κάνουν αίτηση, ώστε να ενημερωθούν με SMS για τους βαθμούς τους. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την επόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου.
1: Συνταξιούχος αστυνομικός κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε με φόλες αδέσποτες γάτες στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος. Λεπτομέρειες για την υπόθεση έχει ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
8: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στα χνάρια ενός 57χρονου συνταξιούχου αστυνομικού έφτασαν οι αρχές αναζητώντας τον δράστη που έριχνε φόλες σε γάτες τον Μάρτιο του 2025. Θύματα του 57χρονου, 8 γάτες που βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να δηλητηριάσει άλλη μία στην περιοχή της Άνω Τούμπας. Η εξερμίαση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από καταγγελία μιας γυναίκας στην περιοχή που φρόντιζε τα αδέσποτα. Κάμερες ασφαλείας φανέρωσαν την παρουσία του 57χρονου στην περιοχή όπου εντοπίστηκαν τα νεκρά ζώα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον κατηγορούμενο αποδίδεται ότι άφησε σε συγκεκριμένο σημείο σκεύος με τροφή που φέρεται να περιείχει το δηλητήριο. Κατά την απολογία του, ο συνταξιούχος αστυνομικός αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες, επικαλέστηκε ότι υπάρχουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις του σκεύους που δεν προέκυψε να έχει DNA που να τον συνδέει με το αντικείμενο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι κατά το επίμαχο διάστημα βρέθηκε στην περιοχή τόσο πεζός όσο και τη μηχανή, τόσο και με τη μηχανή του, γιατί υπήρχε πρόσωπο από το στενό του περιβάλλον, ο οποίος διαμένει στην περιοχή και του μετέφερε αδιάθετα γεύματα από την φοιτητική λέσχη. Μετά την απολογία του στην ανακρίτρια και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, φέθηκε ελεύθερος χωρίς επιβολή περιοριστικών όρων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για φόνο ζώου συντροφιάς, τετελεσμένο κατά συρροή και σε απόπειρα, με τη χρήση δηλητηριώδους ουσίας σε βαθμό κακουργήματος. Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 60.000 ευρώ.
0: Αθλητικά.
5: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τέσσερις αγώνες για το χθεσινό μενού του Μουντιάλ. Δημήτρη, τέσσερις ισοπαλίες και μια μεγάλη έκπληξη για την Ισπανία, που είναι και ένα από τα φαβόρι της διοργάνωσης.
9: Η προαθλήτρια Ευρώπης του 2024 Ισπανία σκόνταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, που ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Πρώτη παρουσία για την ομάδα της Δυτικής Αφρικής σε Μουντιάλ, και είχε κορυφαίο το 40χρονο τερματοφύλακα που παίζει στην Τσάβες, στην πορτογαλική ομάδα, τη δεύτερη κατηγορία. Είχε περάσει και από την Αθλητική Ένωση Λεμεσού, τον Βοζίνια, που χθες ήταν πραγματικά καταπληκτικός και κράτησε το 0 στην αιστεία του.
5: Πανηγύριζαν οι παίκτες του πράσινου ακροτηρίου στο τέλος του αγώνα. Δημήτρη, και πώς να μην πανηγυρίζουν δηλαδή?
9: Πανηγυρίζουν φυσικά, και ο ίδιος ήταν συγκινημένος. Και να πω και ένα χαρακτηριστικό, ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του είχε 50.000 ακολούθους. Πήγε μετά από αυτό το 0-0 το 1,7 εκατομμύρια.
5: Είναι αυτό που λέει, ανέβηκαν οι μετοχές του ξαφνικά.
9: Τώρα στην Ισπανία κάνουν λόγο για καταστροφή για την πρεμιέρα. Υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια στον ισπανικό τύπο για αυτό το 0-0. Το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 1-1 με την πολύ μαχητική Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία με προπονητή τον Γιώργο Δόνη στον πάγκο, τον Έλληνα τεχνικό, έβαλε δύσκολα στην Ουρουάη 1-1 έλξη αναμέτρηση. Έγινε ο Γιώργος Δόνης ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο. Στο Λος Άντζελες το Ιράν με τον Μεχτή Ταρέμι, τον επιθετικό του Ολυμπιακού, σύνθεσή του, έφερε 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία. Δύο φορές βρέθηκε.

0: Κροατία, Ιορδανία. Μένω στο του Μουντιάλ, να σου πω, Ελισάβετ και Βασίλη, την εθνική ομάδα του Ιράν, ο Μεχτή Ταρέμι και ο Σαΐντ Αλαχούι αντιμετώπισαν πρόβλημα στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες κατά την επιστροφή του στην Τιχουάνα στο Μεξικό μετά τον πρώτο αγώνα. Θυμίζω ότι η αποστολή του Ιράν μένει στην Τιχουάνα και πηγαίνει έρχεται αυθημερών για τα παιχνίδια στη ΣΥΠΑ. Καθυστέρησαν στον έλεγχο πάρα πολύ, τους είχαν αλλεπάλληλους ελέγχους. Η Ομοσπονδία του Ιράν ανέφερε πως η βίζα του Ταρέμι ήταν έγκυρη για την είσοδο στη ΣΥΠΑ και κατά την έξοδο από τη χώρα θεωρήθηκε ληξιπρόθεσμη. Περίεργα πράγματα, τελικά με πολύ μεγάλη καθυστέρηση έφυγε η αποστολή και ταξίδευσε.
1: Είναι μεγάλη ταλαιπωρία πάντως για την ομάδα του Ιράν, αυτό είναι δεδομένο.
0: Βέβαια, τώρα την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα, η FIFA και ο Γιάννη Ινφαντίνο εξετάζουν το ενδεχόμενο το τελικό στις 19 Ιουλίου το τρόπαιο να το απονείμει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά παράβαση των κανονισμών, γιατί το απονείμει ο πρόεδρος της FIFA, της διοργάνωσης, εξετάζουν να γίνει αυτό και μάλιστα εξετάζουν και το ενδεχόμενο, αν κάνει την απονομή, να παραμείνει μετά και στη φωτογραφία την ομαδική που είναι για την νικήτρια ομάδα.
1: Έρχονται τα πάνω κάτω από ό,τι φαίνεται. Ακόμα και στο Μουντιάλ. Τα φέρνει τα πάνω κάτω ο Τραμπ.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Ανέφερε ο Εργίνα Ταμάν λίγο πριν αναχωρήσει από την Αθήνα. Χθες είχαμε τη λύση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό μετά από τρία χρόνια και στο Μπασκετικό Παναθηναϊκό είχε μία κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ένα πρωτάθλημα Ελλάδος, δύο κατακτήσεις κυπέλου Ελλάδος. Είπε ακόμα ο Τούρκος τεχνικός, πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη περηφάνεια μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλλω στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού, πρόσθεσε. Επόμενη μέρα στο Παναθηναϊκό, αλλά δείχνουν ότι έρχεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, να πάρει τα κλειδιά του μαγαζιού, δηλαδή να έχει την πλήρη ευθύνη για όλα τον Μπασκετικό Παναθηναϊκό. Αυτό αναμένεται να γίνει, θα να λέω ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Στον Ολυμπιακό αποχώρησε μετά από τέσσερα χρόνια παρουσία στην ομάδα ο Αμερικανός φόρβορντ ο Άλεξ Πίτερς, που θα συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο. Ποδοσφαιρικά στην ελληνική επικαιρότητα, το ΠΑΟΚ περιμένουμε σήμερα την επίσημη ανακοίνωση για τη λύση συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκο.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
0: Υποψήφι να πω ο Ολλανδός, ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς που έφυγε από την Αλ Τζαζίρα, ο Σαν Χωσέ που είναι στην Αιμπάρ και ο Λουίς Κάστρο που είναι στη Λεβάντε, και οι δύο όμως έχουν συμβόλαια και η κατάσταση για αυτούς τους δύο, η περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη. Τέλος, στην Brighton θα συνεχίσει την καριέρα του Πορτογάλου Μπακ ο Κωστίνια που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.
2: Ο καιρός. Την ανιούσα τραβά ο υδράργυρος, ωστόσο η αστάθεια καιροφυλακτή, Τάσο Αρνίακε.
3: Πράγματι έτσι είναι, έχουμε ένα 35 αυτή τη στιγμή στη Θήβα, 34 στη Θεσσαλονίκη, 32-33 στην Αττική. Έχουμε και κάποιες βροχές, κυρίως τα ορεινά ψηλά. Αύριο τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με την αστάθεια να επικρατεί. Ξεκινάμε από το Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το πρωί θα έλεγα, ενώ και πριν το μεσημέρι, στις υπόλοιπες περιοχές θα ξεκινήσουμε με λιακάδα το πρωί, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρετικά τα υπόλοιπα οι βροχές θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και βελτίωση το βράδυ. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 στο Αιγαίο τα 6 υποφόρη, θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές αύριο τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα υπηρετικά όμως μακριά από τη θάλασσα τους 33 με 34. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα κάποια σύννεφα στα γύρω ορεινά, με πιθανότητα να έχουμε κάποιες βροχές και μπόρες, πρόσκαιρες με βελτίωση νωρίς το βράδυ, βοριάδες 3 με 4, στα δυτικά έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις το πρωί, συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά, βοριάδες 3 με 4. Το μεσημέρι θα γυρίσουν σε νοτιάδες θαλάσσια αύρα με την ίδια ένταση θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή με ενίσχυση των βοριάδων και μικρή υποχώρηση του υδραργύρου.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά και η κάθοδος από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνοια. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Στο νοσοκομείο.

0: η Μάρο Κοντού.
1: Και στο enikos.gr, τουρισμός για όλους, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια και οι δύο φάσεις του προγράμματος, οι δικαιούχοι του βάουτσερ.
2: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Αντώνης Μορτάκης.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: People have every power.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
17: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
18: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
17: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
19: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
18: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
16: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
17: Θες!
16: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση.
20: TRT 95,1 FM Stereo.
21: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

κοιτάει. Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης, βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.

0: τραγούδι. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: CRT 95,1 FM Stereo. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης, βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

TRT 95,1 FM Stereo. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές?

0: είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: της λειψιδρίας εγκρίθηκε παράλληλα η τρίμηνη παράταση του ίδιου καθεστώτος για το μεγανήσι της Λευκάδας. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη Λυκόβρηση προς τον Κόκκινο Μήλο, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σε συμφωνία ήρθε ο Παναθηναϊκός με τη βελγική Σαρλερουά για την απόκτηση του Γάλλου μέσου Ετιέν Καμαρά. Την προσεχή Πέμπτη αναμένεται ο ποδοσφαιριστής στην Αθήνα προκειμένου να επισημιωθεί η μεταγραφή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
0: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και είμαστε την επόμενη μέρα της συμφωνίας, ανακοίνωσης συμφωνίας μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών. Δεν μπορεί να γίνει αποτίμηση της κατάστασης. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε τι ισχύει μέχρι στιγμής και ποια είναι η μέχρι στιγμής κατάληξη της επίθεσης, εγκληματικής επίθεσης, δολοφονικής επίθεσης των Αμερικάνων και του Ισραήλ στο Ιράν. Αυτό λοιπόν που από πρώτη ματιά μπορεί να δει κανείς είναι ότι οι Αμερικάνοι είναι σε δυσκολότερη θέση έναντι των ανταγωνιστών τους από ότι πριν ξεκινήσει αυτό το έγκλημα. Οι Αμερικάνοι δεν πέτυχαν κανέναν από τους στόχους που είχαν θέσει, ούτε αλλαγή καθεστώτος κατάφεραν στο Ιράν. Παρά τα όσα λέει τώρα ο Τραμπ, καλά, ο Τραμπ βέβαια είναι και ένας γελίος κλόουν, ο οποίος μπορεί μία και δέκα να λέει αυτό και δύο παρατέταρτο να λέει το άλλο. Σε κάθε περίπτωση δεν πέτυχαν αλλαγή καθεστώτος, ούτε τη συνθηκολόγηση του Ιράν πέτυχαν, ούτε τα προσχήματα για τα οποία εξτράτευσαν ικανοποιήθηκαν, με πρώτο βεβαίως το λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό το οποίο προκύπτει με βάση τα όσα ξέρουμε, ξαναλέω, μέχρι τούτη την ώρα, είναι ότι προχωρούν σε μία συμφωνία η οποία δεν διαφέρει καθόλου από τη συμφωνία για το λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στην οποία είχαν καταλήξει Αμερικανοί και Ιρανοί το 2015 επί Ομπάμα. Αντίθετα λοιπόν, τα όσα έχουν διοχετευθεί ως μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκείνο το οποίο φανερώνουν είναι ότι οι Αμερικάνοι έχουν αποδεχτεί ρόλο ηγεμονικό του Ιράν στην διαχείριση των στενών του Ορμούς. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτά τα οποία διοχετεύονται από την ιρανική πλευρά, η υπόθεση της διαχείρισης των στενών του Ορμούζ είναι η υπόθεση του Ιράν και του Ομάν. Και ότι, όπως λένε, κάτι τέτοιο το έχουν αποδεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν παραιτηθεί οι Αμερικανοί, αυτό προκύπτει και από τις δηλώσεις του Τραμπ, από σκέψεις για ανατροπή της εκεί πολιτικής κατάστασης, και έχουν αποδεχθεί ακόμα και καταβολή αποζημιώσεων μέσα από αυτό το λεγόμενο πρόγραμμα ανοικοδόμησης για τις καταστροφές που προκάλεσαν, που βεβαίως οι τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ το εμφανίζουν ως fake news. Αλλά είπαμε ποια είναι η αξιοπιστία του Τραμπ και θα δούμε βεβαίως πώς καθορίζεται και αυτό το ζήτημα όταν έρθει στην δημοσιότητα το κείμενο. Ένα κείμενο το οποίο αναμένεται να το υπογράψουν την Παρασκευή στη Γενέβη οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο έχει να παρατηρήσει κανείς είναι ότι οι Αμερικάνοι σε αυτή τη φάση οδηγούνται σε μία συμφωνία με τραυματισμένη, έως θα έλεγε κανείς βαριά τραυματισμένη, την εικόνα τους. Ποια εικόνα? Την εικόνα μιας αδιαμφισβήτητης στρατιωτικής υπεροχής και μιας υπερδύναμης που η στρατιωτική της ισχύ φάνταζε πρώτου πολέμου ότι ήταν αδιαπραγμάτευτη. Το αντίθετο συμβαίνει πλέον, 4 μήνες μετά την έναρξη αυτού του μακελιού. Η ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών αποδείχτηκε μεν ότι είναι ικανή να δολοφονεί παιδάκια σε σχολεία. Θυμάστε ποιο ήταν το πρώτο χτύπημα, με τα δεκάδες νεκρά παιδιά, νεκρά κορίτσια στο σχολείο στο Ιράν. Η ισχύ τους αποδείχτηκε ικανή να εξοντώνει ηγέτες και αξιωματούχους του αντιπάλου, αλλά δεν ήταν εκείνη η ισχύς που θα μπορούσε να κερδίσει έναν τέτοιο πόλεμο. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι, και αυτό είναι σε απόλυτη σύνδεση με το προηγούμενο που αναφέραμε, τα δεδομένα, όλα τα δεδομένα που καθόριζαν το τοπίο στη Μέση Ανατολή για δεκαετίες και που αποτυπώνονταν σε ισορροπίες και σε συμφωνίες, τώρα πια έχουν μεταβληθεί σοβαρά, με πρώτο και βασικό ότι η προστασία που υπόσχονταν στους συμμάχους τους στην περιοχή οι Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε αυτοί, οι σύμμαχοί τους δηλαδή, να αποτελούν το μακρύ αμερικανικό χέρι στο πετρέλαιο και στους δρόμους της ενέργειας, κάθε άλλο παρά επιβεβαιώθηκε. Γιατί οι πετρομοναρχίες στην περιοχή είδαν να βομβαρδίζονται τα εδάφη τους και είδαν τον ισχυρό προστάτη τους να μην μπορεί να τηρήσει τις δεσμεύσεις του και να μην είναι ικανός να αποτρέψει αυτά τα χτυπήματα στα εδάφη τους. Ένα γεγονός το οποίο θα παίξει το δικό του ρόλο στη στάση που αυτές οι πετρομοναρχίες θα τηρήσουν ενδεχομένως έναντι των υπόλοιπων παγκόσμιων παικτών το επόμενο διάστημα. Ένα τέταρτο στοιχείο το οποίο μπορούμε να δούμε είναι βεβαίως ότι ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει στο προσκήνιο το Ισραήλ αφενός ως κράτος δολοφόνο και γενοκτόνο, έτσι κι αλλιώς αυτό προϋπήρχε της κατάστασης του πολέμου στο Ιράν. Αυτή η εικόνα του δολοφόνου, του γενοκτόνου, του απαρχάι, του κράτους τρομοκράτη προφανώς και δεν ενοχλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφετέρου όμως φέρνει στο προσκήνιο το Ισραήλ και ως παράγοντα αποσταθεροποίησης των ισορροπιών που επιδιώκουν ακόμα και οι πιο στενοί σύμμαχοί του στην περιοχή, εν προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τον επανακαθορισμό ισορροπιών και σχέσεων, οι οποίες έμοιαζαν αμετάβλητες πριν από τις 28 Φλεβάρι. Και επίσης θα πρέπει να δούμε ότι η εξέλιξη αυτής της φάσης του πολέμου, και λέμε αυτής της φάσης γιατί κανένα από τα αίτια που έφεραν αυτή την υπεριαλιστική επέμβαση δεν έχει φύγει από το τραπέζι, η εξέλιξη λοιπόν αυτής της φάσης του πολέμου βρίσκει στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών εκείνο το τμήμα του κεφαλαίου, τα συμφέροντα του οποίου προωθεί η πολιτική του Τραμπ, να υφίσταται αναταράξεις στο εσωτερικό του, στο εσωτερικό δηλαδή του πολιτικού του προσωπικού. Πράγμα το οποίο δεν αποκλεί μετατοπίσεις του πολιτικού εκκρεμούς, γεγονός το οποίο πιθανά να έχει τις αντανακλάσεις του με πρώτο σταθμό τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές τον Νοέμβρη που έρχεται. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα οποία ακούμε ως συμφωνία και ως μνημόνιο συνεννόησης είναι αντικρουόμενα. Άλλα λένε οι Αμερικάνοι, άλλα λένε οι Ιρανοί. Σε κάθε περίπτωση αυτή η διαφορετική προσέγγιση και ερμηνεία ουσιαστικά συνιστά την έναρξη της πραγματικής διαπραγμάτευσης. Γιατί αυτό το οποίο μας είπαν είναι ότι προχωρούν σε αυτό το μνημόνιο με μια χρονική φάση 30-60 ημερών, ώστε να διαπραγματευτούν όλα εκείνα τα οποία σε κάθε περίπτωση παραμένουν ανοιχτά. Ωστόσο, αν θέλαμε να καταλήξουμε σε ένα πρώτο συμπέρασμα, είναι αυτό που είχε θυμίσει στην έναρξη του πολέμου ο πρώην ανώτατος διοικητής των νατοϊκών δυνάμεων στην Ευρώπη, ο Βρετανός, ο Σίρεφ. Αυτός λοιπόν είχε θυμίσει μία φράση του Κίσιγκερ από την περίοδο του Βιετνάμ, του πολέμου στο Βιετνάμ. Τι έλεγε λοιπόν ο Κίσιγκερ? Ο Κίσιγκερ έλεγε: οι αντάρτες κερδίζουν αν δεν χάσουν, ο συμβατικός στρατός χάνει αν δεν κερδίσει. Να το μεταφράσουμε. Με άλλα λόγια λοιπόν, είμαστε ακριβώς στο σημείο που το Ιράν κερδίζει αφού δεν έχασε και οι ΗΠΑ χάνουν αφού δεν κέρδισαν. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Και το δεύτερο συμπέρασμα είναι αυτό για το οποίο μιλούσαμε και χτες, ότι εδώ πια μετράμε χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, μετράμε εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους, ανυπολόγιστες πραγματικά καταστροφές. Αυτό που είδαμε και βλέπουμε είναι ένα πλανητικό οικονομικό έγκλημα, προστέρψη των βρικολάκων, του ολέθρου, μιλάμε για τις πολεμικές βιομηχανίες, μιλάμε για τους πετρελαιάδες, μιλάμε για τους μεταφορείς εφοπλιστές των πετρελαίων. Έχουμε λοιπόν ένα οικονομικό έγκλημα από το οποίο θρέφονται οι βρικόλακες και βεβαίως οι Ίενες, οι οποίες τρέχουν μετά για να τραφούν από το αίμα του πολέμου. Έχουμε έναν αν όχι στραπατσαρισμένο, σε κάθε περίπτωση όμως λαχανιασμένο αμερικανικό ιμπεριαλισμό. Έχουμε βεβαίως ένα φασίστα κλόουν που εκπροσωπεί τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό να παριστάνει τον νικητή. Δίπλα έχουμε ένα κράτος δολοφόνο που συνεχίζει το έγκλημα και τη γενοκτονία, καθιστώντας βεβαίως τις όποιες εκεχηρίες και τις όποιες συμφωνίες σε διαλύματα ενός διαρκούς πολέμου. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, έχουμε μια Ελλάδα η οποία είναι ακόμα πιο βαθιά βουτυγμένη σε αυτό το οποίο αποκαλούν ορθή πλευρά της ιστορίας, αλλά δεν είναι τίποτε άλλο από την πλευρά των δολοφόνων. Και βεβαίως έχουμε έναν πλανήτη ο οποίος είναι έρμεο των συμμοριών που αντιμάχονται για την παγκόσμια κυριαρχία. Είναι προφανές λοιπόν ότι 4 μήνες μετά την επίθεση των Αμερικανών και του Ισραήλ στο Ιράν, τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά είναι εξίσου προφανές ότι τίποτα πια δεν είναι το ίδιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, έχουμε νέα αναγραφόμενα για το σκάνδαλο, για αυτή τη βρωμερή υπόθεση των υποκλοπών και το παράνομο λογισμικό, το Predator. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας στο Βήμα, η πλευρά του Ισραηλινού, του καταδικασμένου, έτσι, 126 χρόνια φυλακή, του Ισραηλινού επιχειρηματία, μιλάμε για αυτόν τον πρώην αξιωματικό του δολοφονικού Ισραηλινού στρατού, για αυτόν μιλάμε, τον Ντίλιαν. Η πλευρά λοιπόν του Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι κατέχει συστατικές επιστολές ελληνικών κρατικών υπηρεσιών για τη χρήση του χάφιεδο συστήματος, του Predator, με σκοπό να διευκολυνθεί η εξαγωγή του σε τρίτες χώρες. Τα έγγραφα αυτά, κατά το δημοσίευμα, αποτελούν ένα από τα τρία βασικά στοιχεία που φέρεται να επικαλείται η πλευρά του Ισραηλινού, μαζί με συμφωνητικό συνεργασίας του 2020 μεταξύ της εταιρείας του και της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της ΕΙΠ. Όπως επίσης η πλευρά αυτή του καταδικασμένου Ισραηλινού μιλάει για ηλεκτρονική αλληλογραφία με Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα σχετικά με τη χρήση του λογισμικού, του χαφιεδό λογισμικού. Σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, με το δημοσίευμα, μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνονται πιστοποιητικά η ύπαρξη των οποίων, λέει, μια άλλη ιστορία, την οποία η κυβέρνηση δίνει μάχη για να μην βγει στην επιφάνεια. Και ξαναλέω, μιλάνε για πιστοποιητικά τα τα οποία φέρεται να εκδόθηκαν το 2020-2021 μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι άδειες εξαγωγής του Predator σε χώρες όπως το Σουδάν, η Μαδαγασκάρη και η Ουκρανία. Και σε ορισμένες από αυτές τις εξαγωγές εμπλεκόταν και άλλη εταιρεία, η εταιρεία Krikel, του επίσης καταδικαστέντα για την υπόθεση Predator, του κυρίου Λαβράνου. Τα σχετικά αυτά έγγραφα για τις εξαγωγές φέρεται να έχει υπογράψει ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος μετά επιβραβεύτηκε από τον κύριο Μητσοτάκη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Μια θέση την οποία διατηρεί μέχρι και σήμερα. Ξαναλέω, αυτά λένε τα δημοσιεύματα. Εφόσον αυτά τα στοιχεία επαληθευτούν, είναι προφανές ότι αμφισβητούν άμεσα την κυβερνητική στάση, μια στάση έτσι κι αλλιώς συγκάλυψης αυτής της βρωμερής υπόθεσης, και βεβαίως τεινάζουν στον αέρα όλο αυτό το κυβερνητικό αφήγημα ότι η χρήση, λέει, του Predator είναι αποκλειστικά ιδιωτική υπόθεση. Ιδιωτική υπόθεση η παρακολούθηση υπουργών, ιδιωτική υπόθεση η παρακολούθηση του αρχηγού του στρατού, ιδιωτική υπόθεση η παρακολούθηση δημοσιογράφων, επιχειρηματιών κτλ. Κτλ. Συνοψίζοντας λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε ένα δυσόδες σκάνδαλο. Έχουμε ένα δυσόδες σκάνδαλο απέναντι στο οποίο η κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλες τις τεχνικές του μπαζώματος και της συγκάλυψης. Ένα σκάνδαλο στο οποίο έχει προκύψει από τους παρακολουθούμενους ότι εμπλέκεται η ΕΕΠ, αφού στόχοι του Predator ήταν και στόχοι της ΕΕΠ. Έχουμε μια δικαστική απόφαση που αναπέμπει την υπόθεση στον Άριο Πάγο με το ερώτημα της κατασκοπίας. Έχουμε τρίτη απόφαση του Άριου Πάγου, ο οποίος βάζει την υπόθεση στο αρχείο. Έχουμε μια έφεση των καταδικασμένων στο δικαστήριο που τους επιμέρισε 126 χρόνια να εκκρεμίσει το εφετείο, και εκεί περιμένουμε να πάει ο και εκβιάζων Ντίλιαν για να δούμε τι χαρτιά θα παρουσιάσει. Αλλά αυτό το οποίο κυρίως έχουμε είναι μια κυβέρνηση η οποία ακολουθεί τον βαθύ πολιτικό αμοραλισμό, τον βαθύ πολιτικό κινησμό, ο οποίος έγινε σλόγγαν την εποχή του Σιμίτη. Τι έλεγε στην εποχή του ο Σιμίτης, εκείνο το παροιμιώδες, όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα. Αυτό έλεγε ο Σιμίτης. Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τους μισούς του Σιμίτη και τους έχει κάνει υπουργούς ή στελέχη στο κόμμα του, δικαίωμά του, ταιριάζουν από ό,τι φαίνεται απόλυτα, έχει πάρει και τις πρακτικές εκείνης της διακυβέρνησης. Και μας λέει τώρα ότι βαθύτατα πολιτικές υποθέσεις, άρα λοιπόν θα πρέπει να απαντήσουν καλά η δικαιοσύνη σας, η ανεξάρτητη που τη διορίζετε εσείς βέβαια, έτσι. Αλλά το κράτος, η κυβέρνησή σας δηλαδή, τι ακριβώς έχει κάνει για να χυθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση? Αυτό που έχει κάνει είναι να έχει ξεπετάξει την υπόθεση της πρώτης επιτροπής στην Βουλή χωρίς να καλέσει κανένα μάρτυρα για αυτές τις αθλειότητες, και το δεύτερο που κάνανε είναι να πηγαίνουν στον προηγούμενο αίτημα, το πρόσφατο αίτημα για τη συγκρότηση εξεταστικής, και να την απορρίπτουν. Επομένως εδώ το ζήτημα δεν είναι τι κάνει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ας κάνει αυτά που είναι να κάνει, και βεβαίως και οι κρίνοντες κρίνονται και οι κρινόμενοι επίσης. Αλλά εδώ έχουμε ένα κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα. Ξαναλέω, την παρακολούθηση της υποκλοπές του Υπουργού Άμυνας, του Υπουργού Εξωτερικών, πολιτικών αρχηγών. Αφήστε τη στη Βένους και τους δικαστές και τους εισαγγελείς. Εσείς ως κυβερνώντες, εσείς της τάξης και της ασφάλειας, εσείς του νόμου και της τάξης, τι ακριβώς έχετε κάνει και τι κάνετε? Εσείς που μάλιστα μία από τις πρώτες πράξεις σας το 19 ήταν να πάρετε την πολιτική εποπτεία των μυστικών υπηρεσιών και της ΕΥΠ. Τι ακριβώς κάνετε για αυτή την υπόθεση? Τι ακριβώς? Αυτό που είπε ο Μητσοτάκης προχθές στον Χατζηνικολάου, υπήρξαν παραιτήσεις? Σε ποιον αναφέρεται? Στον Δημητριάδη, ο οποίος τι είπε στη συνέντευξη εδώ στη Real? Τα πήρα, λέει, όλα πάνω μου. Τι είναι αυτό? Αυτή τη φράση είναι. Τι σημαίνει δηλαδή? Ότι τα κάναν όλα καλά? Δεν νομίζω ότι όταν τα κάνεις όλα καλά μετά χρησιμοποιείς ως φράση τα πήρα όλα πάνω μου. Ποια πήρε πάνω του? Δηλαδή τι ακριβώς έχει γίνει εδώ? Γι' αυτό λοιπόν το ερώτημα δεν είναι τι κάνει η δικαιοσύνη, που λέει ο Μαρινάκης 3 φορές την ημέρα. Το ερώτημα είναι τι κάνετε εσείς ως κυβερνώντες. Και αυτό που κάνετε εσείς είναι μπάζωμα και συγκάλυψη.
1: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στη Λουκέρδη και όχι στη Γενέβη θα υπογραφεί την Παρασκευή το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετίας. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούς χωρίς διόδια και πέραν των 60 ημερών ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της G7 στη Γαλλία. Θα υπάρξουν τέλη διέλευσης, υποστηρίζει αντιθέτως η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Στην εντατική του νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύονται 2 παιδιά 13 και 16 ετών που τραυματίστηκαν σε διαφορετικά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 3 μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισσος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψιδρίας.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Ποσειδόνους από το Ελληνικό Προσάλιμο, στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως σε Μαρούσι και Ψυχικό. Και περιμετρικά του Συντάγματος, στο καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου.

0: στους 97,8.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι με χωρίζει άβυσος από αυτά για τα οποία έχει καταδικαστεί ο Γιωτόπουλος. Άβυσος. Όπως επίσης με χωρίζει άβυσος από την άλλη μεριά με εκείνους όπως οι Αμερικάνικες πρεσβείες, το State Department, οι οποίοι καθορίζουν ποιο είναι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Επίσης, αυτό το οποίο γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι για τους καταδικασμένους, για όλους τους καταδικασμένους, ισχύει ο ευμενέστερος νόμος. Θα πρέπει να σημειώσουμε λοιπόν ότι αυτή η χώρα, για την Ελλάδα μιλάω, δεν είναι μία μπανανία, όχι, δεν είναι μία μπανανία, είναι μία χώρα όπου, όπως έλεγε προχτές και ο Μητσοτάκης, επικρατεί το κράτος δικαίου χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις. Τώρα, θέλω να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάσης Τσίτσας, τον καλησπερίζω και...
1: Καλά απόγευμα.
0: Να σε καλά, Θανάση.
1: Καλά απόγευμα.
0: Θέλω να σημειώσω, εσύ θα μας πεις βέβαια τα καινούργια από εκεί, ότι κάθε φορά που ο Τραμπ έχει ή εκλογές ή ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με εκλογές ή είμαστε σε χρόνο που έχει σημασία ότι έρχονται εκλογές, έχουμε και μία δολοφονική απόπειρα εναντίον του. Δεν λέω ότι δεν μπορώ να αξιολογήσω τη βάση των γεγονότων και την σημασία τους, αλλά απλώς σημειώνω την αλληλουχία.
1: Οι κομμουνιστές πάντα τα αξιολογούν αυτά.
0: Ναι.
1: Και προτρέχουν να δούμε και πού τα λέμε.
0: Και γι' αυτό και διάφοροι τύποι σαν τον Τραμπ, επειδή οι κομμουνιστές τα αξιολογούν αυτά, φροντίζουν να τους στέλνουν είτε στη Γιάρο είτε να στέλνουν ένα πάλμ εδώ για να μπορέσουν να τελειώνουν με αυτούς.
1: Έτσι είναι, οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Να το σκέφτεσαι αυτό, γιατί κάποια στιγμή θα επισκεφτείς και στη Νέα Υόρκη, θα σε υποδεχτώ και πρέπει να είσαι προσεκτικός στις διατυπώσεις σου. Για να μην σε κόψουμε στο JFK.
0: Λες, θα μου δώσουν βίζα, γιατί είδα ότι εκεί σε 15 Παλαιστίνιους βίζα δεν έχουν δώσει. Δεν δώσανε βίζα στον επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Παλαιστίνης. Δεν δώσανε βίζα σε καμιά δεκαπενταριά Ιρανούς. Εμένα θα μου δώσουν, λες.
1: Τι είναι όλοι αυτοί μπροστά στον Νίκο Μπογιόπουλο. Έχεις access εδώ πέρα από μένα.
0: Εντάξει, έχεις εξασφαλίσει, θα βγαίνεις 4 φορές κάθε μέρα στην εκπομπή. Το εξασφάλισες αυτό.
1: Εγώ θέλω την Πέμπτη να δεις τη μεγάλη παρέλαση των Νίξ στη Νέα Υόρκη.
0: Τι είναι αυτό?
1: Πήρανε πρωτάθλημα μετά από 50. New York Knicks, μην είσαι άσχετος. Ναι. Οι Knicks πήρανε πρωτάθλημα στο NBA μετά από 53 χρόνια.
0: Τι άθλημα είναι αυτό, παιδί μου? Τι άθλημα είναι αυτό?
1: Μπάσκετ.
0: Είναι αυτό με την μπάλα, την πορτοκαλιά εκεί που έχει κάτι σπηριά επάνω.
1: Το Σάββατο οι δύο αγαπημένες μας πόλεις, ο Πειραιάς και η Νέα Υόρκη, πήραν πρωτάθλημα. Είναι τυχαίο?
0: Όχι, δεν είναι τυχαίο.
1: Θα δεις την Πέμπτη λοιπόν.
0: Γιατί ξέρεις, οι γνώσεις μου γύρω από το μπάσκετ τελειώνουν στον Μπαρτζόκα και στη Θρυλάρα. Εκεί τελειώνουν.
1: Θα χάνεις ακροατές τώρα.
0: Ποιους ακροατές? Δεν ξέρω ακροατές ότι εδώ επικρατεί η Ολυμπιακάρα από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Σε όλο το μαγαζί, πες το, σε όλο το μαγαζί.
0: Δεν ξέρω αν είναι σε όλο. Εδώ πάντως 7 με 9. Είναι τα παιδιά του Πειραιά, παρελάβουν.
1: Μπράβο.
0: Για πες μου τώρα, τι έχει γίνει εκεί? Έχουμε συλλήψεις γιατί πήγαιναν σε... δολοφονία του Τραμπ.
1: Φέρεται ότι να απέτρεψε ένα σχέδιο που θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικό πανικό και αιματοχυσία στην καρδιά της Ουάσιγκτον. Στόχος ήταν η εκδήλωση κατά τις αρχές για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί μαζεύτηκαν πάνω από 100.000, η οποία συνέπεσε και με τα 80 γενέθλια του πρόεδρου Τραμπ. Από τη Γαλλία, που βρίσκεται για τη σύνοδο της G7, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για την υπόθεση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα σε 4 διαφορετικές πολιτείες, ενώ άλλοι 23 εξετάζονται για πιθανή εμπλοκή. Σύμφωνα με αυτά που διαραίουν οι αρχές, οι ύποπτοι συζητούσαν τη χρήση οπλισμένων drones πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος με στόχο να προκληθούν θύματα και χάος. Και ορισμένα σενάρια προέβλεπαν και δράση ενόπλων ή ελεύθερων σκοπευτών και κινήσεων να μπουν και στο Λευκό Οίκο. Η απειλή γνωστοποιήθηκε στις αρχές της 10 του Ιούνιου, ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση του FBI και τις μυστικές υπηρεσίες. Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει ταυτότητες ή κίνητρα. Κάποιοι έχουν συλληφθεί σε κάποιες πολιτείες στην Νεμπράσκα και στην Καλιφόρνια. αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του αντιπρόεδρου J.D. Vine, ο οποίος άφησε να νοηθεί ότι μια τόσο σύνθετη επιχείρηση δύσκολα θα μπορούσε να οργανωθεί χωρίς χρηματοδότηση, τεχνική υποστήριξη και ευρύτερο δίκτυο συνεργών. Μένουν οι ανακοινώσεις, αυτά τα ισχυρίζονται οι αμερικανικές αρχές, είδομεν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία που θα, το μνημόνιο κατανόησης μάλλον, που θα υπογραφεί στη Γενέβη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ προσπαθεί να παρουσιάσει τη συμφωνία ως σχεδόν κλεισμένη. Το Ιράν ανεβάζει τον πύχη, βάζοντας πλέον επίσημα στο τραπέζι το θέμα του Λιβάνου, κάτι που ούτε ο Ουάσιγκτον ούτε το Ισραήλ αποδέχονται αυτή τη στιγμή. Ο Τραμπ από τη Γαλλία δηλώνει ότι το κείμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί μέσα στις επόμενες μέρες και δεσμεύτηκε ότι θα σταλεί και στο Κογκρέσο. Παρουσιάζει τη συμφωνία ως σημαντική διπλωματική επιτυχία και υποστηρίζει ότι η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα θα είναι ευκολότερη. Επιτίθεται και πάλι στον Νετανιάχου από τη Γαλλία, λέγοντας ότι πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος απέναντι στο Λίβανο. Ο Βάνς δηλώνει ότι το μνημόνιο κατανόησης είναι ένα πολύ γενικό έγγραφο, για να καταλάβουν και οι ακροατές, λιγότερο από 2 σελίδες, που ανοίγει το δρόμο για μακρύτερες διαπραγματεύσεις. Όλοι συμφωνούν ότι αυτές οι 60 μέρες θα παραταθούν. Η απέξη της Τεχεράνης, όπως είπα, είναι ότι θεωρεί πως η συμφωνία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς Ισραηλινή αποχώρηση από το Νότιο Λίβανο. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι αυτό δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία, και το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει.
0: Αυτά. Πες μου κάτι, γιατί ξημερώθηκα 4 η ώρα να δω το παιχνίδι Νέα Ζηλανδία-Ιράν. Θέλω να μου πεις αν έχεις σχολιαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σε ένα γήπεδο που είχε 60-65.000 ανθρώπους, οι 50.000, 70 ήτανε, οι 50.000 φώναζαν υπέρ του Ιράν. Κατά βάση ήταν Μεξικάνοι, αν κατάλαβα καλά, γιατί τους έχουν εξωστρακίσει. Κάθε φορά που παίζουν αγώνα αυτοί, φεύγουν οι Ιρανοί και ξαναγυρίζουν στο Μεξικό, που δεν τους επιτρέπουν να μείνουν, δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει σχολιαστεί το γεγονός ότι το γήπεδο ήταν σε τέτοιο βαθμό με το Ιράν?
1: Είχε και πολλούς από την Ιρανική διασπορά, οι οποίοι είχαν μπει μέσα με τις σημαίες του Σάχη της Περσίας, γίνανε και κάποια επεισόδια, αλλά γενικά οι Μεξικάνοι είναι υπέρ των αδύναμων και καταπιεσμένων, σε εισαγωγικά. Η υποστήριξη που έχουν προς το Ιράν είναι σημαντική, τους φιλοξενούν στο έδαφος, άλλωστε και τα αισθήματα που τρέχουν οι Μεξικάνοι απέναντι στους Αμερικανούς λόγω του μεταναστευτικού κύματος δεν είναι πάντα τα πιο θερμά, αλλά το γεγονός είναι ότι σχολιάστηκε ότι η αποδοχή που είχαν από το κοινό ήταν ιδιαίτερα έντονη, όντως. Ήταν και μεγάλη. Και ένα ωραίο παιχνίδι, μάλιστα.
0: Έγινε, Θανάση μου, σε ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.

0: παρεμάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας. Αγγλία.
10: Τρελόσερι.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
15: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
16: Palladian SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
17: Palladian SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να

0: Λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει με τα νίκια και αυτό το οποίο συμβαίνει με το πρόβλημα στέγης στη χώρα είναι δραματικό. Το πόσο δραματικό είναι, θα μας το περιγράψει η Μέρη, η Μέρη Παπακοσταντινού. Μέρη μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Τι γίνεται?
1: Έχουμε εδώ ενίκια της Ελλάδας, καινούρια έρευνα τώρα, μας δείχνει για άλλη μια φορά λίγο απογοητευτικά τα στοιχεία. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι τα ενίκια της Ελλάδας τρέχουν με γρηγορότερους ρυθμούς αύξησης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και σε απόλυτους αριθμούς, ονομαστικές τιμές, όπως τις λέμε, φαίνονται χαμηλότερα από άλλες πόλεις, όπως είναι το Λονδίνο ή το Παρίσι. Η αναλογία τους όμως με το εγχώριο εισόδημα καθιστά τη χώρα μας πρωταθλήτρια στην ακρίβεια στέγασης. Μάλιστα για τους χαμηλόμισθους και όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, η Αθήνα πλέον είναι αναλογικά και πιο ακριβή και από τις Βρυξέλλες. Το 2025, να σου πω, ο μέσος όρος αύξησης των ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν γύρω στο 3%. Ξέρεις πόσο αυξήθηκαν στην Ελλάδα?
0: Για πες.
1: Πάνω από 10% μέσα σε μια χρονιά.
0: Τρεις φορές πάνω.
1: Αυτό μας φέρνει, Νίκο, στη δεύτερη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη στις αυξήσεις ενοικίων, ακριβώς πίσω από την Κροατία. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνουν οι τιμές. Το πρόβλημα είναι η σχέση των ενοικίων με το τι βάζουμε στην τσέπη μας κάθε μήνα. Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης στο ποσοστό του εισοδήματος που ξοδεύουμε για το σπίτι. Έχουν βγει έρευνες που λένε ότι σχεδόν το 26,4% του πληθυσμού αντιμετωπίζει αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν υπερβολική επιβάρυνση στο κόστος στέγασης. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι ένας στους τέσσερις συμπολίτες μας δίνει πάνω από το 40% των χρημάτων του μόνο για ενίκιο, κοινόχρηστα και στους φιλικούς λογαριασμούς που συνοδεύουν μια κατοικία. Και αν μιλήσουμε ειδικά για όσους νοικιάζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, το ποσοστό αυτό συχνά αγγίζει και πολλές φορές ξεπερνάει και το 50% του μισθού. Για να κάνουμε τώρα τη σύγκριση με την Ευρώπη, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για την ίδια επιβάρυνση είναι μόλις 7,7%. Και εμείς είμαστε στο μέσο όρο που είπαμε, στο 26,4%. Είμαστε δηλαδή τρεις φορές χειρότερα από το μέσο Ευρωπαίο.
0: Ας μιλάμε για πραγματικά δραματική κατάσταση. Τα βέβαια το βιώνουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Απλώς έρχονται και τα στατιστικά στοιχεία για να δώσουν.
1: Για να επιβεβαιώσουν την εικόνα αυτή και την κατάσταση που ζούμε. Λένε οι αναλυτές μάλιστα ότι από το 2022 και μετά ήταν τα ενίκια που πήραν ξανά την ανηφόρα στην Ελλάδα και πλέον ξεπέρασαν ακόμα και τις τιμές που είχαμε το 2010. Που ήταν πριν την οικονομική κρίση. Μόνο που τότε, Νίκο, η μισθή ήταν διαφορετική. Σήμερα η ζήτηση για τα σπίτια είναι τεράστια. Τα διαθέσιμα κίνητα όμως είναι και αυτά λίγα. Γι' αυτό είναι και ένας λόγος που ανεβαίνουν και οι τιμές. Γιατί τα περισσότερα δίνονται είτε για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, είτε γιατί πολλοί ιδιοκτήτες αδυνατούν να τα ανακατασκευάσουν τα σπίτια τους και να τα διαθέσουν στην αγορά. Και αυτό είναι άλλο θέμα τώρα, βέβαια, να δούμε τι θα γίνει με τα προγράμματα που θα τρέξουν. Μέχρι όμως να δοθούν και αυτά τα προγράμματα, δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο στεγαστικό αδιέξοδο. Και αυτό οδηγεί σε νέα πραγματικότητα. Βλέπουμε δηλαδή νέους ανθρώπους που δεν μπορούν ακόμα να φύγουν από το πατρικό τους μέχρι τα 30 ή τα 35 τους. Οικογένειες που ψάχνουν απεγνωσμένα μετακομίσεις σε κάτι μικρότερο, γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Και ένα ποσοστό ιδιοκατοίκηση στη χώρα μας που συνεχώς υποχωρεί.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αν θέλω να σου συνοψίσω και τα στοιχεία, πρωταθλήτρια στην κορυφή ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο δίκτυο υπερβολική επιβάρυνση στέγαση. Η χώρα δηλαδή με το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού που αναγκάζεται να δώσει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού του. Δεύτερη θέση στην ταχύτητα αύξηση των ενοικίων. Η Ελλάδα κατέγραψε την αύξηση που είπαμε το 10,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που μόνο ακούγεται λίγο σαν θετικό, θα ήθελα να στο κλείσω με αυτό, είναι ότι υπάρχουν έρευνες ότι η Ελλάδα ακόμα κατέχει την τέταρτη θέση σε απόλυτες τιμές αγοράς. Πρόκειται όμως για μια παγίδα αριθμών και θα σου πω τι εννοώ. Αυτές οι έρευνες δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη πιο φθηνή χώρα στην Ευρώπη για να αγοράσει κανείς σπίτι ανά τετραγωνικό μέτρο. Όμως αυτό το στοιχείο δείχνει γιατί έρχονται πολλοί ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα, αλλά δεν αποτυπώνει τώρα τη δυσκολία που ζούμε εμείς, τη μόνιμη κάτοικη που
0: ζούμε. Μα θυμάμαι η δυσκολία που καταγραφόταν σε εκείνη την έρευνα ότι πρέπει, λέει, να δουλεύεις 15 χρόνια, ακριβώς, να μην φας, να μην πιεις. Να κρατήσεις αυτά τα οποία θα έχεις ως εισόδημα, μήπως και αγοράσεις μετά από 15 χρόνια ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου.

0: Ξυπριλίσια, 7 Εγάλα, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Καλά μας ταξίδια.
7: Χορηγός της εκπομπής είναι...
8: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
9: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
10: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
11: Προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Αμέση ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
22: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα, όπου πραγματοποίησε αυτοψία στα αντιπλημμυρικά έργα της περιφέρειας. Κάνοντας λόγο για παροχολογία, κάλεσε τους πολίτες να έχουν μεγάλη επιφύλαξη απέναντι σε αυτούς που μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Κάποιοι τάζουν τζάμπα πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία έχει μηδενίσει το φόρο για τη νέα γενιά, τόνισε ο Πρωθυπουργός και δεσμεύτηκε ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά. Προανήγγειλε την παρουσίαση αύριο μιας καινοτόμας πλατφόρμας που θα δώσει τη δυνατότητα, όπως είπε, στον καταναλωτή να γνωρίζει ανά πάσα τη στιγμή τις τιμές στην αγορά. Στους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν, που θα υπογραφεί τελικά στη Λουκέρδη και όχι στη Γενέβη την Παρασκευή, στρέφεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας. Αντικρουόμενες είναι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για το καθεστώς που θα επικρατήσει μετά το πλήρες άνοιγμα του θαλάσσιου περάσματος στο Ορμούς. Θα είναι χωρίς διόδια και πέραν των 60 ημερών, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της G7 στη Γαλλία, με την Τεχεράνη ωστόσο να υποστηρίζει ότι θα επιβληθούν τέλη για τη διέλευση πλοίων. Παρεμβάσεις σε μισθούς του Δημοσίου, φορολογία και ιδιωτικό χρέος περιλαμβάνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Προβλέπει μεταξύ άλλων αντικατάσταση της προσωπικής διαφοράς στο δημόσιο με επίδομα έως 300 ευρώ, αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ και παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου της ρύθμισης για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ εισηγήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στη θέση του Νίκου Παπά τοποθετούνται η Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας, ενώ εκπρόσωπος τύπου στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους τρεις μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισσος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψίδριας. Παρατείνεται παράλληλα για ακόμη τρεις μήνες το ίδιο καθεστώς και για το μεγανήσι της Λευκάδας.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Την πρόσληψη του Ρούμπεν Αμορίν στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε η Μίλαν. Ο Πορτογάλος προπονητής που διαδέχεται τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Περισσότερα στο filaflos.gr.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
26: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
25: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
23: Real Weather.
22: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τις στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Και έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία. Έχουμε μία ακόμα δολοφονία στην Δράμα. Αστυνομικός δολοφονεί την επίσης αστυνομικό, η γυναίκα του, και αυτοκτονεί. Έχουμε τρεις γυναικοκτονίες μέσα σε 15 μέρες. Έχουμε 6 από την αρχή του χρόνου, σε μια κοινωνία που δεν θα είχε συμβιβαστεί με την βία κατά των γυναικών. Αυτό, σωστά λέει η Τζένι Κρυθαρά, γράφει σήμερα στον ημεροδρόμο, θα αποτελούσε ένα εθνικό σοκ. Αντιθέτως όμως, αυτό που φαίνεται είναι να μοιάζει ένα γνώριμο μοτίβο. Οι ειδήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, τα ονόματα αλλάζουν, οι φωτογραφίες αλλάζουν, οι λεπτομέρειες αλλάζουν, αλλά εκείνο που μένει ίδιο είναι το αποτέλεσμα. Μια γυναίκα νεκρή ακόμα και μια κοινωνία που εξακολουθεί να αναρωτιέται, όταν αναρωτιέται, τι συνέβη, αντί να δούμε στα σοβαρά γιατί συμβαίνει ξανά και ξανά. Οι δράστες κάθε φορά αλλάζουν, οι τόποι αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν, εκείνο όμως που μένει ίδιο και απαράλλαχτο είναι ότι γυναίκες δολοφονούνται και η συζήτηση η οποία γίνεται επιμένει να αντιμετωπίζει κάθε περίπτωση σαν να έχει εμφανιστεί από το πουθενά. Και πάλι σωστά λέει η Τζένι ότι η έμφυλη βία αντιμετωπίζεται ως ένα ζήτημα, θα έλεγε κανείς, ειδικού ενδιαφέροντος και όχι ως μια κοινωνική πληγή η οποία θα έπρεπε να αφορά τους πάντες. Και πάνω από αυτήν την συλλογική αδράνεια, εκείνο το οποίο πλανιέται είναι η βαρύτατη ευθύνη της πολιτείας, γιατί βεβαίως κάθε γυναικοκτονία συνοδεύεται από τις ίδιες πάντα δηλώσεις αποτροπιασμού, από τις ίδιες διαβεβαιώσεις περί μηδενικής ανοχής, από τις ίδιες υποσχέσεις ότι το φαινόμενο θα αντιμετωπιστεί, αλλά η αλήθεια είναι άλλη. Η αλήθεια είναι ότι η πολιτεία δείχνει, μοιάζει να έχει αποδεχτεί τις δολοφονίες γυναικών σαν να ήταν ένα ανεκτό κοινωνικό κόστος, σαν μια τραγωδία, τι να κάνουμε όμως, η οποία προκαλεί μια πρόσκαιρη αναστάτωση, αλλά όχι και τόση, όχι και αρκετή αναστάτωση, ώστε να απαιτηθεί ριζική αναδιάταξη πόρων, πολιτικών, θεσμών. Και βεβαίως κάθε νέα γυναικοκτονία αποκαλύπτει όχι μόνο την αποτυχία της προστασίας της γυναίκας από τα καθάρματα, αλλά και την πολιτική τελικά επιλογή να παραμένει η έμφυλη βία πολύ χαμηλά στη λίστα με τα επίγοντα ζητήματά τους.

0: επόμενη. Μέρασε πριν από λίγη ώρα ο κύριος Πάνος Παπανικολάου, ο γιατρός από την Νικαίας, ότι το νοσοκομείο της Νικαίας είναι σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε και είναι μέρα εφημερίας. Επικοινωνήσαμε με τον με το σύλλογο στο νοσοκομείο της Νικαίας και είναι μαζί μας η πρόεδρος του σωματείου, η κυρία Μέρη Αγρογιάννη. Κυρία Αγρογιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται, τι συμβαίνει στη Νικαία?
1: Κοιτάξτε, εδώ και μία ώρα υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στην εφημερία. Κόβεται διαρκώς το ρεύμα. Έχει ήδη κοπεί τρεις φορές η παροχή ρεύματος παντού. Ενώ δηλαδή έχουν κλείσει τα φώτα, έχουν κλείσει οι υπολογιστές. Λειτουργούν μόνο οι αναπνευστήρες και τα μόνιτορ, τίποτα άλλο. Ο αξιωτικός τομογράφος δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί δεν υπάρχει ρεύμα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ασθενείς σε βαριά κατάσταση που δεν μπορούν να κάνουν αξιωνική, άρα να παραμένουν αδιάγνωστοι με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πορεία της υγείας τους. Ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν καν να καταχωρηθούν και να τους στείλουμε εξετάσεις, ούτε απλά εξετάσεις θέματος, γιατί δεν δουλεύουν οι υπολογιστές και δεν υπάρχει ίντερνετ. Δεν λειτουργεί τίποτα στην εφημερία την τελευταία μια μισή ώρα.
0: Υποτίθεται ότι τα νοσοκομεία έχουν γεννήτριες, δεν είναι έτσι, κυρία Αγρογιάννη? Δεν δουλεύει τίποτα, κανένα σύστημα δηλαδή?
1: Τα νοσοκομεία έχουν γεννήτριες. Η γεννήτρια, από ό,τι φαίνεται, έχει λειτουργήσει για τους αναπνευστήρες και τα μόνιτορ και για τίποτα άλλο. Πριν από λίγο, μέσα στα επίγοντα και εκεί που είναι βαριά περιστατικά, με συγχωρείτε κιόλας για τη φασαρία, γιατί είμαι στην εφημερία.
0: Παρακαλώ, τι λέτε, ναι.
1: Εξετάζαμε και παίρναμε αίμα με φακούς. Αλλά το πιο ανησυχητικό είναι το τι θα γίνει με τους ασθενείς που βρίσκονται στην εφημερία, που είναι σε βαριά κατάσταση, που κινδυνεύει η υγεία τους και δεν μπορούμε ούτε να τους κάνουμε εξετάσεις.
0: Έχετε κάποια εξήγηση, σας έχουν δώσει κάποια εξήγηση από τη διοίκηση, από το Υπουργείο, γιατί υπάρχει αυτή, γιατί έχει πέσει το ρεύμα, εν πάση περιπτώσει, στην Νικαία?
1: Όχι, δεν γνωρίζουμε τίποτα και γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει. Για την ασφάλεια των ασθενών, να κλείσει αυτή τη στιγμή η εφημερία, να μην έρχονται άλλοι ασθενείς, γιατί πραγματικά οι συνθήκες είναι επικίνδυνες.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Ξέρουμε όμως ότι τελευταία μια μισή ώρα πραγματικά περνάμε δύσκολες στιγμές.
0: Λοιπόν, μεταδίδουμε και από εδώ το μήνυμά σας. Καταρχάς, ξέρετε αν το πρόβλημα, το ηλεκτρικό πρόβλημα, είναι σε όλη την περιοχή ή αφορά μόνο το νοσοκομείο?
1: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
0: Δεν έχετε καμία ενημέρωση. Είναι λοιπόν μέρα εφημερίας. Τέτοιες μέρες εφημερίας και ειδικά ένα νοσοκομείο όπως την Νίκαια δέχεται πάρα πολύ κόσμο. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση. Καταρχάς για τους ήδη νοσηλευόμενους. Εδώ μας λέτε ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά και, και τις μονάδες εντατικής θεραπείας.
1: Μονάδες εντατικής θεραπείας. Λειτουργούν, όπως σας είπα, οι αναπνευστήρες και τα μόνιτορ, ωστόσο καταλαβαίνετε ότι να μην υπάρχει ρεύμα μέσα σε μια μονάδα, να μην υπάρχει φως δηλαδή, όσο ανοιχτώνει σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως επίσης και στα επίγοντα, να μην υπάρχει φως. Καταλαβαίνετε ότι είναι μόνο το πρόβλημα. Σύντο ότι με το να μην δουλεύει το ρεύμα σημαίνει ότι δεν μπορούμε να στείλουμε εξετάσεις, δεν μπορούμε ούτε καν να μπούμε μέσα να δούμε αποτελέσματα για τους ασθενείς, γιατί είναι όλα ηλεκτρονικά, δεν μπορούμε να κάνουμε αξιογραφίες, όλα δηλαδή όσα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να ασκήσουμε ιατρική.
0: Λοιπόν, δεν ξέρουμε πού είναι η διοίκηση του νοσοκομείου, δεν ξέρω πού είναι ο κύριος Υπουργός, ο οποίος λύνει τα θέματα του ΕΣΥ. Ακούμε αυτά που μας λέτε, μεταφέρουμε και εμείς το μήνυμά μας στον
1: κόσμο.
0: Καλό
1: θα ήταν να κάνει μία ανάρτηση ο Υπουργός να μας πει τι γίνεται. Κατά τα άλλα, είναι λαλίστατο όταν είναι να σκοφαντήσει τους υγειονομικούς ή όταν είναι να πει ψέματα ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του. Αλλά τώρα δεν βλέπουμε να μας έχει δώσει κάποια απάντηση.
0: Ο κόσμος που μας ακούει, αν δεν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος και είναι στην περιοχή, να έχει υπόψη του ότι εδώ έχουμε πρόβλημα σοβαρής δυσλειτουργίας του νοσοκομείου. Όσοι μας ακούνε και είναι υπεύθυνοι, οφείλουν το λιγότερο να αποκαταστήσουν το πρόβλημα. Και κυρία Αγρογιάννη, κρατάτε μας ενήμερους.
1: Κυρίως αυτό, να αποκατασταθεί το πρόβλημα, γιατί εμείς καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος της περιοχής το χρειάζεται το νοσοκομείο, δεν έρχεται για πλάκα. Οπότε πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα το πρόβλημα. Το ότι ζητάμε να σταματήσει η εφημερία έχει να κάνει με το ότι ο κόσμος που έχει πρόβλημα δεν θα είναι ασφαλής υπό αυτές τις συνθήκες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγρογιάννη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην Βουλή. Είναι ο Γιώργος μαζί μας, ο Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο μου, γεια σου.
2: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
0: Πριν πάμε στα του συντάγματος, από ό,τι είδα, Η κατάσταση η οποία επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ αντανακλάται και στη Βουλή. Είχαμε αλλαγή του κυρίου Παπά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, έτσι.
2: Σωστά. Και στη θέση του μπαίνει ο κύριος Μπάρκας, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά νομίζω ότι, όπως πολύ σωστά το είπες, περιγράφει όλη αυτή τη συνθήκη η οποία επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, την ώρα που το κόμμα είναι ένα βήμα πριν την προσχώρησή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάνε να αλλάξουν εκπροσώπους τύπου και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη διαφοροποίηση, τη διαφορετική στάση και τη διαφωνία που εξέφρασε ο κύριος Νίκος Παπάς στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ να οδηγηθεί στην αυτοδιάλυση. Νομίζω ότι θα έχει πολλά επεισόδια αυτό το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και σε επίπεδο Βουλής αλλά και εκτός Βουλής.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα το Σύνταγμα, από ό,τι λέγαμε για fast track διαδικασίες, αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται είναι υπερ fast track.
2: Ναι, και τα όσοι ακούνε την εκπομπή σου και μας ακούνε δεν έπεσαν από τα σύννεφα με αυτό που είδαν. Ενδεχομένως θα έπεσαν από τα σύννεφα με την ακόμα πιο σύντομη διαδικασία την οποία επέλεξε η πλειοψηφία. Γιατί είχε γίνει μεγάλος δώρος για το ότι το Προεδρείο και η Ολομέλεια έδωσε δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή για να υποβάλει την έκθεσή της. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε περίπου στις 10 Αυγούστου να υποβάλει αυτή την έκθεση και χθες πληροφορηθήκαμε ότι τελικά η προθεσμία, ή μάλλον το πέρας εργασιών της Επιτροπής, είναι στις 15 Ιουλίου. Δηλαδή σε λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια πάρα πολύ σύντομη διαδικασία. Ακόμα και αν πάρει μια μικρή παράταση, αυτή θα είναι μία ή δύο συνεδριάσεων το πολύ, δεν πρόκειται να είναι παραπάνω. Το ευχάριστο είναι ότι μετά το χθεσινό μπάχαλο που προκάλεσε η εκλογή του κυρίου Βορύδη στην Προεδρία της Επιτροπής αλλά και η απόφαση για να πάει τόσο γρήγορα η διαδικασία, προκαλώντας και την αποχώρηση της πλεύσης ελευθερίας εχθές από τη συνεδρία της Επιτροπής, σήμερα έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Μακάρι να πάει έτσι, ακόμα και αν είναι σύντομη διαδικασία. Σήμερα η συζήτηση αφορούσε το άρθρο 5 του Συντάγματος για την ελευθερία του ατόμου και εκεί ακούσαμε από την αντιπολίτευση να κατατίθεται μέσω του Πασόκ αρχικά, αλλά τυχάνοντας και τη στήριξη όλη τη αντιπολίτευση, η πρόταση ότι θα πρέπει να υπάρξει συνταγματική πρόβλεψη ώστε να γίνει κρατική ευθύνη η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Είναι προφανώς ότι δεν πρόκειται αυτή η Βουλή να πάρει απόφαση για το πώς θα διατυπωθεί το άρθρο στην επόμενη Βουλή. Ωστόσο, είναι μια συζήτηση που ανοίγει με βάση και τα τελευταία γεγονότα με αποκορύφωμα αυτό το αδιανόητο, αυτή τη δολοφονία της γυναίκας στη Δράμα. Ανοίγει μια τέτοια κουβέντα και σε επίπεδο Συντάγματος.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
9: Ωραία. Και Εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά!
9: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
16: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
17: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
16: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
18: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
19: Προπόληση more.com.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2, δήλωσε και κάλεσε τους πολίτες να προσέχουν όσους μοιράζουν αυτά που δεν υπάρχουν. Στη Λουκέδη και όχι στη Γενέβη θα υπογραφεί την Παρασκευή το μνημόνιο.
24: TRT 95,1 FM στέρεο.
23: Το πλήρες άνοιγμα του Ορμούς χωρίς διόδια και πέρα των 60 ημερών ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα υπάρξουν τέλη διέλευσης, υποστηρίζει η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Στην εντατική του νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύονται δύο παιδιά 13 και 16 ετών που τραυματίστηκαν σε διαφορετικά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια.

Πριν κάμποσο καιρό πάνω στη Λιάκουρα, στο αετοχώρι το Δαδί, ρώτησα ένα παιδί ως 8 χρονών. Τον ξέρεις τον Άρη? Ναι, μου λέει, τον ξέρω. Τον είδες ποτέ σου? Όχι, μα τον εξέρω. Πώς είναι? Τρεις βολές πιο αψηλός και από τον πατέρα μου. Και έχει ένα μεγάλο μεγάλο κόκκινο άλογο. Και πίσω τον ακολουθάει πάντοτε σε ένα στρανό σαϊτός με μια σημαία. Μια άλλη φορά στα Τρίκαλα ρώτησα ένα αετόπουλο που πέρναγε τις γραμμές του οχτρού μεταφέροντας μαντάτα στους αντάρτες μέσα στο κούφωμα ενός καλαμιού. «Γιώργη, τον ξέρεις τον Άρη?» «Τον εξέρω». «Τον είδες ποτέ σου?» «Τον είδα με τα μάτια μου». «Πώς είναι?» «Έχει μακριά γένια και ένα αληθινό άστρο στο μαύρο σκούφο του. Κι άμα μιλάει και ασιονίζει ακόμα, γίνεται μονομιάς πολύ ζέστα. Και όταν ακούνε το όνομά του οι Γερμανοί, κρύβονται σαν λαγί μέσα στα δάσα. Ένα μεγάλο κόκκινο άλογο, ένα σαϊτός με μια σημαία, ένα άστρο αληθινό. Πολύ ζέστα. Αυτός είναι ο Άρης των παιδιών και των μεγάλων. Κι εγώ που δύο φορές όλο-όλο τον αντάμωσα, έτσι σαν τα παιδιά κι εγώ, έτσι τον βλέπω και τον τραγουδάω τον Άρη. Γιάννης Ρίτσος, το ιστερόγραφο της δόξας Άρης Βελουχιώτης. Πριν από 81 χρόνια, στις 16 Ιούνιου του 1945, ο πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς, ο Άρης Βελουχιώτης, θα φύγει από τη ζωή. Ο Άρης, κυκλωμένος από τους διώκτες του έξω από τη Μεσούντα, θα ανοίξει ο ίδιος την πόρτα της αιωνιότητας, θα περάσει στην αθανασία της συλλογικής μνήμης και συνείδησης, δίνοντας το τέλος με το ατομικό του περίστροφο. Μαζί του, στο θάνατο, τον συντρόφεψε ο πιστός του αντάρτης, ο Τζαβέλας. Ο Άρης Βελουχιώτης δεν γεννήθηκε μέσα σε μια στιγμή, όπως η Αθηνά μέσα από το κεφάλι του Δία, δεν προέκυψε αστραπιαία. Για να φτάσει να διαμορφωθεί από το Θανάση Κλάρα, αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα, στον χιλιοτραγουδισμένο πρωτοκαπετάνιο του Ελλάς, βγαίνει σε μια πολυκύμαντη πορεία βασανιστικής ορίμανσης. Ο Άρης ήταν δημιούργημα και γέννημα της ανάτασης του ίδιου του ελληνικού λαού. Ο μεγάλος ποιητής, ο Κώστας Βάρναλης, στο βιβλίο του Πάνου Λαγδά, Άρης Βελουχιώτης, ο πρώτος του αγώνα, έγραφε: «Θρυλικός ο Άρης Βελουχιώτης, ο πρώτος που άρχισε την αντίσταση του λαού στα βουνά και ο τελευταίος που την έκλεισε με τον τραγικό του θάνατο. Η πρώτη ψυχή του αγώνα και η τελευταία πνοή. Λίγοι το καταλάβανε, όπως ο Άρης, πως οι εχθροί της Ελλάδας, ξένοι και ντόπιοι, θα μετατρέπανε τη νίκη του έθνους σε νίκη των εχθρών του. Τιμή και δόξα στο ασύγκριτο παλικάρι, τιμή και δόξα και στο λαό που τον εγέννησε», γράφει ο Βάρναλης. Ο Άρης δεν υπήρξε τυχαία, δεν διαμορφώθηκε τυχαία. Η διαδρομή από το Θανάση Κλάρα μέχρι τον κομμουνιστή Άρη Βελουχιώτη είναι μια διαδρομή ταυτισμένη με το μήνυμα που εκπέμπεται από τα ίδια τα νάματα της ποίησης του κομμουνισμού. Πολλοί παριστάνουν τους αρμόδιους να μιλήσουν για αυτή τη διαδρομή, όμως αρμοδιότερος ήταν ο ίδιος ο Άρης, και ο Άρης μίλησε. «Αν στη ζωή μου υπάρχει ένα σημείο που με συγκίνηση και με υπερηφάνεια αφάνταστη από καιρού σε καιρό γυρίζω και βλέπω, είναι ακριβώς η εποχή που μπήκα στο κομμουνιστικό κόμμα», γράφει σε επιστολή του στο Ριζοσπάστη στις 9 Σεπτέμβρη του 1931. «Έκτοτε», συνεχίζει ο Άρης, «δεν έχω στο ενεργητικό μου παραφυλακίσεις για πάλι επαναστατική. Μιλάν τα γεγονότα, μιλάει αυτή η αλήθεια, ούτε μία κοιλίδα. Είναι αυτό σε βάρος μου? Είναι αυτό στοιχείο ενάντια στο κομμουνιστικό κόμμα?» Περίπου προφητικά, στην ίδια επιστολή, ο Άρης καταλήγει: «Στο κόμμα αυτό
Έδωσα όλη μου τη ζωή και θα συνεχίσω να δίνω όσες δυνάμεις μου απομείναν στον αγώνα του για το ψωμί των εργαζόμενων, κατά των φόρων και των πολέμων, για την Επανάσταση. Από τη σημερινή Ελλάδα δεν λείπουν οι απόγονοι του δοσυλλογισμού, οι πολιτικοί και ιδεολογικοί συνεχιστές των ταγματασφαλιτών, οι φασίστες που ματαιοπονούν στην προσπάθειά τους να σπηλώσουν τον Άρη και να παραχαράξουν την ιστορία. Όπως συνηθίζεται στην περίπτωση των φασιστών, ο κεάδας της γελοιότητάς τους είναι τόσο βαθύς όσο η προστιχιά τους. Και όσο πιο πρόστιχοι γίνονται, τόσο περισσότερο θυμίζουν τον ήρωα ενός επίσης προφητικού κειμένου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Αναγέννηση στις 21 Ιούνιου του 1945. Ο Θεσσαλός δημοσιογράφος, ο Φέδωνας Μακρής, έγραφε: «Σύμφωνα με τους μαθηματικούς νόμους του εκκρεμούς, το καθημαγμένο κεφάλι του Άρη Βελουχιώτη ταλαντευόταν προχθές κρεμασμένο σε ένα φανοστάτι της πλατείας των Τρικάλων. Εωρείτο αργά, δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, και κάθε ταλάντευση σημείωνε και μια τραγική στιγμή των καιρών που διανύουμε. Σιωπηλά τα πλήθη βλέπαν με κατάπληξη το μακάβριο θέαμα. Ένα γιατί μεγάλο σαν το έργο του Άρη γεννιόταν μέσα στις ψυχές όλων, χωρίς να φτάνει στα χίλια. Η ανταρσία του ενάντια στο κράτος τιμωρήθηκε με το θάνατο. Η ανταρσία ενάντια στο κόμμα του τιμωρήθηκε ακόμα πιο σκληρά για έναν κομμουνιστή, με τη διαγραφή του. Όμως η αισχρή, βάρβαρη και ανίερη διαπόμπευση της κεφαλής του ήρωα είναι μια ιστορική αδικία και μια εθνική ντροπή. Χαράς Ευαγγέλια γάβγησε για το θάνατο του ήρωα η εμπαθής ασημότης της νομαρχίας Τρικάλων, χωρίς να σκεφτεί ότι όταν αυτός θα εγκαταλείψει με τας και κανονισμένα στιμά στη ζωή, ύστερα από λίγο δεν θα το θυμούνται ούτε οι στενότεροι συγγενείς του. Ενώ τον Άρη Βελουχιώτη δεν θα τον ξεχάσουν ούτε οι φίλοι του, ούτε οι εχθροί του. Γιατί αυτός και το έργο του έχουν πια καταγραφεί στην ιστορία του έθνους». Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Άρης, ανέγκυχτος από κάθε επιχείρηση γκεμπελικού τύπου λασπολόγησης του ονόματός του. Και έτσι θα παραμείνει, ολικά και αμετάκλητα εγκατεστημένος στη συνείδηση του λαού, αποκατεστημένος στη συνείδηση του λαού και από το κόμμα του, το ΚΚΕ. Γιατί πολύ απλά, ο Άρης Βελουχιώτης είναι βαθιά εγκατεστημένος στο νου και στην καρδιά του λαού ως σύμβολο των αγώνων για τη λευτεριά και τη δημοκρατία του λαού.

0: FM.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
0: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
0: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο!
9: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πριν μου πεις εσύ να σου πω ότι ο αγαπημένος μας ο Άκης ο Κοσόνας μου στείλε ένα, δεν το ήξερα. Στην Ελβετία αποφάσαν, λέει, να αποκαταστήσουν τους αντιστασιακούς, αυτούς οι οποίοι πολέμησαν στη Γαλλία ενάντια στους Ναζί. Το αποφασίσανε με 85 χρόνια μετά.
1: Σωστά, και ετοιμάζουμε στη Real News αυτή τη Κυριακή εκτενέστατο ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα. Νωρίς το θυμηθήκανε.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, να πάμε στη Γερμανία για αρχή, καθώς μετά τη Γαλλία.
0: Μισό λεπτό.
1: Και στη Γερμανία.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μισό λεπτό, γιατί μπορεί να μην καταλάβουν οι ακροατές. Τιμωρούσαν, εν πάση περιπτώσει, τιμωρούσαν τους,

0: με την προηγούμενη δημοσκόπηση και φτάνει το 29% με τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση να περιορίζεται στο 20%. Στη συγκεκριμένη μέτρηση το CDU καταγράφει το ιστορικά χαμηλότερο ποσοστό του. Η διαφορά των 9 μονάδων είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ως σήμερα σε οποιαδήποτε αντίστοιχη έρευνα κοινής γνώμης. Οι πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 14%. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ακολουθεί με 12% και η αριστερά τον Die Linke με το ίδιο ποσοστό.
1: Πού αλλού πάμε?
0: Θα πάμε στο Λίβανο, καθώς είχαμε την πρώτη αιματηρή επίθεση μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Να θυμίσω πως ο Λίβανος περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Επρόκειτο για μια επιδρομή του Ισραήλ με ντρόουν, η οποία έπληξε ένα αυτοκίνητο στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τον οδηγό του. Σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ, επρόκειτο για κάποιο μέλος της Χεζμπολάχ. Η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν αναμένεται να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο στο Λίβανο, αλλά σε αυτή δεν γίνεται αναφορά ούτε σε μια Ισραηλινή αποχώρηση, ούτε στην πάυση της υποστήριξης της Τεχεράνης στη Χεζμπολάχ, αφήνοντας πολλά εκκρεμή προβλήματα στο Λίβανο.
1: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Χαλκίδα, στο Λονδίνο, στη Χριστίνα, στη Λαμία, στη Νέα Υόρκη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
8: Σύνορα η αγάπη.
9: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία.

0: Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα
3: Παπαλιγούρα. TRT 95,1 FM Stereo.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω,